0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Γύρως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, Κυριακή τους 40 με 40.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στη

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
7: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Πάει, το φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υποδεχθούμε. Θα είναι τα Χριστούγεννα. Κοντά είμαστε. Τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Θα υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτείς Οκτώβριο, εντάξει, έχει την 28 Οκτωβρίου μέσα. Δεν πέφτει και στη μέση εβδομάδα, δεν είναι κανένα. Όχι. Είναι ένα καλό πενθήμερο, δηλαδή είναι Τετάρτη νομίζω, Πέμπτη, Παρασκευή, Γέφυρα, Σαββατοκύριακο, μετά 15 Αύγουστος κτλ. Έτσι είναι στα χρόνια του Πασόκα, έτσι υπολογίζαμε. Λοιπόν, ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που είναι λίγο ουδέτερος, λίγο αδιάφορος, δηλαδή είναι μετά το καλοκαίρι, πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή δεν είναι ο Νοέμβρης που λες έρχονται τα Χριστούγεννα και τέτοια, είναι ο Οκτώβριος που λες άντε να έρθει Νοέμβρης για να έρθει τα Χριστούγεννα, π.χ. Οπότε είναι λίγο περίεργος, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, στο γραφείο συζητούσαμε για τα Χριστούγεννα. Στο λέω, κατεβάζουμε τα Χριστουγεννιάτικα. Περνάει ο κόσμος και με κοιτάει απ' έξω. Τι λέει αυτό για τα Χριστούγεννα. Στο γραφείο, στο άλλο γραφείο, στο Μέγκα, συζητούσαμε για πότε πληρωνόμαστε. Είναι αυτό ο Σεπτέμβρης. Έχει αυτά τα περίεργα πράγματα που επιστρέψει από διακοπές που συνήθως έχει στεγνώσει και τέτοια. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου και κάτι που έχει αφήσει πριν και κάτι που έχει αφήσει μπροστά. Και λες τώρα, ναι. Και επειδή τώρα έχετε Σαββατοκύριακο και δεν πληρώνεσαι τώρα, έχει λίγο μέχρι να πληρωθείς. Φαίνεται λίγο ανήφορος εκεί στα τελευταία μέτρα. Πού θα πάει, θα βγει και αυτός. Εδώ είναι Παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ διότι φροντίζει τους ήχους να έρχονται στην εντέλεια στα αυτιά σας από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Δηλαδή με ραδιοφωνάκι, παραδοσιακό, παλιό. Υπάρχουν ακόμα και αυτά με τη βελόνα που το γυρνάς. Υπάρχουν και τα άλλα με τα κουμπάκια που απλά το συντονίζεις μέσω ίντερνετ, μέσω κινητών, μέσω πλατφόρμας. Όπως θέλετε τέλος πάντων και μας ακούτε, κάνετε εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Βλατίνη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880. Σήμερα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τι βλέπετε και έξω και θέλετε να το μοιραστούμε με όλους τους υπόλοιπους, αλλά και για τα ερωτήματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή στις 7.30 θα είναι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για να συζητήσουμε για εργασιακά, ασφαλιστικά ή ό,τι άλλο θέλετε και μπορεί να μας τα απαντήσει ο καθηγητής. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα ερωτήματα. Είτε στο 211-1080-880 είτε στο radio@parapolitika.gr. Τρία στα τρία χθες, αθλητικά τρία στα τρία εννοώ, διότι η Εθνική Ελλάδος έκανε την ανατροπή στο 95 και αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Έχανε από νωρίς με 1-0, δεν το έβαλε κάτω όμως, το πάλεψε. Είναι μια ομάδα με ταλέντο, με τα κενά της, με τα προβλήματά της, με τις γκρίνιες της κτλ. Είναι όμως μια ομάδα με ταλέντο που τη βλέπεις στο γήπεδο και λες ότι παίζει ποδόσφαιρο και σου δημιουργεί και την αίσθηση ότι αν και ξεκίνησε στραβά το παιχνίδι μπορεί και να το αλλάξει το ματσάκι και τα άλλαξε. Το 95 με τον Δουβίκα έκανε το 2-1 και ξέρανε στην πραγματικότητα την Σερβία. Πέρασε, είναι πρώτο παιχνίδι για το Nation League, αλλά πέρασε πρώτη στον όμιλό της. Από κάτω έχει την Γερμανία, την Ολλανδία κτλ. Που έφεραν 1-1. Δεν είναι εύκολος ο όμιλος, αλλά δεν είναι και κακή αυτή η εθνική, οπότε δημιουργεί ελπίδες. Είχαμε πρεμιέρα για την Euroliga. Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί και οι δύο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια 106-89 και ο Παναθηναϊκός την Παρί 91-72. Νομίζω ότι μεγαλύτερη είδηση και από την νίκη του Παναθηναϊκού είναι η επιστροφή του Ζότς
ο Άκας, τον Παναθηναϊκό, όπου τον υποδέχθηκε όλο το γήπεδο τον Ομπράντοβιτς όρθιο να φωνάζει το όνομά του. Είναι η αλήθεια τώρα, είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, βλέποντας τον Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στο Άκα, νιώθεις έτσι μια ασφάλεια που λένε. Επιστρέφει στο σπίτι του ο Ομπράντοβιτς και καταλαβαίνεις ότι για τον Παναθηναϊκό ξεκινά μια καλή εποχή ασχέτως όλων των άλλων. Εξαιρετικά ανταγωνιστική η φετινή Ευρωλίγκα, εξαιρετικά καλή και ανταγωνιστική και οι δύο ελληνικές ομάδες, οι δύο Έλληνες εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Τα υπόλοιπα στην πορεία, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα δεν λέει τίποτα σε σχέση με το τέλος. Θυμόμαστε ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν περάσει στο Final Four, έχουν κερδίσει Final Four με την χρονιά να μην είναι καθόλου καλή, αλλά εκεί που έπρεπε να κάνει την διαφορά, την έκαναν οι ελληνικές ομάδες. Θα δούμε στην πορεία. Κίνηση προς ώρα στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο ξεκινάει από τα κάτω Πατήσια και σταδιακά υπάρχουν κατά διαστήματα ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι και τη Λένορμαν. Η έξοδος στα Αθηνών δύσκολη, αρχίζει και φορτώνει και η Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Γύρω-γύρω το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση εκεί στον Πειραιά. Έχει ήδη αρκετή κίνηση. Η Καλλιρόης στην αρχή της, εκεί που στενεύει πολύ ο δρόμος βγαίνοντας από την Συγκρού. Συγκρού ακόμα δεν έχει μαζέψει κίνηση. Ο Περιφερειακός εκεί στον Καρέα κατά διαστήματα έχει κινησούλα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη η ανάσχεση. Αυτά προς ώρας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η Παρασκευή δεν θα φέρει έμφραγμα στους δρόμους. Ο καιρός σήμερα καλός, αλλά έρχεται ανατροπή, λέει, του σκηνικού. Θα είναι έτσι πιο φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι το πρώτο πολύ φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, με ψυχρή εισβολή και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήδη από την Παρασκευή αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο έντονα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το κρύο και τις βροχές να παίρνουν σκυτάλι, φαίνοντας επίσημα το φθινόπωρο, όπως έχει γράψει ο Θοδωρής Κολυδάς. Η εικόνα είναι σχετικά ήπια την πρώτη μέρα, όμως από το Σάββατο και την Κυριακή αρχίζει η ενίσχυση των βροχοπτώσεων με τοπικά ποσά γύρω στα 72 χιλιοστά, άρα αρκετό νεράκι, και πάνω από 100 χιλιοστά, άρα καταλαβαίνουμε ότι θα ρίξει νερό σε αρκετές περιοχές, κυρίως το Σάββατο, όπου οι άνεμοι θα ενισχυθούν και στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία περίπου γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή η θερμοκρασία. Άρα θα είναι φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόληψη των μετεωρολόγων.

Μπόγε κλείνει και αυτόν τον κύκλο σιγά σιγά της Συνόδου, με τον κ. Μητσοτάκη να μιλάει εχθές στην Σύνοδο. Χαμηλή τόνη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό προς την Τουρκία, γιατί χαμηλή τόνη ήταν και στην πραγματικότητα και από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Εντάξει, είπε τα γνωστά, αλλά δεν ακούσαμε καμιά πολύ περίεργη κορώνα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του. Εντάξει, είχαν προηγηθεί δηλώσεις της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν, και ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές, με ένα στοιχείο που ξεχώρισε την Ελλάδα, που δανείζεται πλέον φθηνότερα από 4 χώρες της G7, διότι τα ομόλογα έχουν πάρει τον ανήφορο εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των αμφιβολιών που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία για την επόμενη μέρα. Αναφορικά με το κάσους Μπέιλι, είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα με την Τουρκία, περιγράφοντας την ελληνοτουρκική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παραμένει αμετάβλητη. Διάλογος, πλήρη σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε ως θεσμικό πλαίσιο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και κράτους τραπέζι το κάσους Μπέιλι, χωρίς να ανεβάσει την ρητορική. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου. Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη, και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την προσπάθεια του Αντώνιο Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, και εξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά την λήξη της θητείας του.

0: πριν την ομιλία του Μητσοτάκη είχε συνάντηση με τον Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό πρόεδρο, όπου ήταν θερμή η συνάντηση, θερμή η χειραψία, η παρουσία. Η αλήθεια είναι ότι μίλησαν για την ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο, βρέθηκαν στο τραπέζι η πρόταση μιας νέας τριμέρου συνάντησης με την Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Νετανιάχου δεν πέρασε για τις καλύτερες του ώρες στον ΝΟΗΕ, ενώ ότι όταν ανέβηκε στο Βήμα να μιλήσει αποχώρησε σχεδόν ολόκληρη αίθουσα, σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποτροπιασμό τους στην γενοκτονία που εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται στην Παλαιστίνη, στην πολιτική, εναντίον της πολιτικής που ασκεί το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Επειδή ξέρω ότι θα σκάσουν τα πρώτα μηνύματα, να σας πω ότι ναι, υπήρξε η επίθεση στις 7 Οκτωβρίου και όλα αυτά, και οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες που μπήκαν και σκότωσαν τους Ισραηλινούς, και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί και πρέπει να εντοπιστούν και να εξαφανιστούν και η τρομοκρατία να μην υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση της 7 Οκτωβρίου. Είναι ένα σχέδιο που απλά το ξετυλίγει ο Νετανιάχου για να καθαρίσει την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους. Οι μεγάλες συναντήσεις και οι μεγάλες συζητήσεις έγιναν μεταξύ Τραμπ και Σι για μια ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου ΗΠΑ και Κίνας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία σε εμπόριο και ασφάλεια, όπως και στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι AI, είναι super intelligent, λέει. Εντάξει, ό,τι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, πώς το λένε, βαφτίζει λίμνες, βαφτίζει χώρες, βαφτίζει τεχνολογίες, τα βαφτίζει όλα γενικά όπως θέλει ο ίδιος, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Οκ, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγαλοπρεπής η υποδοχή του ΣΥ και όλη η φιλοξενία για να του δείξει πόσο πολύ τον αγαπά. Υπάρχουν ακόμα και αντιδράσεις, διότι έσπασε το πρωτόκολλο διαδοχικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να δείξει πόσο πολύ αγαπά τον ΣΥ και στην υποδοχή και στα διαδικαστικά μετά και στη διπλωματία και σε όλα, τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον για το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τους ανθρώπους που βασικά πιστεύει ότι μπορεί να κάνει business, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ο Τραμπ είπε ότι είναι σημαντική η πρόοδος, και συνοδεύοντας τη συνάντηση με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό τελετουργικό με στρατιωτική παρέλαση, πτήση αμερικανικών μαχητικών πάνω από το Λευκό Οίκο και ξενάγηση του Κινέζου Προέδρου στο νέο ελικοδρόμιο που κατασκευάζεται στο χώρο. Ο πρόεδρος Σι και εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας παραμένουν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, η πολιτική του Τραμπ έχει αρχίσει και δημιουργεί ζητήματα σε πάρα πολλές πρωτεύουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το Βέλγιο, που δεν το λες και καμία χώρα έτσι με ένταση και αιχμές και τα λοιπά, αμφισβητεί την αξιοπιστία της Ουάσιγκτον. Και πλέον το Βέλγιο προειδοποιεί ότι η σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται διεξοδική επαναξιολόγηση. Σε εσωτερικό έγγραφο του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψαν οι Financial Times, επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο σύμμαχος που ήταν στο παρελθόν και ότι οι εξελίξεις στην Ουάσιγκτον ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο που συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 δεν εισηγείται ρήξη με τις ΗΠΑ. Αντίθετα, χαρακτηρίζει τη συνεργασία με την Αμερικανική κυβέρνηση απαραίτητη, αλλά προτείνει παράλληλα ενίσχυση των επαφών με το Κογκρέσο, τις πολιτείες και τους κυβερνήτες των πολιτιών, καθώς και με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και τις πολιτικές δυνάμεις που ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο στο μέλλον, παροτρύνοντας ουσιαστικά σε καλλιέργεια σχέσεων με τους αντιπάλους του Τραμπ, διότι τους λέει με τον Τραμπ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, τουλάχιστον να τους βγάλουμε άκρη με τους άλλους και λύσουμε κανένα πρόβλημα. Τι άλλο συζητάμε, για την ακρίβεια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις, μάλλον οι παροχές, τα μέτρα θα έρθουν σε δύο στάδια, θα έρθουν με δόσεις. Στο τέλος του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, θα μάθουμε για το τι θα γίνει με τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που θα συνεχιστεί και αν θα υπάρξει κάτι για την αμόλυβδη βενζίνη που μάλλον σε πρώτη φάση δεν θα υπάρξει. Στις 14 του Οκτώβρη, δηλαδή μια μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, θα μάθουμε το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία για το πετρελαίο κίνησης, για να δούμε από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε κανονικά αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, πόσο θα πάει. Η κυβέρνηση θέλει να πάει γύρω στο 1,50-1,60, χαμηλά σε σχέση με τα 2 ευρώ, πολύ ψηλά σε σχέση με το 1,10 που άνοιξε. Αν σκεφτείς ότι τώρα που δεν είμαστε στα πολύ δύσκολα του πολέμου, θα ανοίξει το πετρέλαιο με μια τιμή που ήταν στα πολύ δύσκολα του πολέμου πέρυσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα ανακοινωθούν και το νέο πλαίσιο για το επίδομα θέρμανσης, όπου θα είναι αυξημένο. Οι ίδιοι δικαιούχοι, ο ίδιος αριθμός δικαιούχων δηλαδή, αλλά θα είναι αυξημένο το επίδομα που θα πάρουν όλοι σε ένα μέγεθος που θα πλησιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το 20% η αύξηση του επιδόματος. Έπαιρνε 100, θα πάρει 120. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Υπάρχει και ανησυχία γιατί, επειδή έχει πρόβλημα με τον ντίζελ στο εσωτερικό της ΗΠΑ, συζητούν για απαγόρευση εξαγωγών για 90 μέρες. Έχει διαψευστεί από παράγοντες της Ουάσιγκτον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ανησυχία στην Ευρώπη, γιατί εισάγουμε αρκετό ντίζελ από τις ΗΠΑ και θα δημιουργηθεί ζήτηση και στην επάρκεια αλλά και στην τιμή, όπου καταλαβαίνετε θα εκτοξευτεί η τιμή του ντίζελ. Συζητάμε εδώ στο εσωτερικό για τη μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης, με αρκετούς βουλευτές, κυβερνητικούς βουλευτές, να πιέζουν, διότι πιέζονται και οι ίδιοι από τις περιφέρειές τους και πιέζουν για να μειωθεί ο ιδιωτικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι αν δεν πάρουμε το πράσινο φως από την Ευρώπη, ότι μπορούμε να υπάρξει μια ελαστικότητα στο σύμφωνο σταθερότητας, δεν κάνουμε τίποτα. Και κάπως έτσι συνεχίζει να παραμένει ακριβή και η βενζίνη και το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα περάσει κάποια στιγμή στα προϊόντα και στα ράφια των προϊόντων. Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ χθες από το Power Game, θα το συζητήσουμε αργότερα με τον Γιώργο Λαμπύρη, για τις αυξήσεις πολλών προϊόντων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν θεωρητικά υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ να μην υπάρχουν αυξήσεις. Όχι ότι μπορούσαν να ελεγχθούν, διότι ήταν μια άτυπη συμφωνία, αλλά πολλά προϊόντα αυξήθηκαν εκείνη την περίοδο. Να μου πεις τώρα, τι θες και γκρινιάζεις, γιατί γκρινιάζεις? Αν δεν έχετε λεφτά, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη. Το είπε ο κύριος Κουκλουδίνας, κάπως έτσι λέγεται ο βουλευτής της Κατερίνης, Σπύρος Κουκλουδίνας. Δεν τον ήξερα, τον έμαθα διότι έκανε αυτή την περίφημη δήλωση που λέει ότι βλέπω πολύ κίνηση στη Συγκρού και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ο δείκτης της Συγκρού. Τον έφτιαξε μόνος του ο υπουργός. Εγώ ανεποκατεβαίνω τη Συγκρού 3-4 φορές την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου. Αν θεωρεί ο κύριος Κουκλουδίνας ότι κάπως έτσι φαίνεται ότι είμαι προνομιούχος, να το κόψω. Να μην ανεποκατεβαίνω τη Συγκρού. Μήπως θα βλέπει η κυβέρνηση αυτά και σου λέει, γιατί να τα μειώσουμε αν ανεποκατεβαίνει ο Αλέξανδρος 4 φορές τη Συγκρού. Έχουν λεφτά, δεν είναι πρόβλημα. Σου λέει, αν δεν έχεις να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, έτσι το είπε. Αν δεν είσαι να βάλεις 10 ευρώ το βενζίνη την ημέρα, πάρε τα μέσα. Κατάλαβες. Δεν φταίμε εμείς που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εσείς φταίτε που είστε φτωχοί. Είχαμε και δημοσκόπηση χθες από το Μέγκα. Συγκλονιστικά πράγματα δεν έβγαλε η δημοσκόπηση. Δηλαδή είναι η εικόνα που βλέπουμε έτσι και αλλιώς το τελευταίο διάστημα. Πρώτη και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και μετά το Πασόκ. Πέφτει λίγο η Ελληνική Λύση. Ανεβαίνει το Πασόκ. Στα ίδια ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Στο 30,2 η Νέα Δημοκρατία. Στο 15,8 η Ελληνική Λύση. Στο 11,4 το Πασόκ. Στο 6,9 η Ελληνική Λύση, 6,1 είπα ελληνική αριστερή στην παράταξη, λέω κάτι άλλο τόση ώρα. Έτσι, σαν να μου είχε. Έχω πει ελληνική λύση. Ωραία, είδες, το έχω πει λάθος. Η Ελλάς εννοεί, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, όπου είναι στο 15,8 και ο κ. Βελόπουλος στο 6,9. Οπότε τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στο 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο 5,8 η Πλεύση Ελευθερία, στο 5,3 η Φωνή Λογικής, στο 3,5 το Μέρα 25 και μετά ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5, Νίκη στο 1,7. Δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη στο 1,2. Η ελπίδα της κυρίας Χριστιανής στο 4,4, που είπε ότι άμα δεν βγει στη Βουλή θα φύγει για το εξωτερικό. Ωραία πράγματα αυτά, εκβιασμοί. Σου λέει ή θα με βγάλεις ή θα με χάσεις για πάντα. Αυτά εισαγωγικώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις θα έχουμε εδώ τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τα ανοιχτά θέματα σε ασφαλιστικό και εργασιακά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα στο Ray.
1: 2000 FM. 2000 FM.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή λόγω στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή η επιστροφή αναδρομικά έως και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσεις της Ρωσίας σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δώρος Δημοσθένους. Στο τραγούδι του Γιώργου Χατζηπιερή, Τα Επτά Ποτάμια. Τραγούδια που γράφονται θεωρητικά για τους μικρούς, αλλά αρέσουν πάρα πολύ και στους μεγάλους. Αυτή είναι η επιτυχία των σε εισαγωγικά παιδικών τραγουδιών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος, νομικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής για τα δικά σας ερωτήματα αλλά και για τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλιώς στο 211-1080-880 υποδεχόμαστε τα ερωτήματά σας. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, αγαπητοί ακροατές. Τα βασικότερα θέματα τα οποία μας απασχολούν, νομίζω και εσείς δεχόσαστε πολλά ερωτήματα, είναι το 400 και ο αποκλεισμός πάνω από 400.000 συνταξιούχοι, χαμηλό συνταξιούχοι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη. Στην ουσία είναι δύο οι κόφτες. Ναι. Ο ένας είναι να είναι το 65ο συμπληρωμένο, δεύτερος κόφτης, ο μικρότερος να είναι συμπληρωμένο το 65ο το προηγούμενο έτος, μέχρι 31-12-25. Και το δεύτερο, η μεγάλη αδικία με τις 100.000 συντάξεις κυρίας πρόνομου Κατρούγκαλου. Μάλιστα εχθές με είχαν επισκεφτεί στην Επιστημονική Ένωσή μας και συγκροτούν σύλλογο για να θέσουν το θέμα, γιατί αποκλείστηκαν 100.000 συνταξιούχοι λόγω θάνατου, χείρες και χείροι, από τις θετικές ευεργετικές ρυθμίσεις που η κυβέρνηση σε σωστή κατεύθυνση ψήφισε με τον νόμο τον τελευταίο, τον 53-22, το άρθρο 91. Οι δύο μεγάλες αδικίες, διότι και τα δύο μέτρα είναι θετικά, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές. Το 400 εξαιρεί αυτούς που είναι κάτω του 65ου, με δύο εξαιρέσεις να το λέμε, αμαία συνταξιούχοι και επιδοματούχοι αμαία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, και χείρες στο 60ο αντί του 65ου, υπό τον όρο ότι δεν έχουν και δική τους σύνταξη, έχουν μόνο δική τους, έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Και βεβαίως να πούμε ότι αξαιρούνται επαγγέλματα, συνταξιούχοι, χάμηλοι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο. Γιατί, κύριε Κλώστα και αγαπητοί εκπροτές? Διότι έκαναν χρήση της νομοθεσίας, της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και βγήκαν στα 64, στα 63 τους, στα 62 τους, στα 60. Και οι χείρες που είναι κάτω του 60 έτους, λες και φταίνει αυτής, γιατί απεβίωσε νωρίτερα ο αείμνηστος σύζυγός του. Σωστό. Οι δύο μεγάλες αδικίες που εδώ πρέπει να δούμε πώς η κυβέρνηση θα τις αντιμετωπίσει, χωρίς να τρέχει ο κόσμος στα δικαστήρια, ματώνει, ξοδεύεται, στενοχωρείται, ενώ πρέπει μια πολιτική λύση τα δύο θέματα αυτά. Κατάργηση του ηλικιακού κόφτη του 65ου και βεβαίως διεύρυνση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις συντάξεις κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και σε αυτές προ νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να πούμε ότι συναντάμε πολλά λάθη στις συντάξεις. Η τεχνική των συντάξεων δεν είναι απλώς πατάω ένα κουμπί, πάνε σε μη νομικούς οι περισσότεροι και μας έρχονται και με λανθασμένες συντάξεις, με συντάξεις με λιγότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται, δεν έχουν κάνει προσπάθεια να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια για να φτάσουν σε μεγαλύτερο ποσό σύνταξης, κατά 100, κατά 200, τα 300 ευρώ. Συναντάμε πολλά λάθη στις συντάξεις. Έχουμε αναρτήσει ένα νοτικό με τα 6 βασικά κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη, δωρεάν εξυπακούεται στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής μας Ένωσης, enipec.gr.
0: Προφανώς. Επειδή ο κόσμος έχει μπερδευτεί τώρα, οι άνθρωποι περιμένουν το 400, το ακούνε εδώ και τόσο καιρό και δεν ξέρουν πότε θα το πάρουν, το Νοέμβριο θα καταβληθεί το
1: 23 με 29 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ξεκαθαρίσει οι υπηρεσίες και του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ημερομηνίες είναι αυτές, από 23, μπορεί να είναι 23 η πρώτη μέρα, η εβδομάδα αυτή. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου, λέει ο νόμος, Φαίνεται ότι η κυβέρνηση καταλήγει σε αυτές τις ημερομηνίες που λέμε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: και βεβαίως είναι, περιμένουμε την ψήφιση του νόμου.
0: Βέβαια.
1: Να εξειδικεύσουμε το αφορολόγητο, τα έχετε πει και στις εξαιρετικές εκπομπές σας, το ανεκόρυκτο, το ασυμψήφιστο, δεν μετράει για το, με το άλλο εισόδημα. Είναι προστατευμένο το 400 και είναι καθαρό.
0: Ναι.
1: Κατά αντίθεση με το 500 των δημοσίων υπαλλήλων το Δεκέμβριο του 27, που στην ουσία είναι 300 παρακάτι. Το 500 των δημοσίων υπαλλήλων και ανιστόλων είναι 300 παρακάτι, από 259 έως 360. Ο μέσος όρος είναι 300 παρακάτι, διότι αυτό είναι συντάξιμο, υπολογίζεις αποδοχές, εισφοροδοτείται, έχει εισφορές, διότι το τελικά θα το βρίσκουν και στη σύνταξη, παρά το ότι είναι κουτσουρεμένο το 500, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα του βλέπουν και στη σύνταξή τους.
0: Ναι. Ρωτάει η Βικτωρία, η ίδια παίρνει σύνταξη 340 ευρώ, δεν λαμβάνει η δική της σύνταξη. Το παιδί της που είναι ανήλικο και ορφανό παίρνει σύνταξη 150 ευρώ. Αν κάποιος από τους δύο πρόκειται να πάρει τα 400.
1: Σίγουρα η κυρία... Για πόσο είναι 60 και πάνω, αποκλείονται τα ορφανά. Το έχουμε πει στην εξωτερική εκπομπή σας. Γιατί να αποκλείονται τα ορφανά που έχουν και πολύ μικρές συντάξεις, διότι η ηλικία τους είναι μικρή, οι ορφανικές συντάξεις καταβάλλονται μέχρι το 24ο ή αν έχει πρόβλημα υγείας το ορφανό, συνεχίζεται η καταβολή της ορφανικής συντάξης. Αποκλείονται τα περισσότερα ορφανά με τις συντάξεις. Τις ορφανικές λεγόμενες αποκλείονται λόγω ηλικίας, γιατί το όριο για τις χείρες κατέβηκε στο 60 μόνο εάν η χείρα παίρνει σύνταξη χειρίας μόνο και όχι σύνταξη εξιδίου δικαιώματος.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κέτη από Τσομπελόκη, που είναι 80 ετών, έχει βγει στη σύνταξη από το 2006, έχει εργαστεί για 35 χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε με τις διατάξεις της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Ρωτάει, ο επαναυπολογισμός σύνταξης βάσει των νόμων 4387 του 2016 είναι άλλος με τον επαναυπολογισμό που αφορά τους συνταξιούχους που δούλεψαν πάνω από 35 χρόνια?
1: Ο νόμος ο 4387, ο νόμος Κατρόγκολου, ακυρώθηκε ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το 19, προσωπικά τη δίκαση ενώπιον της ορμενίας υπόθεσης, που λέει ότι όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου, παλιοί ασφαλισμένοι, αυτοί θα έχουν επανυπολογισμό τη σύνταξή τους, επαλαμβάνω, αυτοί που έχουν 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και πάνω. Έπρεπε τώρα που ρωτάει η κυρία Κροάτρια, την καλημερίζουμε, να έχει ήδη επανυπολογιστεί η σύνταξή της και να έχει πάρει, αν το σύστημα είχε βρει ότι πρέπει να πάρει αύξηση, να έχει πάρει και αναδρομικά και αυξημένη μηνιαία σύνταξη. Μπορεί το σύστημα

0: ερωτικό του προηγούμενου μήνα η αξιότιμη ακροάτρια, θα δει και θέλει να θα σε επανέλθει, θα λέει ότι έχει επανυπολογιστεί η σύνταξή της με βάση το 46-70 του 20. Αυτός ο νόμος, ο λεγόμενος νόμος Βρούτσι, ανέλαβε να επανυπολογίσει τις συντάξεις σε συμμόρφωση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας του 19, που έλεγε ότι από 30 έτη και πάνω πρέπει να επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις για να πάρουν αυξημένη μία σύνταξη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι το άκουσε η κυρία Κέτη.
0: Η κυρία και σε επανέλθει για να μας δίνει την ΕΛΙΠΕ, να δούμε και ένα ερώτημα.
1: Τις λεπτομέρειες στην ΕΛΙΠΕ.
0: Την διεύθυνση που της είπαμε.
1: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πολύ για την διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Τηλέμαχος από τα Γραβενά. Η μητέρα μου είναι 80 ετών και συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου και απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2023. Η μητέρα του έπαιρνε 400 ευρώ από τη δική της σύνταξη του ΟΓΑ και το 70% από τη σύνταξη του πατέρα του. Από το Φεβρουάριο της έκοψαν τη δική της σύνταξη και λαμβάνει μόνο το 70%.
0: Θα τη ζητήσουν και χρήματα πίσω.
1: Ναι.
0: Να περιμένει ο αξιότιμος ο κρατής, γιατί είναι μια απαράδεκτη νομοθεσία. Δυστυχώς την ψήφισαν και τα τρία κόμματα το 2015 με το τρίτο μνημόνιο, εννοώ το νόμο 43-36 είναι ο νόμος του τρίτου μνημονίου με τα ηλικιακά όρια που αυξήθηκαν και την συμπεριφορά απέναντι στις συντάξεις. Με τις αγροτικές συντάξεις συντελείται μια τραγωδία. Μέχρι το 2031 παλιές και νέες αγροτικές συντάξεις κόβονται ως προς τη βασική σύνταξη. Με συνέπεια, ο ΕΦΚΑ να μην έχει προλάβει να έχει κάνει τον επανυπολισμό και να ζητάει και χρήματα πίσω. Μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα που ζητάει ο ΕΦΚΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αγρότες με μικρές συντάξεις, σαν αυτή που αναφέρατε, mm-hmm. που ζητάει ακόμη και χρήματα πίσω. Πρέπει αμέσως η κυβέρνηση να αλλάξει το καθεστώς που έχει επιβάλει το τρίτο μνημόνιο στις αγροτικές συντάξεις για να αναστάνουν οι αγρότες μας. Επαναλαμβάνω, μέχρι το 2031, αν υπάρχει σύνταξη και εξιδίου δικαιώματος στους αγρότες μας, τότε τους καταργείται, τους κόβεται το λεγόμενο βασικό κομμάτι και κατρακυλούν οι συντάξεις τους. Εδώ είναι θέμα νομοθεσίας που πρέπει άμεσα να καταργηθεί, διότι αυτό που λέμε τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας θα συμβαίνει μέχρι το 2031. Τότε λέει ο νόμος του 2015 θα πάνε οι αγροτικές συντάξεις στα επίπεδα των άλλων συντάξεων.
1: Ναι. Ορθώς. Πάμε σε ερώτημα που έρχεται πολύ συχνά από αυτούς που ετοιμάζονται να βγουν στην σύνταξη. Ο Γιώργος, 62 ετών, με 40 χρόνια εργασίας, βγαίνει σε σύνταξη όπως λέει. Τον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει 62. Στο τέλος χρονιάς θα κλείσει 40 χρόνια. Πότε πρέπει να καταθέσει τα χαρτιά του?
0: Κανονικά με τη γενεθλιακή συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, mm-hmm. δηλαδή... Τα χαρτιά κατατίθενται όταν συμπληρωθεί και δύο οι προϋποθέσεις. 60 έτη, 62ο έτος ηλικίας και 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου.
1: Μες.
0: Τα 40 χρόνια τα συμπληρώνει και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Άρα λοιπόν η υποβολή της αίτησης με τη συμπλήρωση στο ίδιο χρονικό σημείο των δύο απαραίτητων προϋποθέσεων.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η προετοιμασία του φακέλου, γι' αυτό και ο ΕΦΚΑ εκδίδει και προσυνταξιωτικές αποφάσεις και κάνει και ανακεφαλαίωση και ούτω καθεξής, η προετοιμασία του φακέλου νωρίτερα, η υποβολή της αίτησης με τη συμπλήρωση των δύο προϋποθέσεων στο χρονικό σημείο που λέμε.
1: Μάλιστα. Μένουμε εδώ, μένουμε σε αυτά και βλέπουμε για τα υπόλοιπα την επόμενη... Φαντάζομαι ότι περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τα 400 ευρώ για να δούμε την επόμενη φορά τι ακριβώς γίνεται.
0: Κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε από μέρα σε μέρα την κατάθεση της τροπολογίας ή του σχεδίου νόμου για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Με κεντρικό πυρήνα το 400 που αφορά 2.220.000. Έχουμε αποκαλύψει στην εκπομπή σας ότι το 888 εκατομμύρια θα πάρει το 26 κυβέρνηση από την ΕΑΣ που πληρώνουν συνταξιούχοι. Ακριβώς τα ίδια, ούτε ένα ευρώ πάνω ούτε ένα ευρώ κάτω, θα δώσει στο 400. Άρα από το δημόσιο ταμείο δεν δίνει ούτε ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω, το 26 θα πάρει από την ΕΑΣ, όπως λέει ο προϋπολογισμός, 888 εκατομμύρια. Αυτά θα δώσει στους 2 εκατομμύρια.

0: 220 χιλιάδες συνταξιούχους και ευάλωτους. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λέει ότι τα δίνει από μέρισμα ανάπτυξης, ακόμη το 26. Άρα το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, οι συνταξιούχοι χάνουν σχεδόν 3,5 δις το χρόνο, τα 2,5 δις το 6% υπερηγίας και το 1 δις που πληρώνουν δυστυχώς αυτή την άγρια φοροεισφορά που λέγεται ΕΑΣ. Επευλήθη το 10 και το 11 και δυστυχώς οι συνταξιούχοι ματώνουν και το 26.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Εργατικού Δικαίου, ο άνθρωπος που μας βοηθάει κάθε Παρασκευή με θέματα ασφαλιστικά και εργασιακά. Έχω ήδη αρκετά μηνύματα από ακροατές και τώρα μου ενημερώνει και η Κατερίνα Πλατή ότι έχει ακουστεί έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον σε σπίτι της Λεωφόρου Αμαλίας. Σπέβδει η πυροσβεστική, ήδη ακούγονται σιρήνες στο κέντρο της Αθήνας. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το ψάχνουμε για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γύρω σε 7.30 ήταν η έκρηξη. Έχει μάλλον στην οδό Λύση Κράτους τώρα είναι οι τελευταίες πληροφορίες στην Πλάκα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει ακουστεί από το κέντρο της Αθήνας. Ψάχνουμε ακριβώς την περιοχή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή του κτηρίου. Έχουν σπεύσει ήδη δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο της φωτιάς στον χώρο. Το παρακολουθούμε από κοντά. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.

Αν έχεις δει τα υψηλά τα κούνια, δύσκολα ξεχνάς αυτή τη σκηνή. Ο Μιγγέλ Μποσέ εμφανίζεται στη σκηνή μεταμφιεσμένο σε γυναίκα και τραγουδά το Un de Amor, μόνο που η φωνή που ακούμε είναι της Λουθ Καζάλ και όχι του Μποσέ. Ο Αλμοδοβάρ πήρε ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, έβαλε ισπανικούς στίχους που τους έγραψε ο ίδιος και το έκανε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, όχι μόνο από τις ταινίες του, αλλά γενικά μεγάλη επιτυχία. Σήμερα γενέθλια ο Πέντρο Αλμοδοβάρ, ο σκηνοθέτης ορισμένων από τις ωραιότερες ταινίες, όχι μόνο του ισπανικού, αλλά του παγκόσμιου κινηματογράφου. Χρόνια πολλά. Πάμε στις διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον στην Πλάκα, μάλλον στην οδό Λυσιστράτους, όπου ψάχνουμε να δούμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε πολύ λίγο όλες τις πληροφορίες.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα, το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

είναι η Μπέμπα Μπλάντ στον Έναν Το Αγάπησα από την ταινία Το Καλώς Ήρθε το Δολάριο. Γιατί σαν σήμερα το 2012 έφυγε η Νίκη Λινάρδου, πραγματικό όνομα Ανδρονίκη Κουλαϊμή, από τις δύο, το διαμάντι που έβγαλε από το βούρκο ο Κωνσταντίνου στην ταινία αυτή.

Άλεκος Αγελάριος στους στίχους και Γιάννης Πανός στην μουσική από την περίφημη ταινία «Το καλώς ήρθε το δολάριο». Οι πληροφορίες λοιπόν συνεχίζονται να έρχονται από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στην οδό Λυσιστράτους. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι η έκρηξη έγινε σε διόροφο εγκαταλειμμένο κτίριο και μάλιστα η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει καταρρεύσει κιόλας το κτίριο. Θα το δούμε στην συνέχεια. Έχουν σπεύσει οι δυνάμεις πυροσβεστικής που πρώτο μέλημα είναι να περιορίσουν την φωτιά για να μην επεκταθεί στα δίπλα κτίρια. Οι πρώτες εικόνες από απόσταση δείχνουν πραγματικά ότι η πρόσωψη του κτιρίου είναι καταστραμμένη εντελώς. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη η ζημιά, αλλά και αυτό το ψάχνουμε να δούμε. Βασικά να δούμε πώς έγινε η έκρηξη.

Σας έλεγα πριν για τον Γιώργο Κωνσταντίνου από την ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο». Αυτός είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου που τραγουδάει, σπάνιο είναι η αλήθεια, ένα γαλάζιο φόρεμα από την περίφημη παράσταση «Κέσσαρ και Κλεοπάτρα» με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Ρεξ το 62. Στην πρεμιέρα της περίφημης παράστασης με την Αλίκη, όπου υπήρξε πολύ έτσι, αναμονή, πολύ μεγάλη αναμονή για την παράσταση. Η Αλίκη μελαχρινή στο ρόλο της Βασίλισσας της Αιγύπτου. Από μόνο του αυτό, το ότι η Αλίκη ήταν μελαχρινή, ήταν για να καταστραφεί η παράσταση και δεν πήγε καθόλου καλά. Κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα, ανέβηκε μετά μια άλλη το χτυποκάδιο στο Θρανίο, για να γίνει ξανθιά η Αλίκη και να πάει ο κόσμος να την δει. Καταλαβαίνεις πώς είναι αυτά. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών, με το πρώτο πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.
12: Τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες.
1: Στο νοσοκομείο Παπαμακάριστος νοσηλεύεται ένας 29χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι άγνωστο στο κέντρο της Αθήνας. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε σταθμευμένο γιοταχή στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, που επεκτάθηκε και σε δύο άλλα οχήματα. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα αυτοκίνητα. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατεπήγουσα συνάντηση προχωρούν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League, στην ίδια διοργάνωση Ιταλία-Βέλγιο, Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ουγγαρία-Ουκρανία. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: είμαστε παραπολιτικά. 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 25 Ενάτου του 2026. Εκρηκτική Παρασκευή, διότι έχει ξεκινήσει με μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, και έχουν σπεύσει εκεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πρώτα απ' όλα για να μην επεκταθεί η φωτιά και τα προβλήματα στα γύρω κτίρια, και να δουν αν είναι μόνο υλικές οι ζημιές ή έχουμε και άλλα ζητήματα. Άννα, είμαι εδώ για τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη στις 8 παρα 20 στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, πιθανότατα από φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένα κτίριο, ένα παλιό διόροφο κτίριο, έχει υποστεί μερική πτώση. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Σε ισχύ έχει τεθεί και αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο σημείο. Επιχειρούν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 12 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ένας τραυματίας, δεν ξέρουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκας, από θραύσματα, είναι ελαφρά τραυματίας. Και η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, αλήθεια, γιατί πήρα πολλά μηνύματα την ώρα που έγινε η έκρηξη από διάφορες περιοχές. Που μου λέγανε ότι κάτι έχει γίνει, μια έκρηξη, και βλέπουμε καπνό κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Θα δούμε πώς θα.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα πέρα από τους μικρούς τραυματισμούς, και να δούμε από εδώ και πέρα τι έχει συμβεί και τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Περιμένω νεότερα, αν υπάρχουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Άννα, πάρα πολύ. Άννα, είμαι με τις τελευταίες εξελίξεις από αυτή την έκρηξη που πραγματικά όλους μας έχει θορυβήσει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλωσορίζουμε και όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Παρασκευή, με τον καιρό να είναι καλό, αλλά να περιμένουμε φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τους ειδικούς, διότι τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο σιγά σιγά. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Στη μέση εβδομάδα αλλάζουμε και μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Αθλητικά, αν το σκεφτείς, ήταν ένα πολύ καλό βράδυ χθες, διότι η Ελλάδα έκανε την ανατροπή, το 1-0 της Σερβίας, το έκανε 2-1 στο 95 και ξεκίνησε με το δεξί τους αγώνες στο Nation League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κέρδισαν και αυτοί εύκολα, Μπασκόνια και Παρί αντίστοιχα, και αυτοί ξεκίνησαν με το δεξιά. Είναι πολύ νωρίς, αλλά όπως και να έχει, είναι καλό να βλέπεις ότι οι δύο ομάδες εμφανίζονται πολύ δυνατές για την φετινή Ευρωλίγκα. Λέει κάτι το πως ξεκινάνε? Όχι, δεν λέει πολλά το πως ξεκινάνε, αν και οι προσδοκίες και από τις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες. Η επιστροφή του Ζότς στο ΆΚΑ ίσως να είναι η μεγαλύτερη είδηση της Ευρωλίγκας χθες γενικότερα, διότι έχει γράψει χρυσές σελίδες με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ελπίζουν ότι θα ξανακάνει τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι εξαίσθηση αυτή που ακούμε, Disappear. Τι κάνεις όταν έχεις μόλις κυκλοφορήσει το Kick και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο? Προσπαθείς να μην τα κάνεις θάλασσα στον επόμενο δίσκο και να κάνεις πάλι επιτυχία. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1990 οι Excess κυκλοφορούν το X και ευτυχώς για αυτούς γίνεται μεγάλη επιτυχία το Disappear, μία από τις μεγαλύτερες τους. Η ένταση έρχεται από πολλές πλευρές, αλλά έχει ενδιαφέρον πολιτικά εννοώ και οικονομικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και λίγο τα γήινα, τα ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, τα ζητήματα της καθημερινότητας που έρχονται από μια ασθένεια, για παράδειγμα, ή από την ηλικία. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος, και όσοι έχουμε βρεθεί να είμαστε φροντιστές των γονιών μας ή άλλων ανθρώπων που έχουν άνοια ή διαγνωσμένο Αλτσχάιμερ, έχουμε καταλάβει τις δυσκολίες που έχει αυτή η υπόθεση, πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά και για τους φροντιστές που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη, με μια κατάσταση που συνήθως δεν βρίσκεις πολύ εύκολα βοήθεια και είσαι και λίγο χαωμένος στο τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, πώς πρέπει να λειτουργήσεις. Γι' αυτό και ζήτησα από την Δ. Παρασκευή Σακά, νευρολόγο, ψυχίατρο, πρόεδρο της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και την Νόσο Alzheimer, να συζητήσουμε σήμερα για το Alzheimer, με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα, αλλά και για το φεστιβάλ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Νιάρχος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, και εμείς ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Πράγματι πρόκειται για ένα μείζον θέμα ιατρικό, αλλά και κοινωνικό και οικονομικό, για τα κράτη και για τις οικογένειες, για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται πολύ οικονομικά.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι η άνοια με κυριότερη μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ, το 70 έως και 80% των περιστατικών άνοιας οφείλονται σε μια συγκεκριμένη νόσο που καταστρέφει τα κύτταρα του εγκεφάλου, την νόσο Αλτσχάιμερ. Η άνοια είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται πάντοτε προς το χειρότερο και κρατάει πολλά χρόνια, σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο ασθενής ξεκινάει από το να ξεχνάει λίγο στην αρχή και να χρειάζεται κάποιον να τον επιβλέπει για να μην κάνει κάτι επικίνδυνο, για να μην χαθεί τον δρόμο, ας πούμε, να μην κάψει το φαγητό, να μην τραυματιστεί. Αλλά όσο εξελίσσεται η αρρώστια, ο Πάσχων χάνει την αυτονομία του και επιβαρύνει πολύ το φροντιστή. Χρειάζεται συνεχή βοήθεια να πληθεί, να ντυθεί, να φάει, να περπατήσει. Καταλάβετε, μέχρι που φτάνει στο τέλος να εξαρτάται τελείως κατάκητος.
0: Και πολύ σύντομα αυτή η βοήθεια γίνεται βοήθεια 24-7. Δηλαδή πρέπει να είσαι 24-24 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ναι. Είναι όπως λέμε και εμείς που ασχολούμαστε με την Αλτσχάιμερ, είναι το περίφημο φορτίο του φροντιστή.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να φροντίσει έναν άνθρωπο όλη την ημέρα, κάθε μέρα, χωρίς διακοπή, αλλάζει την ζωή σου σε πάρα πολλά στοιχεία, και οικονομικά,
1: αλλάζει,
0: αλλά και πρακτικά.
1: Τη ζωή
0: έτσι.
1: Σου, ναι. Πρακτικά, καταρχήν οι φροντιστές εξαντλούνται σωματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει κόπο.
0: Σωστό,
1: να τον, έτσι δεν είναι, τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις, να είναι μεγάλη. Να σηκωθεί, να περπατήσει.
0: Ναι.
1: Και είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Και ψυχολογικά, για το φροντιστή.
1: Είναι σύζυγη σε ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Και ψυχολογικά,
1: ναι,
0: για το φροντιστή, γιατί βλέπει,
1: ναι,
0: τον άνθρωπο.
1: Αυτό που λέτε, η παράμετρος, ναι, η ψυχολογική του φορτίου είναι η πιο σημαντική, γιατί από όσους μας ακούνε, όποιοι έχουν ζήσει έναν άνθρωπο με Alzheimer, είναι πολύ ψυχοφθόρο να βλέπεις έναν κοντινό σου αγαπημένο άνθρωπο να φεύγει σαν προσωπικότητα, να χάνεται, να μην σε αναγνωρίζει.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Είναι τραγικό.
0: Ωραία. Όλοι μας ξεχνάμε τα κλειδιά μας, ξέρω εγώ, ξεχνάμε που έχουμε παρκάρει, ξεχνάμε ότι είχαμε να κάνουμε μια δουλειά. Μπορεί να νιώθουμε ότι αρχίζει η μνήμη μας και αδυνατεί σιγά-σιγά. Είναι σημάδια άνοιας ή Αλτσχάιμερ αυτό?
1: Καταρχήν παίζει ρόλο η ηλικία.
0: Ναι.
1: Το 98% των περιστατικών των ασθενών με άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ, κατά περίπτωση, είναι πάνω από τα 65 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συμβολικά το όριο του γύρατος είναι τα 65 χρόνια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Αλτσχάιμερ είναι νόσος του γύρατος, της τρίτης ηλικίας. Υπάρχουν νεότεροι ασθενείς, αυτό το 2% που λέω. Έχει υπάρξει και ασθενείς με Αλτσχάιμερ 40 χρονών,
0: ναι,
1: αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια, είναι γενετικά περιστατικά κυρίως και χρειάζονται και άλλη αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών είναι ηλικιωμένη.
0: Ωραία. Πώς καταλαβαίνετε?
1: Όταν ένας νεότερος, ναι, άνθρωπος, θα το απαντήσω στην ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεχνάει.
0: Ναι,
1: εξαρτάται βέβαια το πόσο ξεχνάει και τι ξεχνάει.
0: Ναι.
1: Γιατί τον τα ξεχνάει κάποιος σχετικά νεότερος. Κάτι που οφείλεται κυρίως σε ψυχοπίεση. Αυτό που λέτε, που έβαλα τα κλειδιά μου αλαφιασμένους, που έχω παρκάρει, γυρνάει κάποιος το βράδυ, έχει πιει και 2-3 ποτηράκια κρασί, ξεχνάει που έχει παρκάρει, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι να μην ελαττώνεται η μνήμη σου σε σχέση με το πώς ήταν πριν κάποια χρόνια. Και κυρίως αυτή η ελάττωση της μνήμης να μην σε αφήνει να λειτουργήσεις καθημερινά.
0: Ναι. Όταν αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε, η οικογένεια αρχίζει και αναρωτιέται και ανησυχεί μήπως ο άνθρωπος έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, και έχει τα πρώτα δείγματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε?
1: Στο γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στη χώρα μας έχουμε καλούς νευρολόγους, ψυχιάτρους και οικογενειακοί γιατροί.
0: Ναι.
1: Ξέρουν πώς να διαγνώσουν την νόσο Αλτσχάιμερ, τι πρέπει να κάνουν, τι εξετάσεις να στείλουν, γιατί είναι ένα κοινό καθημερινό πρόβλημα. Βέβαια, τώρα πια στη χώρα μας έχουμε σε όλη την Ελλάδα 37 ιατρία μνήμης. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στα ιατρία μνήμης που έχουν, που κάνουν ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη εξέταση, κάνουν τεστ μνήμης. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα καλό site της εταιρείας μας, alzheimerathens.gr. Οργάνωση Alzheimer στην Αθήνα, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες, μια πολύ ενεργή και καλή οργάνωση Θεσσαλονίκη. Είναι οργανώσεις που τις λειτουργούν οι εταιρείες Αλτσχάιμερ, χρηματοδοτούνται από το κράτος και παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν.
0: Ναι. Υπάρχουν σημάδια που μπορεί να μας ανησυχήσουν? Υπάρχει τρόπος πρόληψης, δηλαδή να το καταλάβεις πριν, πλέον έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πολύ έντονα?
1: Η πρόληψη, ναι, είναι τρόπος ζωής. Και χωρίς σημάδια την κάνει την πρόληψη.
0: Ναι.
1: Διότι η πρόληψη ξεκινάει από πολύ νωρίς, κύριε Κλώσσα. Πρέπει, οι μελέτες καταρχήν με έχουν δείξει ότι η εκφύλιση του εγκεφάλου, αποδεδειγμένα με βιοδείκτες, μπορεί να ξεκινήσει να καταστρέφεται ο εγκέφαλος σταδιακά και σιγά σιγά μέχρι και 20 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μέση ηλικία. Επομένως, πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι χάπι. Mm-hmm. Δεν είναι ματζούνι από αυτά που έχουν τα φαρμακεία άπειρα και που διαφημίζονται. Η πρόληψη είναι τρόπος ζωής ενεργός. Δηλαδή, συγγνώμη, ασκώ το μυαλό μου με άπειρους τρόπους. Κινητοποιώ το μυαλό μου. Τι κάνω, μπαίνω στο ίντερνετ, διαβάζω, αν δεν μπορώ, διαβάζω εφημερίδες, διαβάζω βιβλία, λύνω σταυρόλεξα, αλλά όχι μόνο σταυρόλεξα, έτσι, έμονα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μόνο λύνουν σταυρόλεξα. Λύνω σουντόκου. Είναι καλύτερο το σουντόκου γιατί είναι πιο δημιουργικό, πιο... δεν είναι ποτέ το ίδιο. Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα. Μαθαίνω, ακόμη και αν είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Παραμένω ενεργός δηλαδή.
1: Να κινητοποιώ το μυαλό μου. Παίζω επιτραπέζια παιχνίδια. Παίζω bridge. Ύστερα, πολύ σημαντικό σημείο στην πρόληψη είναι η άσκηση του κορμιού. Ειδικά η αεροβική γυμναστική βοηθά πολύ. Τρέχω, κολυμπάω, περπατάω συστηματικά και σταθερά. Χορεύω ελληνικούς χορούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι, 3-4 φορές τη βδομάδα. Κυρίες κάποιες ηλικίες χορεύουν. Μια χαρά. Και ύστερα, ελέγχω με φάρμακα ή με όποιον άλλο τρόπο το ζάχαρό μου, την πίεσή μου, τη χοληστερίνη μου. Δεν είμαι παχύσταρκος. Ό,τι αφορά τα αγεία. Δεν καπνίζω. Φροντίζω την ακοή μου και την όρασή μου. Φοράω ακουστικά, χειρουργό τον καταράκτη μου. Έχω καλά κέφια, πολύ σημαντικό. Και κάνω παρέα με ανθρώπους.
0: Γενικά με φροντίζω, εγώ θα το έλεγα συνολικά. Με φροντίζω και δεν με αφήνω να πω ότι α, επειδή μεγάλωσα τώρα δεν πειράζει, είμαι στα πίσω-πίσω, άστο
1: να καθίσω σε μια αγωνία.
0: Ακριβώς. Σημάδια υπάρχουν, σημάδια δεν εννοώ όταν πλέον είναι προχωρημένη η κατάσταση.
1: Την αρχή δεν υπάρχει. Ας πούμε, βλέπουμε τη μνήμη μας απλώς να ελαττώνεται. Ειδικά για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Γίνονται και πιθανείς. Χάνουν το ενδιαφέρον τους, ας πούμε. Και τις λέξεις. Αυτά τα τρία, ας πούμε, η μνήμη ελαττώνεται, είναι απαθείς οι άνθρωποι, ή τουλάχιστον σε σχέση με όπως ήταν πριν, και δεν βρίσκουν εύκολα τις λέξεις. Τότε πρέπει να πάνε στο γιατρό. Εγώ θα ήθελα να πω για το φεστιβάλ, που είναι στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας υποστηρίζει στεναρά και βοηθάει πολύ στη διοργάνωση του φεστιβάλ. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είσοδος ελεύθερη. Μπορεί και να βρέχει, λένε οι προβλέψεις, αλλά είναι στεγασμένος.
0: Είναι σκεπασμένα εκεί, να μην αγχωθεί.
1: Έχει πάρκινγκ. Το κέντρο πολιτισμού από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ θα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, θα υπάρχουν αγώνες μνήμης, ψηφιακοί αγώνες μνήμης, θα υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που θα βοηθάνε τους συμμετέχοντες, θα υπάρχουν αγώνες αγώνες γυμναστικής, ας πούμε, έτσι, συμβολικά πάλι με την επίβλεψη ειδικών, πάλι για όλες τις ηλικίες. Οι αγώνες μνήμης είναι κυρίως για μεγάλους ανθρώπους να συναγωνιστούν. Θα υπάρχουν τεστ μνήμης ψηφιακά, γι' αυτό λέμε καινοτομία το φετινό σύστημα στην διαχείριση της άνοιας. Εκεί θα έπρεπε να έχει δηλώσει κάποιος, γιατί έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Το Σάββατο το απόγευμα στις 5.30 ώρα θα υπάρξουν επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Νίκο το Σκαρμέα, θα μιλήσω κι εγώ. Οι τελευταίες εξελίξεις, φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα για την νόσο Αλτσχάιμερ, υποσχόμενα πολλά. Μπήκαμε σε μια καινούργια θεραπευτική εποχή. Οι καινούργιες εξετάσεις που βάζουν τεκμηριωμένη διάγνωση. Και το ίδιο και επιστημονικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν και την Κυριακή το πρωί και θα υπάρξουν και... Θα υπάρξει και εκπαίδευση φροντιστών, εργαστήρια. Όπως είπατε στην αρχή, οι φροντιστές πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλας πώς να τους διαχειρίζονται, πώς να τους χειρίζονται τους ασθενείς, δηλαδή πώς να τους μιλάνε, επειδή έχουν μειωμένη ικανότητα επικοινωνία σε κάποια στάδια και πέρα. Πώς να τους μετακινούνε, πώς να τους μαθαίνουνε να είναι λειτουργικοί, να μην χάσουν τη λειτουργικότητά τους. Όλα αυτά θα γίνουνε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Εξαιρετικά.
1: Το πρόγραμμα υπάρχει στο alzheimerathens.gr και υπάρχει και η γραμμή βοήθειας για την άνοια 1102 εργάσιμες ημέρες και ώρες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
0: Κλώστα. Το Σαββατοκύριακο στον Φάρο για να παρακολουθήσει όποιος θέλει το πρόγραμμα και να μετέχει και στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρόεδρος εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την άνοια και την νόσο Alzheimer. Επειδή μα το έστειλε το μήνυμα αφού είχαμε κλείσει με τον κύριο Μητρόπουλο, να σου πω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν το κριτήριο που σε έκοβε από τα 400 ευρώ είναι τα 400 ευρώ το επίδομα του Νοεμβρίου, είναι τα εισοδηματικά ή τα περιουσιακά, ναι, θα το πάρεις κανονικά, διότι δεν υπάρχουν πλέον ούτε περιουσιακά ούτε εισοδηματικά κριτήρια για τους άνω των 65. Για τους κάτω των 65 υπάρχει ο κόφτης ο ηλικιακός, αλλά οι υπόλοιποι θα το πάρουν κανονικά.

0: 25 Σεπτεμβρίου του 1976, ο 14χρονος τότε Μάλεν έβαλε μια αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του, αναζητώντας μουσικούς για να δημιουργήσει μια νέα μπάντα. 6 άτομα ανταποκρίθηκαν και συναντήθηκαν στο σπίτι του στις 25 του Σεπτέμβρη. Η μπάντα ξεκίναγε να είναι η μπάντα του Μάλεν, μέχρι που άνοιξε η πόρτα και μέσα μπήκε ο Μπόνο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία των YouTube. Τι λέγαμε για το Αλτσχάιμερ και για τους γιατρούς και για τις έρευνες. Μιλήσαμε με την κυρία Σακά, την νευρολόγο-ψυχίατρο, για το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Αυτό είναι το καλό κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Είναι δηλαδή οι γιατροί που ενδιαφέρονται, που ασχολούνται, που προσπαθούν να βοηθήσουν. Το κακό κομμάτι, που παντού υπάρχει και καλό και κακό κομμάτι, είναι αυτή η υπόθεση του Κολονακίου με τον Μαζονάκη, που κάθε μέρα μαθαίνουμε και μια άλλη φρικιαστική λεπτομέρεια για το πώς έβλεπαν απέναντί τους ένα πρωτοφόλι και όχι έναν άνθρωπο. Για το πώς θα του τα αρπάξουν, πώς θα του κάνουν διάφορες θεραπείες, ασχέτως σε τι κατάσταση ήταν ο ίδιος, άσχετα αν έπρεπε να του κάνουν αυτές τις θεραπείες, άσχετα αν τις έλεγαν κάποιοι ότι, ξέρετε, εδώ μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά και ο άνθρωπος δεν είναι καλός στα καλά του, και απαντούσε η ίδια ότι δεν ξέρετε εσείς, εγώ είμαι η γιατρός. Είναι προφανώς μια υπόθεση που όσο ξετυλίγεται θα είναι όλο και πιο φρικιαστική για τον τρόπο που λειτουργήσαν άνθρωποι που θεωρητικά είναι γιατροί. Από την άλλη όμως φέρνει και πολιτικές εξελίξεις και πολιτικά απόνερα. Πρώτα απ' όλα γιατί αποδεικνύει για ακόμα μια φορά η πολιτεία ότι αδυνατεί να ελέγξει. Και αν δεν αδυνατεί να ελέγξει, θα πρέπει μάλλον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιοι δεν θέλανε να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που γινόταν. Γιατί ξαφνικά φτιάξαμε ένα μηχανισμό, αυτό το MedWatch, όπου έχει ανακαλύψει ήδη Ινστιτούτα, ιατρία, νυχάδικα, δεν ξέρω εγώ, οδοντιατρία, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, που μάλλον κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν και έχουμε στείλει κόσμο να τα ελέγξουμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας, μας είπε ότι τον καλέσαν από την Κύπρο για να τους παρουσιάσει αυτό το υπέροχο σύστημα που φτιάξαμε και ελέγχουμε τα ιατρία με βάση τις διαφημίσεις και το τι έχει πει. Δηλαδή, ξέρεις, και η ντροπή κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω, με προεδρικό διάταγμα να γίνει υποχρεωτική για κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορείς να έχεις ένα νεκρό στα χέρια δύο τσαρλατάνων να λες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν μπορώ να ελέγξω, τι να πρωτοελέγξω, τι να πρωτοκάνω, και τώρα να λες με καλούν από το εξωτερικό για να περιγράψω το σύστημα που φτιάξαμε και μας ζηλεύουν από την Ευρώπη για το σύστημα που έχουμε φτιάξει και μπορούμε να βρούμε ποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ποιοι όχι. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα βγουν στο φως, θα μάθουμε αν κάποιοι κάλυπταν κάποιους ή αν απλά δεν ασχολιόμασταν με το αν γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις μέσα στα ιατρία. Τώρα, κατά τα λοιπά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μάθει να μιλάει πάρα πολύ και όταν υπάρχει πρόβλημα να μιλάει περισσότερο από τους άλλους για να καλύπτει το πρόβλημα, είναι προφανές πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε επίθεση στους δημοσιογράφους κάθε φορά, γιατί οι δημοσιογράφοι φταίνε για όλα, γιατί και εδώ υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, αλλά για τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι η μύρλα, είναι η κατάντια μας, είναι το ότι έχουμε μικρόφωνα και δεν λέμε τι καλό που είναι το εσύ, το εσύ που ο κ. Γεωργιάδης πήγαινε από χωριό σε χωριό και εγκαινιάζει καινούργια κτίρια που είναι άδεια μέσα από μηχανήματα ή από γιατρούς, αλλά εγκαινιάζουμε καινούργια κτίρια. Ναι, ναι, ξέρω, θα βγει και θα πει, δεν είχαμε ποτέ περισσότερους γιατρούς και τέτοια. Η στατιστική είναι μια επιστήμη που μπορεί να σου πει οποιοδήποτε ψέμα χρειαστείς. Πάντα βρίσκεις τους αριθμούς για να τους πεις. Τώρα, αν είμαστε εμείς Κομπογιαννίτες, που είπε
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα.
6: Είσαι
7: πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
3: Παραπολιτικά 90,1. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. innovatores. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Νένα Βενετσάνου και Γιώργης Χριστοδούλου στις Χίλιες Φωτιές. Η ιστορία αυτή της συνεργασίας αρχίζει με παιδικά τραγούδια και καταλήγει στον δίσκο Ιαπωνέζικη Κήπη για τις Χίλιες Φωτιές. Και αυτό ήταν και κάλεσαν και την Νένα Βενετσάνου να το τραγουδήσουν μαζί. Ο Νίκος Λύκος ρωτάει κάτι που έχουμε όλοι ρωτήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι γίνεται με τα πατίνια? Θεωρητικά θα υπήρχε ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Για το που θα σταματάνε, για να μην είναι παρατημένα παντού, για το ότι ο καθένας τα παρατάει όπως θέλει, για το ότι ο καθένας κυκλοφορεί όπως θέλει. Θεωρητικά για την κυκλοφορία έχει υπάρξει νόμος. Για όλο το υπόλοιπο όμως ακόμα είναι μπάχαλο. Δηλαδή, εγώ που ζω στο κέντρο της Αθήνας, βλέπω πατίνια πεταμένα παντού. Όπου θέλει ο καθένας, το πετάει το πατίνι. Στη μέση του δρόμου έχω βρει πεταμένο πατίνι. Έχει φύγει ο άλλος, προφανώς έχει παρατήσει. Στη μέση του δρόμου έχω κατέβει από το μηχανάκι για να μετακινήσω το πατίνι που ήταν πεταμένο στη μέση του δρόμου. Αφημένο πάνω στο πεζοδρόμιο, μπροστά στα πάρκινγκ. Γενικά ένα χάος. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Δεν ξέρω ποιανού είναι και πώς είναι και γιατί είναι, Νίκο μου. Αλλά προφανώς πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα. Μην το συζητάμε καθόλου. Ηλία, δεν ξεσηκωθήκαμε επειδή είπε κάτι για τους δημοσιογράφους. Ξεσηκωθήκαμε γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να απολογείται ως κυβερνητικός, ως υπουργός υγείας, για το τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας, γυρνάει στα κανάλια και κάνει μάθημα σε όλους και κριτική σε όλους για το ότι δεν κάνουν αυτοί καλά τη δουλειά τους. Αντί να απαντήσει τι δεν έκανε καλά το κράτος και είχαμε και το Μαζονάκι νεκρό, αλλά και τόσα πολλά κέντρα, παράκεντρα και επικίνδυνα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και να πουλάνε θεραπείες που δεν έπρεπε να πουλούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι αν είπε κάτι για τους δημοσιογράφους. Δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα. Είναι το πώς η πολιτεία, πώς το κράτος, πώς αυτοί που μας κυβερνούν νιώθουν ότι ποτέ δεν έχουν καμία ευθύνη και μπορούν να γυρνάνε και να κάνουν ένα μάθημα σε όλους τους υπόλοιπους. Στο τηλέφωνο μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπύρης. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά, γιατί είχε χθες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Power Game. Γι' αυτό που συζητάγαμε ή τέλος πάντων είχαμε την αίσθηση όλοι ότι έχει συμβεί. Βρήκε τα στοιχεία, τα μάζεψε για τις αυξήσεις των τιμών από μεγάλες εταιρείες του κλάδου του γάλακτος. Λίγο πριν ξεκινήσει η συμφωνία για τους 1000 κωδικούς, 1400 κωδικούς, και κατά τη διάρκεια της άτυπης συμφωνίας για πάγωμα των τιμών. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, την καλημέρα μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε όλη την αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία, η άτυπη συμφωνία για πάγωμα τιμών, εντάξει, τώρα είναι κάτι που το συζητάμε επικοινωνιακά, δεν ξέραμε αν θα υπάρξει και αποτέλεσμα. Εσύ έχεις βρει στοιχεία ότι πραγματικά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί αυξήσαν τις τιμές τους και πολύ μάλιστα.
1: Ξέρεις, το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ αυτό που κάναμε ήταν να καταγράψουμε την εικόνα στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτά τα στοιχεία παρουσιάσαμε και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που θα θυμίσω, 29 Ιουνίου είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της ουσίας και εκπροσώπων της αγοράς, του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της αγοράς, δηλαδή ήταν οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ μέσα στην ίδια αίθουσα, και τότε είχε γίνει λόγος για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. Αυτό τουλάχιστον είχε πει το Υπουργείο, ναι, ότι συμφώνησε με τους εκπροσώπους της αγοράς. Mm-hmm. Πριν ακολουθήσει η ιστορία με την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Το περιβάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι, καταγράφουμε, είναι τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Τη φέτα, που λίγο πολύ αγοράζουμε οι περισσότεροι ή τέλος πάντων μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Το φρέσκο γάλα και το συσκευασμένο τυρί. Που αυτό που είδαμε, και μάλιστα με συγκεκριμένα στοιχεία από συγκεκριμένες εταιρείες που είναι οι κυρίαρχοι του κλάδου, ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διψήφιες αυξήσεις

0: γάλα 1,5 λίτρου, 1 λίτρου 500 ml. Τη φέτα, ξέρω εγώ, των 200 γραμμαρίων, τη συσκευασμένη, τη χήμα που είναι στο βαρέλι, τη χήμα που είναι στο δοχείο και πάει λέγοντας. Εδώ μιλάμε για στοιχεία που αφορούν όλη την κατηγορία της φέτας. Ναι. Όλη την κατηγορία του φρέσκου γάλακτος, όπου φαίνεται ότι συνολικά σε όλη την κατηγορία υπήρξε μια διψήφια αύξηση από τις περισσότερες των βιομηχανιών τη διάρκεια των 2 μηνών αυτών του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα εδώ.
1: Αυτό που απαντά το Υπουργείο και κυρίως η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και δικαίως λέει ότι αυτό ήταν μια άτυπη συμφωνία. Εγώ δεν μπορούσα να επιβάλλω κανένα πρόστιμο σε όποιον ανέβαζε την τιμή ή την κατέβαζε την τιμή, γιατί απλά ήταν μια συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να λέει δεν μπορείτε να αυξήσετε τις τιμές.
0: Ναι, απλά όταν βγαίνεις και λες ότι θα υπάρξει μια τέτοια κίνηση και ότι έχουμε συμφωνήσει με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να διαπιστώνεις, ας πούμε, ότι εκ των υστέρων αυτό το πράγμα δεν τηρήθηκε ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εκτός των άλλων, εδώ θέλω να σου πω, γιατί είχα μια επικοινωνία, ή μάλλον είχαν μια επικοινωνία μαζί μου χθες για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λέγοντάς μου ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη εικόνα αυτή που παρουσίασα, ενώ η συνολική εικόνα της αγοράς στο σούπερ μάρκετ είναι ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός για τους συγκεκριμένους μήνες. Εγώ απλά εδώ, γιατί και αυτά είναι πρόσφατα στοιχεία που θα αναφέρω τώρα και δεν έχουν βγει, είναι το εξής. Το μέσο καλάθι που πληρώναμε δηλαδή το 2021 είχε 181,97 ευρώ. 181,97 το 2021. Σήμερα που μιλάμε, το ίδιο καλάθι, το επώνυμο, τα επώνυμα προϊόντα, έτσι, έχει 211,98, δηλαδή είναι 30 ευρώ επάνω. Ας υπολογίσει ο καθένας τι ποσοστό αύξηση είναι αυτό από το 2021 μέχρι και το 2026 σήμερα, τώρα. Ναι. Τώρα που μιλάμε. Άρα, τι θέλω να πω εδώ. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια οι αυξήσεις που έχουν έρθει για το μέσο καλάθι που βάζουμε όλοι στο σπίτι μας είναι τέτοιες που το ώστε πλέον να μην δικαιολογείται να συζητάμε για πτώση του πληθωρισμού, γιατί οι αυξήσεις έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να έρχονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με συγκεκριμένη αφορμή και εκτός των άλλων, επειδή υπάρχει μια κουβέντα τελευταία για τη φέτα, ότι αυξάνονται οι τιμές, που είναι όντως έτσι, αυξάνονται οι τιμές στη φέτα, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή στην πρώτη ύλη, στο πρόβειο γάλα, σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την περίοδο. Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι ναι, αυξάνονται οι τιμές στις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά πάντα βρίσκουμε μια ευκαιρία και μια αφορμή για να ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τη μία φορά, ας πούμε, ήταν οι πρώτες ύλες σε ό,τι έχει να κάνει με ζωοτροφές, λιπάσματα κλπ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας. Σήμερα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα είναι κάτι άλλο.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να αυξηθούν οι τιμές. Ένα ερώτημα σε σχέση με την έρευνα. Υπάρχει περίπτωση τα προϊόντα αυτά να ήταν σε προσφορά και απλά να σταμάτησε η προσφορά και να αυξήθηκαν οι τιμές?
0: Κοίτα, να είχαν όλες οι εταιρείες ταυτόχρονα οι βιομηχανίες
1: προσφοράς
0: τον προηγούμενο μήνα σε διαφορετικές κατηγορίες τώρα που περιγράφουμε. Είναι τρεις μεγάλες, πολύ μεγάλες κατηγορίες. Το γάλα, το φρέσκο, η φέτα και το συσκευασμένο τυρί. Και ξαφνικά να αποφάσισαν τον Λίλο και τον Άβρο να σταματήσουν τις προσφορές, δεν νομίζω.
1: Σωστό.
0: Και να σου πω και το άλλο το που είναι σημαντικό. Τα σούπερ μάρκετ, καταγεγραμμένα στοιχεία οκταμήνου, δηλαδή Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, δείχνουν ότι είναι επί της ουσίας η μόνη κατηγορία, ο μόνος κλάδος του λιανεμπορίου που συνεχίζει να ανεβαίνει σε τζίρο. Με περίπου 6%, 5,6% σε τζίρο.
1: Ναι.
0: Άρα. Ναι, αυξάνεται και ο όγκος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, που γεγονός είναι αυτό και ευνοεί και την αύξηση του τζίρου παράλληλα, αλλά είναι η μοναδική κατηγορία. Έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να πέφτει, ας πούμε, το κομμάτι ένδυσης υπόδησης, που είναι και ένα κομμάτι διαφυγής, αν θέλεις, ο άλλος το κάνει, δεν είναι ανελαστική ανάγκη, δεν είναι ανελαστική δαπάνη, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν αποτελέσει το μοναδικό καταφύγιο

0: θέση καταναλωτικό που κάποιος ικανοποιεί ακόμα και την ανάγκη που κάποτε είχε να πάρει ένα παπούτσι, ας πούμε, όταν μπορούσε, ένα ρούχο, ένα μπλουζάκι ή οτιδήποτε, mm-hmm. την ικανοποιεί πλέον μέσω των σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν γίνει πολύ καταστήματα, γιατί έχουν και ρούχα και παπούτσια mm-hmm. και ηλεκτρικές συσκευές, αρκετά από αυτά, και εργαλεία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Mm-hmm. Και φούρνο. Άρα έχουν μαζέψει όλο το χαρτί του σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κλείνοντας, επειδή είπες πριν για την φέτα, έχουν αρχίσει και μαζώνουν τα φίδια ότι θα αυξηθεί πολύ η τιμή της φέτας, γιατί έχουμε ζήτημα στην παραγωγή, γιατί έχουμε πολλές εξαγωγές και πρέπει να καλύψουμε πρώτα τις εξαγωγές, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν θα καλυφθεί η ζήτηση.
0: Ετέθη αυτό, mm-hmm. το εάν θα υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουμε να πουλάμε φέτα στο εξωτερικό κυρίως, γιατί αυξάνονται οι εξαγωγές φέτας. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση όντως για το προϊόν με 7% μεσοσταθμικά κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ετέθη από τον πρόεδρο της επαγγελματικής οργάνωσης φέτας, τον Μιχάλη Σαράντη. Ναι, είναι γεγονός. Αλλά εγώ πίσω από αυτό βλέπω και κάτι άλλο. Τη στιγμή που η παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι έχουν αυξήσει το γάλα σε τιμή παραγωγού. Άκουσα τιμές 1,90 το κιλό με 2 ευρώ το πρόβειο γάλα σε τιμή παραγωγού. Όταν ας πούμε αγοράζουμε ένα μπουκάλι γάλα με 2,30 στο σούπερ μάρκετ και λέμε για τιμή παραγωγού από εκεί που ξεκινάει. Άρα εγώ βλέπω πίσω από τους ισχυρισμούς για την όποια έλλειψη της φέτας και μία προσπάθεια να πιεστούν οι παραγωγοί για να μειώσουν τις τιμές από πλευράς της βιομηχανίας. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, να την βάλουμε στο τραπέζι. Άρα θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα σταματήσουν να πουλάνε φέτα οι βιομηχανίες, δεν θα υπάρξουν ελλείψεις όπως επικαλούνται αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως γίνεται για να πιέσουν τον κάτω κρίκο της, το κάτω στρώμα αυτής της αλυσίδας
1: να
0: ρίξουν τις τιμές τους.
1: Μάλιστα. Πολύ περισσότερος Γιώργος Λαμπύρης κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 στον αέρα των Παρεπολιτικών με τις πάντα ενδιαφέρουσες αερολογίες του και τα πολύ θεματικά, πολύ χρωματικά, πολύ ενδιαφέροντα θέματα που επιλέγει για την εκπομπή. Θα σας ακούσουμε και αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή, Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Τον ακούτε, είπαμε. Αερολογίες κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Παραπολιτικά. 11 με 1.

Πάμε σε διαφημίσεις με λίγο Σωστακόβιτς, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, σαν σήμερα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς το 1906, έφυγε το 1975, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες, με πολύ πλούσιο βιομουσικό, αλλά και πολιτικό. Θα τα πούμε μια άλλη φορά για το Σωστακόβιτς. Διαφημίσεις. Αλλά πριν πω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λόγο, συνέχεια τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και ως τετράμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μυρτό μου.
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Τι έγινε?
11: Τι κάνεις?
10: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
11: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
10: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
11: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
10: Γιατί?
11: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
10: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
11: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
12: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Το δικό μας κράτος, παιδιά, δεν χαλαρώνεται τα Σαββατοκύριακα. Άμα είναι να κάνει, θα την κάνει και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, από αυτό παράπονο δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι 24-7, άμα είναι να την κάνει, θα την κάνει. Σας αφήνω, διότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς, οι πληροφορίες από την έκρηξη στην πλάκα είναι ότι έχουμε δύο ελαφρά τραυματίες, δύο γυναίκες, όπου ήδη έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αναζητείται ο λόγος της έκρηξης. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Έχει σχεδόν διαλυθεί το κτίριο. Η πρόσωπο τουλάχιστον του κτιρίου είναι εντελώς διαλυμένη. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Υπάρχουν υλικές ζημιές αρκετές. Μείνετε στα παραπολιτικά για να ενημερωθείτε στην πορεία του προγράμματος για τα ακριβή αίτια και την πορεία των ερευνών. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Πριν απ' όλα όμως, στις 9, το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία. εμπειρίες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
17: Πες μου την αλήθεια αυτό.
18: Ναι.
17: Α, καλώς δυνατός.
18: Πώς λένε, τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και λες την 28η Οκτωβρίου. Έτσι.
17: Αυτός παίζει αυτός, έτσι. Καλημέρα σας.
18: Παραπολιτικά 90,1.
17: Διαβασμένος, ναι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
18: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
17: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης που έχει κέφια.
18: Το καταλάβατε.
17: Γι' αυτό, ναι. Είναι κέρδος Ολυμπιακός θες. Εντάξει.
18: Ευκολάκι.
17: Και η Παναθηναϊκή το ίδιο λέει. Έλα, εντάξει. Η Ελλάδα που κέρδισε τη Σερβία με Σερβία. Το ήταν καλό,
18: ναι.
17: Να φαντάζεσαι την εθνική να παίζει ο Κωνσταντέλιας αυτήν την εθνική. Πάω. Εντάξει, ρε παιδί μου, μεγάλος παίκτης. Πολύ καλή ήταν. Μπράβο τους, μας έδωσαν μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, ο καιρός είναι καλός, αλλά δυστυχώς το Σαββατοκύριακο θα μας τα χαλάσει λιγάκι.
18: Εκεί γύρω μετά τις 10 λίγο θα ακούσετε την κυρία Ρίγου να μας τον πει τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και εδώ στην Αθήνα.
17: Πώς λέμε, θα μας πει τον καφέ και θα μας πει τον καιρό.
18: Τον καιρό. Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που πιθανόν θα ακούσετε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
17: Η κυρία Κατερίνα Πλαδής, παραγωγή της εκπομπής. Και η Ελένη Τάγκα, η μία και μοναδική, στο 211-1080-880. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Αν έχετε να μας πείτε κάτι, αν έχετε κάτι να μας υποδείξετε.
18: Και πέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, να πούμε δύο πολύ καλές κουβέντες για την κυρία Κατερίνα και την κυρία Μαρία, που βοηθάνε πάρα πολύ στο κτίριο να παραμένει συνεχώς καθαρό, κάνοντας σοβαρές προσπάθειες.
17: Ναι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από άλλους.
18: Από άλλους.
17: Να μην παραμένει
18: από κάποιους.
17: Από άλλους. Λοιπόν, θα σας πούμε για την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας αμέσως. Ναι, ναι. Να σας πούμε πρώτα μόνο, επειδή είναι η ώρα τέτοια, ότι από το Ζεφύρι μέχρι και τον Κόμβο, λίγο πριν από τον Κόμβο, εν πάση περιπτώσει του Αμαρουσίου, έχει κίνηση η Αττική Οδός, κύντρο ρεύμα. Προς τη Λαμία, στην ανάποδη πλευρά, εκεί χθες το μεσημέρι γινόταν, πρέπει να έχει 3 χιλιόμετρα, 4 ουρά. Είναι στην Αττική Οδό, που βγαίνει εκεί στη Λαμία, που είναι μια λωρίδα μόνο, φορτηγά γεμάτο ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για 3-4 χιλιόμετρα. Ο Κηφισός από το ύψος της Νέας Πλαδέλφης. Όχι πολύ κίνηση. Για να δούμε μισό λεπτό, αν κάνω λάθος. Όχι, μέχρι πριν από τη λεωφόρο Αθηνών. Όπως κατεβαίνεις, όπως ανεβαίνεις επίσης όμως πριν τη λεωφόρο Αθηνών, επίσης μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στον Πειραιά έχει πάρει και τη κίνηση. Στην Παραλιακή, η Παραλιακή όλη από τη Συγκρού ουσιαστικά μέχρι και τον Πειραιά είναι στο ρεύμα προς τα εκεί, είναι κόκκινη. Που αλλού, στην Κατεχάκη τα γνωστά. Και στο Χαϊδάρι επίσης πολύ κίνηση αρκετά πριν, νωρίς το Χαϊδάρι δηλαδή, και μέχρι τους Καλαμαγκά τα γνωστά σημεία. Και στο Γέρακα βλέπω εκεί επίσης στην Αττική Οδό να έχει στις διασταυρώσεις και πάρα πολύ κίνηση.
18: Σε λίγες ημέρες θα μας λέει την κίνηση ο Κόμβος.
17: Ο Κόμβος.
18: Ποιον?
17: Στη Μαριά, όχι ο άλλος Κόμβος.
18: Είδηση της ημέρας εκ των πραγμάτων.
17: Η έκρηξη με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης, όταν λέμε κέντρο, στην καρδιά της πόλης, στην οδό Λυσικράτους, δεν είναι?
19: Ναι, στην πλάκα.
17: Εδώ μαζί μας, να μας δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί, για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει όλο από το πρωί.
19: Καλημέρα αρχικά. Ναι, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη λίγο πριν τις 8 το πρωί και ακούστηκε αρκετά στο κέντρο της Αθήνας, αρκετές περιοχές. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα παλιό διόροφο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες. Ο ένας ήταν περαστικός και έχει τραυματιστεί από θράψματα. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Η μία είναι ηλικιωμένη και οι δύο έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να πούμε ότι η έκρηξη ήταν ισχυρή, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε καταστήματα της περιοχής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στις 8 παρατέταρτο και επιχειρούν στο σημείο 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε παρακείμενα κτίρια.
17: Αυτό δεν ήταν εγκαταλελειμμένο, έτσι δεν είναι?
19: Δεν ήταν εγκαταλελειμμένο κτίριο, αλλά η εγκλωβισμένη ήταν σε διπλανό κτίριο.
17: Δεν έδειχνε σαν αυτά τα ερείπια τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα.
18: Σαν να έπεσε βόμβα ήταν, σαν να έπεσε πύραυλος ήταν το κτίριο.
19: Πιθανολογείται ότι έγινε από διαρροή φυσικού αερίου η έκρηξη. Και για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.
17: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει επηρεάσει και την κίνηση στην καρδιά της Αθήνας. Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν μέσα στην ατυχία, υπήρχε η τύχη ότι έγινε 8 παρατέταρτο, που δεν έχει πολύ κίνηση και την ώρα. Και κυκλοφορούν πάρα πολύ πεζοί, γιατί είναι τουριστικό εντελώς το μέρος εκεί στη Λυσικράτους που έγινε η ιστορία αυτή. Περνάει πάρα πολύ κόσμο και έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό στην Αθήνα. Και δεν είχαμε κάτι πολύ σοβαρότερα από αυτά που έχουμε ήδη.
18: Θα έχουμε και γι' αυτό και για την Κυψέλη και για άλλα θέματα 9:25 το Δήμαρχο Αθηναίων στην εκπομπή τον κύριο Χαριδούκα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Μια είδηση μόνο που στέλνει τώρα, ευχαριστήσουμε την Άννα που ήταν μαζί μας και μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι συνεχώς από το πρωί στο πόδι. Κατερίνα Πλατή μας στέλνει μια νέα είδηση. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό. Δεν ξημέρωσε καλά η Παρασκευή.
17: Θα ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Έτσι. Ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και στην περίπτωση αυτή. Ό,τι υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο και από αυτό θα σας ενημερώσουμε δηλαδή. Γιατί όντως όπως το λέει δεν ξεκίνησε καλά η σημερινή ημέρα. η οποία αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, θα συζητούσαμε για τον καιρό που. Εντάξει, του
18: Σαββατοκύριακο.
17: Θα συζητούσαμε για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την ομιλία. Και όσα προηγήθηκαν βέβαια τη ομιλία.
18: Είναι αυτή η προειδοποίηση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Δηλαδή ο Ερντογάν έκανε μια ομιλία στην Γενική Συνέλευση που λέει είμαστε σύμμαχοι, τέτοια πράγματα δηλαδή, δεν είχε ένταση. Αλλά βγαίνει το Υπουργείο.
17: Στο πλάνο μετά επίσης την ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους ήταν πολύ χαμηλή τόνη του σε σχέση με άλλες φορές. Να το πούμε
18: Στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαμήνυσε πως δεν θα δεχτεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, ουσιαστικά που παραπέμπει στο προηγούμενο της ΚΑΣΟ.
17: Ναι.
18: Έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει όντως. Υπάρχουν δύο γλώσσες.
17: Γι' αυτό προσφάτως μιλούσα με άνθρωπο διεθνολόγο που του έχω μια εμπιστοσύνη και λέει αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι όπως τις άλλες. Μακάρι να μην δικαιωθεί και να είναι όπως τις άλλες. Δηλαδή ότι ενδεχομένως, όχι ότι θα γίνει πόλεμος, έτσι προσφέρει.
18: Ναι.
17: Ότι μπορεί να έχουμε κάτι όμως, ένα πατριδί στο πεδίο. Αυτό θέλει να πει.
18: Είπε ο Ερντογάν χθες, ο οποίος έχει εκλογές ένα χρόνο στο μεταξύ, έτσι, και προσπαθεί να βρει τρόπο να ξανά είναι. Ναι. Λοιπόν, ότι λέει ο Μητσοτάκης το κάνει την ένταση γιατί είναι σε προεκλογική περίοδο εν όψει των εκλογών.
17: Ναι. Αυτό θα έχει λύσει, του έχει βάλει όλους μέσα και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
18: Σωστό κι αυτό. Μια ωραία ιδέα.
17: Λοιπόν,
18: να σας πούμε επίσης ότι μετά τις 10 και 4 εκεί θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να ζητήσουμε για όλα τα καυτά θέματα στην αγορά εργασίας αλλά και για τα πολιτικά.
17: Ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και μπορούμε.
18: Όχι εξειδικευμένες περιπτώσεις.
17: Καλά, ναι, έχω 30 ένσημα και μου λείπουν τόσα κλπ.
18: Δεν είναι εργατολόγος.
17: Ναι, δεν είναι εργατολόγος. Αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε, έτσι προφανώς. Ναι, σωστά, καλά και τις διευκρινίζεις. Στείλτε ερωτήματα, radio@parapolitica.gr, να τα μεταφέρουμε στην κυρία Κεραμέως και τα δικά σας ερωτήματα. Επίσης θέλω να σου πω, μπείτε στο parapolitica.gr, στο εφημερίδα, όπου θέλετε, από τα δύο διαλέξτε. Έχει πολύ εντυπωσιακό, να το πω όπως να το πω, ρεπορτάζ, σοκαριστικές φωτογραφίες και τα βίντεο από την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα.
18: Όντως θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.
17: Γιατί το ραδιόφωνο αυτό έχει αυτό το μειονέκτημα. Ναι. Την εικόνα δεν την έχει και δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Εμείς όμως έχουμε τα μέσα εδώ στον Όμιλο να σας τη μεταδώσουμε την εικόνα αυτή. Οπότε μπείτε στα site, στα παραπολιτικά ή στο εφημερίδα και θα τα δείτε όλα αυτά. Δηλαδή πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Τη στιγμή της έκρηξης, την έχει καταγράψει βίντεο που θα δείτε στα site, στα δύο αυτά site, τη στιγμή της έκρηξης που ακούγονται συναγερμοί από τα αυτοκίνητα, συναγερμοί από τα κτίρια, γιατί αυτή η έκρηξη προκάλεσε, ήταν πολύ έντονη και έβαλε και συναγερμούς μπροστά σε, όπως συμβαίνει πάντα με αυτές τις έκρηξεις.
18: Λοιπόν,
17: στην πλάκα, έτσι, αυτά.
18: Στενό πολιτικό επίπεδο τώρα, νομίζω οι, πώς να το πω, μαξιμοφύλακες, να το πω, σωματοφύλακες του Μαξίμου κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, φαντάζομαι για το θέμα των πώς το λένε, των αλαζόνων και καλαμοκαβαλάριδων υπουργών, επιθετικά δηλαδή, ουσιαστικά κρατάνε αποστάσεις, πώς να το πω, είναι εναντίον.
17: Αφού βγήκε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Σουβορίδης, βγήκαν χθες ευθέως απέναντι και είπαν ότι δεν υπάρχει αυτό. Κυρία Βούλτε, ψεμάς είπε ότι.
18: Ναι.
17: Να ψεμάστε και
18: στου πενιγμούς. Και είπε,
17: λέγοντας ότι.
18: Και είπε, είναι υπουργή.
17: Δεν νομίζω ότι και στην κυρία Μπακογιάννη μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό, αλλά προφανώς μπορεί να το κάνει στην ίδια, αλλά να το μαθαίνει από τους γύρω-γύρω, εν πάση περιπτώσει, που τους το κάνουν. Ο κ. Πέτσης από την άλλη πλευρά, βέβαια, είπε ότι υπάρχουν. Έτσι. Σε όλες τις βαθμίδες, από υπουργούς μέχρι κατώτερα στελέχη.
18: Δύο στρατόπεδα, φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας θα επιχειρήσει να το λύσει. Αυτό το πρόβλημα.
17: Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα?
18: Λύνονται με τη σιωπή της μιας πλευράς ή με το να μαζευτούν όποιοι τυχόν είναι καλαμοκαβαλάριδες. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
17: Γι' αυτό λέω, δεν έχει πολλούς τρόπους.
18: Γίνονται και τα δύο μαζί, αλλά.
17: Αλλά ναι, αλλά τώρα στην περίπτωση αυτή, ένα πρέπει να γίνει από τα δύο, θα δούμε τώρα ποιο θα είναι αυτό.
18: Κοιτάξτε, στην προεκλογική περίοδο, σε όλα τα κόμματα καταρχήν, να υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Έτσι είναι και η ψήφος του Σταυρού. Η κυρία Μπακογιάννη δεν τον έχει ανάγκη και πιθανόν να μην είναι και υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Αλλά δεν νομίζω ότι τον έχει ανάγκη και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό εγώ πιστεύω ότι τώρα Μπακογιάννη είναι πάντα η ψυχή της παράταξης.
17: Λοιπόν, στις 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου διευκρινίζει για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου Σύνοδος Κορυφής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κορυφής. Θα αποφασίσουν οι αρχηγοί των κρατών πια τι θα γίνει.
18: Γι' αυτό θα αποφασίσουν ή για συνολικό και πακέτο.
17: Και όχι, και γι' αυτό δεν μπορεί να. Αυτό. Δεν θα γίνει τη Σύνοδος Κορυφής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Και γι' αυτό, ναι, ναι, ναι. Είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους δικούς της ρυθμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γρήγοροι και.
18: Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει το να μειωθεί ο ΕΦΚΑ.
17: Όχι, αλλά θα προτιμούσα να υπάρχει μια. Και είναι η γραμμή, σιγά μην υπάρχει. Γιατί
18: ναι, υπάρχουν
17: χώρες οι οποίες. Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω.
18: Αν καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ, δεν το βλέπω να προχωράει.
17: Ναι, ναι.
18: Και δεν, μπορεί, το, δεν ναι. Το βλέπω.
17: Πανευρωπαϊκός, όχι. Μονομερός.
18: Και μονομερός δεν το βλέπω.
17: Κράτα ένα μικρό. Μικρό.
18: Θα το κρατάω, δεν είναι.
17: Γιατί έχουμε εκλογές, γι' αυτό όχι για τίποτα.
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Γιατί έχουμε εκλογές. Την άλλη εβδομάδα, από την μέρα είναι 30 του μηνός, Τετάρτη, Πέμπτη, θα γίνουν ανακοινώσεις για τα κάψιμα. Κάτι πληροφορίες υπάρχουν για 15 λεπτά και 15 λεπτά αντιστοίχως στην Αγγλία κλπ. Θα το δούμε όμως αυτό για να μην λέμε πράγματα τώρα και ακούν οι άλλοι. Και
18: ήδη
17: και τα πρώτα μετρητής, ναι, γιατί οι διαρροές μέχρι πριν από 3 μέρες λέγανε θα κάνουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, τώρα έχουν πάει για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, όχι τώρα, από χθες, λέμε ότι είναι για την άλλη εβδομάδα, χθες προχθές που το είπαμε. Αλλάζουν αυτά, θέλω να πω, Αντωνάκη.
18: Σωστό.
17: Λοιπόν, έχει ανάψει φωτιές η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι ή εμείς ή κανείς. Και γίνεται με το Πασόκ έτσι ένα συμπορμπούλο, θέλω να πω, στα τηλεοπτικά πάνελ, αν δεις τι γίνεται.
18: Χθες που ήταν εδώ στη Στέλλα και στον Θανάση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Καλάς, ήταν πολύ σκληρός.
17: Τον άκουσα, τον άκουσα.
18: Δεν έχω ακούσει δηλαδή τόσο είδος, τέτοιου είδος τοποθέτηση.
17: Εντάξει, τώρα κοίταξε εμείς, δεν είναι και ο Νίνη υπερπάντων αγώνας.
18: Σωστό είναι αυτό.
17: Αφενός με εναντίον της κυβέρνησης έτσι, όλων, αλλά και ο Νίνη υπερπάντων αγώνας του Πασόκ για να. Μα ήρθε για ευνόητου λόγου.
18: Να βγει δεύτερο. Να περάσει την Ελλάδα. Αυτό είναι τώρα ο πραγματικό στόχο. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι.
17: Εντάξει, και μετά θα γίνει στόχο να είσαι πρώτο. Αλλά θέλω να πω ότι ο στόχο αυτή τη στιγμή λοιπόν πυρκαγιά οχήματο. Εγώ πλέον 29 επιφαίνεται στου βοηθού.
18: Ναι, αυτό το πάμε πριν από λίγο.
17: Ναι, δεν έχω κάτι νεότερο. Έχει κοιτούσα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
18: Ναι, ναι.
17: Έχει κάτι να προσθέσει.
18: Όχι, πάμε σε διάλειμμα. Θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε, παιδιά.
17: Λοιπόν, είπαμε radio@parapolitica.gr. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα στην Υπουργό Εργασίας, η οποία θα είναι μαζί μας, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, μου λέει: πας με αυτοκίνητο, πας στη δουλειά σου. Μου λέει: είσαι, ζεις πολυτελώς. Λέω: μα παιδιά, τι να
20: κάνω. Έχω αυτό το δεκάρικο.
17: Έχω αυτό το πιο.
20: Το δεκάρικο,
17: ναι. Ποιο βουλευτή ήταν αυτό, δεν το ξέρω εσύ. Πώ τον λένε τον βουλευτή, περίμενε μισό λεπτό.
18: Κολκοδίνο.
17: Δεν ήξερα, τον ήξερα. Τον άνθρωπο δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρω και όλη την ορχή ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Τον έχει πρόχειρο να τον ακούσουν.
18: Η κυβέρνηση λέει δεν μειώνει
17: τον. Κάλεσε γι' αυτό.
18: Δεν μειώνει τον ΕΦΚ. Ναι, ναι, τον έχουμε.
17: Άμα δεν έχει
18: υπάρχει κίνηση στου δρόμου.
17: Τον βρούμε μετά. Τι.
18: Είπε ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή υπάρχει κίνηση στου δρόμου.
17: Επειδή υπάρχει κίνηση.
18: Μετά παιδιά στρεβλώθηκαν οι δηλώσει.
17: Θα το βρούμε, το βρούμε. Έτσι γίνεται πάντα παιδιά οι δηλώσει πάντα διαστρεβλώνται. Το ξέρετε, γίνεται μια δήλωση. Γίνεται χαμός, όπως είπε εγώ, αν θα φύγω από την Ελλάδα και μετά έβγαινε η κυρία Γαλατσία και μάζευε και έλεγε να εντάξει, δεν το εννοούσε αυτό που είπα ακριβώς, ότι θα φύγει από την Ελλάδα αν δεν μπει στη.
18: Συγγνώμη, και τι εννοούσε, ήταν απολύτως καθαρό, είπε. Αν δεν μπω στη Βουλή.
17: Αν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα.
18: Κασελάκης δεν έχει καθαρίσει. Ο κύριος Κασελάκης δεν έχει καθαρίσει ακριβώς. Αν κατέβει σε
17: Βουλή.
18: Είχε πει μία φορά, ναι, είχε πει μία φορά ότι αν δεν βγει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα και μία δεύτερη ότι αν δεν βγει. Αν δεν βγει, θα μείνει στη χώρα
17: Βασίλη
18: για να βγει μετά.
17: Θα σου θυμίσω κάποιους, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα. Αν γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, θα μεταναστεύσω.
18: Ναι, ναι.
17: Μετά άλλους. Αν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα μεταναστεύσω. Όλοι εδώ είναι. Δεν μετανάστευσε κανείς. Ναι, λοιπόν, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν,
18: Σπύρος Κουλκουδίνας. Ορίστε, έχουμε και το μικρό.
17: Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια.
18: Λοιπόν, το Δημήτρη, ναι.
17: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά, έτσι από το κύριε Πρόεδρε. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seats της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seats στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbg.gr /competition τι κάνει το επόμενο βήμα για την ιδέα σου και. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Τώρα διάλειμμα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Διαβάστε στην απογευματινή. Λόγο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα, ανεβάζοντα την ένταση στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή, η επιστροφή αναδρομικά έω και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχου. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσει. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφή τη G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσει τη Ρωσία σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
14: 2000 FM.
15: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
14: 2000 FM.
23: Οι δύο απεγκλωβισμοί δεν είχαν μικροθέματα, κάτι τίποτα σημαντικό. Ελπίζω να.
24: Ψάχνουν ακόμα.
23: Και να μιλάμε μόνο για το αν διατηρείται και αν μπορεί να ξαναφτιαχθεί και με ποιον τρόπο.
24: Μάλιστα, μάλιστα.
25: Δεν έχει σχέση, αλλά συνειρμικά ρωτώ, Δήμαρχε, πόσα κτίρια είναι ακατοίκητα προς κατεδάφιση και δεν μπορεί να κάνετε τίποτα στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα?
23: Δεκάδες χιλιάδες είναι ακατοίκητα, τα οποία μάλιστα φτάνουν και τα 40.000 αν καλείς μετρήσεις και τη Μητροπολιτική περιοχή, και μάλιστα μιλάμε για ακατοίκητα στα οποία δεν πληρώνουν μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από 2 χρόνια. Φανταστείτε, ένα μικρό ποσοστό από αυτά, δηλαδή τις τάξεις των 4.000 ή 1.000, να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία. Το λέω γιατί έτσι γίνεται σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κάποιο κτίριο, το οποίο δεν ανήκει προφανώς στο δημόσιο, ούτε δεν είναι δημοτικό, είναι ιδιωτικό, αλλά είναι ακατοίκητο για χίλιους δύο λόγους, για πολυδιοκτησίες, και είναι μη ηλεκτροδοτούμενο για πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει και εστία μόλυνσης, προβλήματα μην πέσουν τα μπάζα από τα μπαλκόνια. Αυτά λοιπόν τα κτίρια με μια διαδικασία μπορεί και σε άλλες χώρες να τα αξιοποιήσει το δημόσιο, να δώσει και στους ιδιοκτήτες ένα μέρος για χρήση για κάποια χρόνια και το υπόλοιπο το κάνουν η κοινωνική κατοικία, και με αυτόν τον τρόπο σπάς και το πρόβλημα.
25: Πόσα είπατε?
23: 40.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα.
25: Τεράστιο το νούμερο, έτσι.
23: Φανταστείτε, μιλάμε για κρίση στεγαστική, μιλάμε για απίστευτη πίεση στα ενίκια, στα νέα κτίρια. Φανταστείτε κάποια από αυτά, ένα μικρό ποσοστό.
25: Και μέσα στο Δήμο της Αθήνας, ναι, και μέσα στο Δήμο της Αθήνας υπάρχουν 40.000.
23: Κοντά στα 20.000, 25.000.
25: Μάλιστα. Τώρα, μιας και πήγαμε στα μπάζα που είπατε πριν, η συνάδελφός μας εδώ, η Έρη Πανάγου, έβγαλε πριν από λίγο μια νοικιάστρια από το ισόγειο της Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, και λέει τα μπάζα περιμένουν ακόμα, Δήμαρχη. Και δεν έχουν ληφθεί.
23: Σωστά. Ναι. Πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήταν μια... Εμείς πήραμε την παραγγελία, την εισαγγελική, μέσα Ιουλίου. Μετά από δύο εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση, που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο μια-δύο εβδομάδες να υπάρξει, να ξεκινήσει η διαδικασία, πολύ γρήγορη θα είναι, στο οποίο θα υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία εισαγγελέας, πυροσβεστική, γιατί είναι δύσκολος ο χώρος και θα ακολουθούν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
25: Μου έκανε επίσης, Δήμαρχε, εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία είπε πως ουδής γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίσει τον υπαίτιο ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Τρεις μήνες μετά, τέσσερις, και δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος.
23: Δικαστική διαδικασία. Ναι. Πάρα πολύ χρονοβόρα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή τους βρήκαμε εμείς κάποια σπίτια να μείνουν. Στην αρχή τους βρήκαμε μέχρι να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Ναι. Ο Δήμος δηλαδή κάποια σπίτια. Στη συνέχεια δώσαμε κάποια χρήματα, αν θυμάστε.
25: 3.000
23: ευρώ. Μετά δώσαμε ρούχα και τρόφιμα. Μετά δώσαμε και ρεύμα.
25: Ωραία, και μπράβο σας. Τώρα όμως που είναι. Ναι, αυτό
23: θέλω. Τώρα νομίζω ότι ο καθένας έχει βρει έναν τρόπο, οι οικογένειες αυτές έχει τακτοποιηθεί σε κάποιο χώρο. Αν κάποιος από αυτούς. Γιατί δεν έχουμε επιπλέον όχληση. Η όχληση είναι να ξεκινήσει η διαδικασία με την αποκομιδή. Αυτό. Αν υπάρξει κάποια όχληση, αμέσως θα βρούμε και εκεί πάλι τι θα κάνουμε. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Δηλαδή έπρεπε ο Δήμος Αθήνας να λάβει εξειδικευμένη εταιρεία από εισαγγελική παρέμβαση να καθαρίσει εκεί την ιστορία. Είναι ιδιωτικό έργο. Έπρεπε εμείς να λάβουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς το κάνουμε μεγάλη μας χαρά, αλλά υπάρχει κυβέρνηση. Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε να τους δίνουμε τα βασικά έδη και να πιέζουμε εμείς τον εισαγγελέα για το να τρέξει γρήγορα η διαδικασία.
25: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε όλοι στο Δήμαρχο.
0: Τα παράπονα στο Δήμαρχο.
23: Και θυμίζω ότι η Αλκμίνης είχα πάει για να παραλάβω την εισαγγελική παρέμβαση, για να πάρουμε την ευθύνη για να ξεκινήσει η διαδικασία στο χώρο. Και εκεί ενημέρωσα τον αρμόδιο εισαγγελέα ότι έχουμε προβλήμα και σε μια άλλη περιοχή, ευτυχώς χωρίς ακόμα να υπάρχουν και ελπίζω να μην γίνουν κιόλας καταστροφές σε κτίρια, αλλά ρογμές που ήταν η Κυψέλη.
25: Για πρέπει... να πάμε εκεί, αυτό ήθελα να πάμε εκεί να προλάβουμε κιόλας.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε.
25: Γι' αυτό το βγάλαμε. Στην Κυψέλη τι γίνεται? Δηλαδή, εγώ αν ήμουν κάτοικος εκεί της περιοχής, πολύ θα το σκεφτόμουν να συνεχίσω να μείνω σε κτίρια τα οποία δεν είναι ασφαλή.
23: Στην Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, το TBM όπως λέγεται, από τον Μάιο και δυσκολεύεται. Και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επανεκκινήσει για τους εξής λόγους. Λόγος πρώτος, διότι έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες τα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν κοκκινήσει στη δικιά τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Οτε ακόμα περιμένουμε. Θα μου πείτε, είναι ένας μήνας. Ναι, αλλά μένουν κάποιοι μέσα και άνθρωποι μέσα. Ακόμα περιμένουν την τελική πραγματογνωμοσύνη και δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα, τουλάχιστον δεν έχει σε εμάς, για το πώς θα ξεκινήσουμε το podcast. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν εκτία τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης, που πριν οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονες έλεγαν ότι ήταν πριν περάσουμε το podcast χαμηλό. Σε αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και προτείνω, το είπα και στον Υπουργό και στην Ελληνικό Μετρό, να λάβουν την ευθύνη και στην κοινοπραξία και να διαμένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να παραμένουν αλλού μέχρι να περάσει ο Μετροπόντικας με ασφάλεια να ξαναεπανεκκινήσει από κάτω. Καθυστερούμε πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα ανασφάλεια και αδειότητα. Με πέραν παίρνουν τηλέφωνο και για άλλε περιοχέ. Μου δώσανε χθε το απόγευμα.
25: Άλλε περιοχέ, συγγνώμη.
23: Άλλε περιοχέ που θα περάσει το TDM ο Μετροπόντικας.
25: Φοβάται ο κόσμος.
23: Φοβάται πάρα πολύ ο κόσμος. Χθε μα παρέδωσαν και θα τα δώσω σήμερα στου εμπειρογνώμονε των κατοίκων και επιπλέον στοιχεία είχαμε ζητήσει για να δούμε αν συνεχίζονται οι μετακινήσεις. Διότι μου λένε οι κάτοικοι εκεί ότι οι ρογμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουμε δυσκολίες. Άρα θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθυστερήσεις ήταν 4 φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία στην λειτουργία του Μετροπόντικα. Δεν είναι λογικό. Είναι προφανώς σύνδεται και πολύ προκάρικα.
0: Τα διαγράμματα αρχικά αυτά που ακούγαμε ήταν για κανένα μήνα κλπ. Δεν έχουν διαγράμματα για δεν ξέρουμε, γιατί εδώ λέει, έχουν περάσει 3 μήνες και μας λέτε κι εσείς ότι είναι άγνωστο. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπει, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ακούσαμε βέβαια και τους αρμόδιους υπουργούς δηλαδή, να τα λένε αυτά.
23: Ο αρμόδιος υπουργός μου έκανε εντύπωση προς τιμή του βέβαια, αλλά προκαλεί πολλά ερωτηματικά ότι έμαθε για την ιστορία αυτή με την Κυψέλη από εμάς.
0: Ναι.
23: Από το Δήμο.
0: Σχολιάσαμε
23: χθες. Θα έπρεπε η εταιρεία και η κοινοπραξία. Επίσης, η εταιρεία και η κοινοπραξία, θέλω να σας πω ότι 3 μήνες τώρα μας λένε γενικότητες.
25: Να ρωτήσω κάτι, μια και το βάλατε εκεί.
0: Σχολιάσαμε λέγοντας μάλιστα ότι δεν έχει τηλεόραση, δεν υπάρχει πουθενά, έχει περαστεί γύρω-γύρω γι' αυτό.
25: Ναι.
0: Παίζανε πορτάς κατά.
23: Μιλάμε για πάνω από 35 κτίρια τα οποία έχουν.
0: 35 κτίρια. Είναι κόσμος πολλής, δεν είναι πλάκα, είναι μεγάλο
23: κόσμος. Τα 15 από αυτά.
0: Ναι.
23: Έχουν σίγουρα υποστεί ζημιές,
0: ναι,
23: και γίνονται μελέτες για το πόσο κρίσιμες είναι. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία έχουν κοκκινήσει. Έχουν δηλαδή ζημιές σοφέροντα οργανισμού.
25: Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Είναι λαϊκίστικη ερώτηση, το ξέρω, δεν τη συνηθίζω, αλλά θα την κάνω. Εσείς θα νοικιάζατε σπίτι στην Κυψέλη?
0: Πολύ καλή
23: ερώτηση. Εγώ είπα από την αρχή ότι πρέπει οι κάτοικοι εκεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες αυτές που έχει αυξηθεί το επίπεδο.
0: Εσείς δεν αμένατε εκεί δηλαδή, με λίγα λόγια?
23: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ως δήμαρχος, οφείλω να το πω, και ως μηχανικός, θα βάλει κάποιος την υπογραφή του σε μια ιστορία που λέει ότι υπάρχουν ρογμές και θέματα στο φέροντα οργανισμό. Και μας συμβεί κάτι αύριο μεθαύριο.
0: Το λέτε ευθέως και πολύ καλά κάνετε, νομίζω, και μπράβο σας που το λέτε ευθέως. Εγώ δεν θα έμενα εκεί, γιατί δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή γι' αυτό.
23: Και πρέπει γρήγορα να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά στα οποία υπάρχει πρόβλημα, να γίνουν δίκες αποκαταστάσεις. Νομίζω δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, και να πω και κάτι άλλο. Καθυστερεί πάρα πολύ το έργο.
0: Γιατί και ο Θεός της Ελλάδας που λέει ο Βασίλης εδώ έχει τις.
25: Το μετρό λέτε ότι καθυστερεί, συγγνώμη λίγο. Αυτό λέτε.
23: Το μετρό, ναι, το μετρό καθυστερεί πάρα πολύ και επιτίθεται η αβεβαιότητα και το άγχος. Και να πω και κάτι ευρύτερο, αν και το κεντρικό είναι η Κυψέλη, για την οποία μάλιστα θα παρουσιάσουμε τα νέα ευρήματα στους κατοίκους τη Δευτέρα 1:30.

0: συνθήκη δύσκολη. Πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Αφούλησε λοιπόν το πρόβλημα τη Κυψέλη, διότι διαφορετικά θα γυρίσει ο κόσμο ανάποδα.
1: Λοιπόν, να γυρίσω ο κόσμος ανάποδα. Να πω κάτι. Αυτό το βραβείο της Δημοκρατίας που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και είναι ημέρες, ποιος θα το πάρει φέτος? Θυμάμαι, το είχε πάρει ο λαός της Αθήνας για την απελευθέρωση, το έχει πάρει η κυρία Σακελαροπούλου.
0: Θα το πάρει
1: το Γιώργο Καμίνη, νομίζω, δίνεται.
0: Ναι. Ακριβώς, είναι σημαντικό βραβείο, συνεργασία με σημαντικούς πολίτες, και φέτος θα το πάρει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεφ. Και νομίζω ότι.
2: Θα το αποφασίσει μια... αυτό.
0: Υπάρχει, καταρχάς. Προτείνει πάντα ο Δήμαρχος και υπάρχει μια επιτροπή στην οποία παρουσιάζεται η εισήγηση και εγκρίνεται και προχωράμε μετά στη διαδικασία της απονομής, η οποία θα γίνει. Δεν έχει απόρριψη.
1: Θα έρθει στην Αθήνα ο Σάντσεφ.
0: Θα του δώσουμε εμείς την Τρίτη στην Ισπανία και θα μαγνητοσκοπηθεί εκεί και το βίντεο και η παραλαβή και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα παρουσιαστούν όλο το υλικό στην Αθήνα. Δεν γινόταν, επειδή που ξέρετε και στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Το πώς θα το δώσουμε εμείς από κοντά στην Μαδρίτη.
1: Εσείς θα πάτε, Δήμαρχε.
0: Ναι.
2: Θα πείτε και τα δικά στα σοσιαλιστικά.
1: Και μια και τα
0: σοσιαλιστικά. Τελευταία... Έχει κάτι, μια θαραλέα στάση ο Πέτρος Σάς, σε κρίσιμα ζητήματα. Έχει ψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, αλήθεια. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την κόντρα που γίνεται τώρα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, εκεί βαράει κόκκινο από ό,τι βλέπω.
2: Ή εμείς ή κανείς, είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, που ξέρετε εγώ έχω εκλεγεί με το Πασόκ, είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ και στηρίζω την προσπάθεια αυτή. Θέλω να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Χρειάζεται μια προοδευτική απάντηση και ως Δήμαρχος οφείλω να πω ότι η κατάσταση είναι πια στο απροχώρητο, δηλαδή ακούμε για τεράστια υπερκέρδη.
1: Δεν σας ρωτήσαμε γι' αυτό, σας ρωτήσαμε για την ένταση.
2: Εσείς πάντα είστε υπέρ της προσέγγισης. Της προσέγγισης.
0: Ναι, εγώ βλέπω σύγκρουση. Ο αντίπαλός μας είναι η δεξιά και εκεί πρέπει να εντοπίσει τη σύγκρουση.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Σκαρίδης Δούκας. Αντίπαλός μας είναι μόνο η δεξιά.
1: Πάντα.
2: Και το Πασόκ το λέει αυτό, βέβαια. Αλλά μετά βάζει και ένα Τσίπρα μέσα, έτσι.
1: Μεταξύ μας πρώτο. Αν όχι στην Τζουκαλά, ξέρω εδώ, ήταν ο Παναγιώτης.
2: Δεν άκουσα, ρε, σου λέω. Δεν άκουσα. Γι' αυτό σου λέω, βάζει και ένα Τσίπρα. Λέω πάντα μέσα.
1: Συγγνώμη, πάνω 40.000.
2: Δεν πήρε σε βραβεία, λέει. Όχι, δεν γίνεται. Το ξανακούσει να πηγαίνει βραβείο. Δεν πάει να πάει βραβείο σε άνθρωπο. Έτσι, είμαστε εντάξει. Και μηνά μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να. Αυτό. Ναι, πρέπει να. Οπωσδήποτε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτάκι, εδώ στην κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ και ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο και μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται λοιπόν και ανοίξει όλους, μάθε περισσότερο στο telecom.gr. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε, είπαμε ότι μετά τις 10 μαζί μας η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, περιμένουμε τα ερωτήματά σας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
3: Πάρτο.
4: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Τι βλέπω?
16: Εργασίες και υπουργείς.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
21: Έχω.
22: Μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρεφη.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
5: 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
15: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
28: Παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
30: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
29: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
31: Τι θα φάμε σήμερα?
32: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
31: Δηλαδή?
32: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
31: Τι έχει το μενού?
32: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
31: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
32: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
31: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
32: έτοιμο.
31: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
32: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
31: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
32: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Ε, πού θα πας.
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 78. Σας απαντά ο Δημήτρης Σταμβακλής και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Παρασκευή σήμερα, ο καιρός φθινοπορεινός θα λέγαμε, εντάξει. Τώρα αναμένονται λέει κάτι βροχές αύριο, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρο. Μπορεί δηλαδή να φύγουν, να περάσουν και να μην μας επηρεάσουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέμε ότι θέλουμε βροχές, αλλά μέσα έτσι λέμε εντάξει, μπορεί να έχουμε ακόμη καμιά δεκαριά μέρες, να κάνουμε καμιά βουτιά, να χαρούμε λίγο τέλος πάντων ακόμη, μιας και αυτό το καλοκαίρι κατά γενική ομολογία έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έκανε και καλό καιρό πάρα πολύ, άργησε να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή σε όλους. Μάλιστα σήμερα διάβαζα στο NGR και κάποια ένα άρθρο που συμβουλεύονται, μάλλον δίνει οδηγίες σε κάποιους πώς θα είναι το κλίμα μετά από 10 χρόνια στη χώρα τους, για να ξέρουν τι καλλιέργειες να κάνουν. Και μιας και λέμε για καλλιέργειες, τώρα μου ήρθε στο μυαλό συνδρυμικά το θέμα των ζημιών από τους αγριόχειρους και δυστυχώς είναι καθημερινά πλέον τα ατυχήματα που υπάρχουν με τους αγριόχειρους, όπως αυτό που έγινε χθες το βράδυ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένας οδηγός, είχε τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο και το παιδί τους, μωρό, ενός έτους κάπου εκεί τέλος πάντων, δύο, και κατεβαίνοντας τον περιφερειακό πριν, στον κόμβο εκεί πριν από την πυροσβεστική, ήρθε ένα αγριογούρουνο, έπεσε επάνω τους, στο αυτοκίνητο δηλαδή, έκανε ζημιά στο φανάρι. Με αποτέλεσμα βέβαια, εντάξει, τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι, δεν τραυματίστηκαν οι ίδιοι. Το αυτοκίνητο όμως, γιατί ο οδηγός πήγαινε σιγά. Πλέον πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και ειδικά όσοι είναι επιβάτες δικύκλων. Εκεί κι αν είναι το πιο δύσκολο, που δεν έχει την προστασία ενώ της λαμαρίνας ενός αυτοκινήτου. Μια ζημιά μεγάλη, από ό,τι μου έλεγε ο άνθρωπος, πάνω από 1.000 ευρώ έχει μόνο το φανάρι που καταστράφηκε, και στη δημοσιοποίηση που έκανα είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις οι οποίες μιλούν και για παρόμοια περιστατικά και με ακόμη μεγαλύτερες ζημιές, και εδώ γεννάται το ερώτημα, ποιους τους αποζημιώνει? Κανείς. Ακόμη και αν έχουν μεικτεί κάποιοι ασφάλεια, δεν αποζημιώνει για τέτοιου είδους ζημιές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Άρα θα πρέπει εδώ να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα όταν κατέβει το κλιμάκιο του Υπουργείου, ότι εκτός από τους αγρότες που πρέπει να αποζημιωθούν, γιατί μπορεί να είναι τέτοια η νομοθεσία που να λέει, ή αυτό που θα κάνουν η ρύθμιση, στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Θα πρέπει να αποζημιωθούν όλοι. Δηλαδή έχω μία αυλή, πήκε μέσα ο αγριόχειρος και δεν είμαι γεωργός. Έχω όμως ένα κήπο, ένα μποστάνι, γιατί είναι δικαίωμά μου να το έχω, έτσι. Μπήκε μέσα στο μποστάνι, το κατέστρεψε, μου έσπασε και ένα φράχτη, μου έκανε ζημιά στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι. Κάπως πρέπει να αποζημιωθώ. Λοιπόν, ας το δουν αυτό τι θα γίνει, διότι κατανοούμε ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν, βλέπουμε τώρα ότι είναι πάρα πολύ σφιχτά τα πράγματα και πάρα πολύ εξονυχιστική η έλεγχη. Αυτό, okay, μέχρι ένα σημείο το κατανοούμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα χρήματα και μπορούν να δοθούν σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη, ας δουν
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ας το ψάξουν. Και όποιος έχει μία ζημιά, βέβαια, πρέπει να έχει καταγραφεί στην αστυνομία, γιατί υποθέτω ότι αν πάμε και από την άλλη πλευρά και πούν το κράτος ότι δίνουμε σε όσους έχουν ζημιά στο αυτοκίνητο από αγριόχειρους, μπορεί να πάει και ο καθένας που έχει μια ζημιά γιατί τράκαρε σε μια μάντρα το αυτοκίνητό του. Καλό είναι λοιπόν να είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά, να υπάρχει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, το φωτογραφικό, και από εκεί και πέρα να γίνει ένα αίτημα. Κάνουμε μια πρόταση τώρα εμείς. Τώρα αν θα εισακουστούμε, ας το ακούσουν και στην περιφέρεια, στους δήμους, όλοι ο βουλευτής, να μπορεί να αποζημιωθεί ο κόσμος που έχει πάθει ζημιές στα αυτοκίνητά του. Έτσι. Μου λένε τώρα ότι ήταν κάποιος που ταΐζει ένα αγριογούρουνο εκεί στο γήπεδο κοντά. Είναι έγκυος, θα κάνει και μικρά αγριογουρουνάκια. Όταν πας κοντά και το ταΐζεις και δεν ξέρω τι, και πάει μετά ένα παιδί όταν γεννήσει να δει το μικρό το γουρουνάκι, δεν ξέρεις η μάνα πώς θα συμπεριφερθεί και μπορεί να επιτεθεί. Και μιλάμε για το γήπεδο ακριβώς από πάνω, όπου καθημερινά είναι δεκάδες τα παιδιά. Ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, δηλαδή, εντάξει, είμαστε μέσα στην πόλη εκεί, σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που γίνεται από ό,τι μου μετέφεραν από κάποιον κάτοικο της περιοχής, για να μην προσδιορίζω. Πάμε τώρα σε μια έκρηξη που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Τραυματίστηκαν και συγκεκριμένα στην Πλάκα. Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενα κτίρια και ένας περαστικός που τραυματίστηκε από τα θράψματα. Συναγερμό σήμανε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Η σφοδρότητα καλά, της έκρηξης ήταν τέτοια που ένα παλιό μπατζούρι εξφεντονίστηκε και έμεινε να κρέμεται στα εναέρια καλώδια. Φανταστείτε τώρα αυτό να έρθει και να πέσει το κεφάλι σου. Γιατί λένε καμιά φορά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να σου πεταχτεί κάτι στο κεφάλι και πάρ' τον κάτω. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι νομίζαμε ότι ήταν βόμβα. Έπεσαν τα κάδρα στο σπίτι και έπεσε και ο καφές. Δηλαδή περιγράφουν γείτονες το πόσο σφοδρή ήταν η έκρηξη. Να πούμε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8 παρατέταρτο, έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Κάναμε και την αναφορά εχθές για τον πυροσβέστη που δυστυχώς έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, πηγαίνοντας εκεί να απεγκλωβίσει κάποιον που είχε εγκλωβιστεί. Είναι αυτό που λέμε ότι πάντα πρέπει να προσέχουμε πού πάμε. Δεν το λέω για τον πυροσβέστη, τον Άμυρο, και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε, ξεκινάμε χωρίς να ξέρουμε μία τοποθεσία και βάζουμε σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε χθες στην Ολομέλεια και έχουμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, που είχε ως κορονίδα βέβαια το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαλέγει ως επόμενο σταθμό την νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα πάει στη Σαντορίνη, όπου θα έχει θεσμικές συναντήσεις, θα επισκεφθεί εκεί το Γενικό Νοσοκομείο, θα συνομιλήσει με παραγωγικούς φορείς και πολίτες. Στόχος της Χαριλαίου Τρικούπη είναι να μην χαθεί το θετικό κλίμα που καταγράφει το κόμμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αξιοποιώντας τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής το πρόγραμμα που παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε περίπτωση, η ανωδική τάση που καταγράφεται για το κόμμα στο τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία εντός των πράσινων τυχών. Χθες πάντως φάνηκε ότι το Πασόκ επιδιώκει να αξιοποιήσει το κοινοβουλευτικό περιβάλλον προκειμένου να δείξει ότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα τη στιγμή που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κινείται εκτός κοινοβουλευτικής δράσης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε εκ νέου τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, εκκινώντας από την τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί άκρων που πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή του τόπου, σχολίασε πως απέφυγε να μιλήσει για τα άκρα εντός Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για τα άκρα της τοξικότητας, της αλαζονίας και της περιφρόνησης των πολιτών. Μάλιστα, οι αναφορές των Άδωνη Γεωργιάδη είχαν την τιμητική τους μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε ο Υπουργός Υγείας σε επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων και αντιπάλων. Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση, καταγράφοντας μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,1% από 25% τον Ιούνιο. Η Ελλάς βρίσκεται στο 13,1% από 14,1% και το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,54% από 9,4%. Τώρα, αυτό το 1%, ξέρουμε αν έφυγε από την Ελλάς και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, είναι μια πολύ απλοϊκή. Εκεί δεν το συζητάμε, αυτή έτσι όπως την έκανα πρόχειρη ένα σχόλιο. Μάλιστα, να διασταυρώσω λίγο μία είδηση. Δημήτρη, αν μπορείς να μου δώσεις μία μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Έχουμε από το πρωί την εκδήλωση πυρκαγιάς γύρω στις 9.35. Σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο και μιλάμε για το ρορό που βρισκόταν στη βόρεια της Μυκόνου, συγγνώμη, με 28 άτομα πλήρωμα, έναν επιβάτη. Στο σημείο έχουν πάει 4 πλωτά του λιμενικού, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλοίο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από ό,τι εδώ διαβάζω την ανακοίνωση του ΙΕΝ. Ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ο καιρός εκεί καταγράφονται 4 μποφόρ με βόρειες διευθύνσεις και παρακολουθούμε το θέμα να δούμε τι γίνεται. Πιστεύω ότι τα σκάφη που έχουν φτάσει εκεί θα έχουν απομακρύνει άμεσα τους επιβάτες. Δεν έχει ακόμη φτάσει κάποια νέα ενημέρωση ως προς αυτό. Θα το παρακολουθούμε και είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να έτσι σε θέμα που αφορά τους αλλοιείς και θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Αραπάκη. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε πρώτα στους φούρνους, Δημήτρη, γι' αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν, ο οποίος είναι πρόεδρος των αλλιέων εκεί στην Σκάλα, Ελλάδος, ναι. Γενικότερα όμως υπάρχουν θέματα που αποσχολούν τους αλλιείς και για τον λόγο αυτό υπάρχει ήδη η ενημέρωση ότι θα προχωρήσουν σε μία στάση εργασίας επαόριστο από την 1η του Οκτώβρη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και πάμε στον κύριο Αραπάκη να δούμε ποια είναι αυτά τα αιτήματα που συνοδεύονται βέβαια με την ακρίβεια στα καύσιμα που οι άνθρωποι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πάρα πολύ απλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και ιδιαίτερα στους αλλιείς που κάνουν ακρόαση αυτή τη στιγμή τη συχνότητά σας. Θα ήθελα να πω ότι το όνομά μου είναι Ευάγγελος Αραπάκης και είμαι πρόεδρος των μηχανοτρατών με έδρα τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την επικείμενη στάση εργασίας που έχουμε προγραμματίσει όλα τα αλλιευτικά σκάφη της χώρας και οι μηχανότρατες και τα γρηγρή και τα παράκτια σκάφη και τα τονάδικα και τα ξυφάδικα, δηλαδή όποιος σκάφος παράγει αλλιεύματα, 1η του Οκτώβρη θα είναι σταματημένο στο λιμάνι του. Από εκεί και πέρα, στις ιχθυόσκαλες, στις μεγάλες, στις οποίες είναι λιμενισμένα τα αλλιευτικά, τα μεγάλα ιδιαίτερα, θα κλείσουν και όλες οι ιχθυόσκαλες σε συνεργασία πάντοτε με τους συναλλασσόμενους της ιχθυόσκαλας και του φορέα ΟΚΑ, που διαχειρίζεται τις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας. Το αίτημά μας είναι ότι αφού εξαντλήσαμε από κοινού όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, όλες οι συναντήσεις, όλες τις διαβουλεύσεις, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβει η πολιτεία ότι έχουμε καταστραφεί οικονομικά από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και όχι μόνο για τα καύσιμα τα οποία προμηθεύονται τα αλλιευτικά σκάφη, αλλά και για όλα τα παράγωγα τα οποία μπαίνουν μέσα σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Η συσκευασία είναι αυτή. Τα λάδια, τα λιπαντικά, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, ο μεταφορέας που θα μεταφέρει τα ψάρια από την Σάμο στον Πειραιά, τα πάντα έχουν ακριβήνει. Υπολογίστε ότι την τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας που προμηθεύονται τα αλλιευτικά σκάφη, το Φλεβάρι, πριν την έναρξη του πολέμου, η μεγαλύτερη τιμή ήταν στο 0,55. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, στην Άξο, στον Πειραιά, στην Γάλιμνο, έχει περάσει το 1,40.
0: Τριπλάσια δηλαδή, τιμή.
1: Ναι, να σας δώσω να καταλάβετε πάλι, ότι ένα αλλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατα, μέσο σκάφος, ούτε πάρα πολύ μεγάλο, ούτε και μικρό, καταναλώνει το 24ωρο στην εργασία του 1 τόνο πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει 30 τόνους το μήνα. επί 0,80, 0,90 που είναι η διαφορά που έχει ανέβει, μάνιμαν θέλει το λιγότερο 25.000 παραπάνω στα έξοδά του μόνο για καύσιμα. Χώρια τα υπόλοιπα παράγωγα. Ποιος σκάφος θα μπορέσει να εργαστεί με αυτές τις τιμές? Η ελεημοσύνη που μας έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Ιούλιο, που ανακοινώθηκαν τα 16 λεπτά για το μήνα Απρίλιο και για το μήνα Μάιο. Το Μάρτιο δεν τον είχαν συνυπολογίσει και δεν τον αποζημιώνουν. Δεν φτάνουν ούτε για το νερό που ήπιαν τα πληρώματα μέσα στα αλλιευτικά σκάφη. Χώρια ότι ναι μεν έχουν πει για τα 16 λεπτά, αλλά ακόμα δεν έχουν υπογραφεί ώστε να τα παραλάβουν κάποιοι αλλιείς που ίσως θα θέλουν να τα πάρουν. Που ίσως, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας αλλιείας στη χώρα να πάει να ζητήσει τα 16 λεπτά σε σχέση με τα 80 και 90 λεπτά που ανέβηκε το πετρέλαιο. Τη διαφορά. Μη έχοντας κάτι άλλο να κάνουμε, τατλώντας κάθε διαβούλευση, κάθε συνάντηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας λέει ότι με διαστόματος υπουργού του κυρίου Βαργαρίτη Σκηνά δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό ακούμε συνέχεια που πάμε. Κάνουμε χρήση του δικαιώματος που έχουμε της τάξης εργασίας από την 1η του Οκτώβρη, όπως σας είπα, διεκδικώντας το δίκαιο αίτημά μας, χωρίς να θέλουμε να παρεμποδίσουμε ούτε την αυσιπλοεία, ούτε τους καταναλωτές, ούτε κανέναν συμπολίτη μας. Απλά θέλουμε να εκδηλώσουμε το πρόβλημά μας, θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου, διότι αυτά τα αλλιευτικά σκάφη είναι που συντίζουν με φρέσκα ελληνικά ψάρια όλη την ελληνική επικράτεια και συντηρούν και τις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας.
0: Ουσιαστικά...
1: Γι' αυτό καλούμε, καλούμε και όποιον μας ακούει και δεν έχει ενημερωθεί, συνάδελφο ψαράκι εννοώ, συνάδελφο
0: στη Σάμο, και με
1: το πιο μικρό επαγγελματικό βαρκάκι, εγώ το θεωρώ συνάδελφο, διότι διαχειριζόμαστε τη θάλασσα, διότι... έχουμε μια σκληρή νομοθεσία όσον αφορά την αλληλεία, την οποία την έχουμε αποδεχτούμε όλοι οι ψαράδες. Είμαστε το μόνο κράτος που προσέχουμε για να έχουμε.
0: Εδώ
1: κάνουμε χρήση τώρα και για τους Τούρκους, θα το ανοίξουμε πολύ.
0: Ναι, ναι. Κύριε Αραπάκη, εδώ καταλαβαίνω ότι από 1η του Οκτώβρη δεν θα κυκλοφορεί καθόλου φρέσκο ψάρι. Απλά λόγια να τα πούμε.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ, τα αλλιευτικά τα οποία εργάζονται, τα γρηγρή και κάποιες μηχανότρατες στα διεθνή ύδατα και σχεδόν το σύνολο των παρακτήων σκαφών, θα δουλεύει. Τώρα, μέχρι να φτάσουν τα ψάρια αυτά στις αγορές τα
0: οποία... Ναι, εντάξει, 2-3 μέρες του Οκτωβρίου.
1: Στα ηχθειοπολία, ναι. Δηλαδή ένα ψάρι το οποίο είναι 2-3-4 μερών, εάν έχει συντηρηθεί σωστά και επαγγελματικά στο σκάφος, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα και δεν διακόψει την ψυκτική του αλυσίδα μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εντάξει, να το λέμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, να ξέρει ότι τα αιτήματά μας είναι εύλογα και δίκαια. Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Το ίδιο θα αντιμετωπίσει και ο καταναλωτής στην Αγγλία και στη θέρμανση που θα έχουμε ένα πολύ βαρύ και άγριο χειμώνα από ό,τι έχουμε δει τα μετεωρολογικά δελτία που λαμβάνουμε για να δούμε περίπου πώς θα είναι η αλλιευτική μας περίοδο. Και δυστυχώς, το κράτος δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει όρθιο τον πρωτογενή τομέα. Δεν τους ενδιαφέρει. Μας δώσανε τα 16 λεπτά, τι είναι αυτά, όχι ψίχουλα. Τα 80-90 λεπτά αύξηση να πάρουμε 16 λεπτά και μόνο για 2 μήνες.
0: Και
1: μας κοροϊδεύουνε.
0: Το θέμα εκτός από όλα τα άλλα είναι και το πρόγραμμα για να αποσύρετε τα σκάφη σας. Όπου εκεί εσείς ζητάτε κάποιες δίκαιες αποζημιώσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το αποσύρετε?
1: Θα σας πω και για το θέμα της απόσυρσης. Λοιπόν, στην περίπτωση που δεν θέλουν να στηρίξουν τα σκάφη οικονομικά, που δεν θέλουν τον πρωτογενή τομέα της αλλίας στη χώρα μας, ας ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση για τα αλλιευτικά σκάφη, ώστε να αποσύρουμε τα αλλιευτικά σκάφη, όσοι τουλάχιστον θέλουμε, και να φύγουμε από αυτό το επάγγελμα με αξιοπρέπεια. Μέχρι και πριν 15 χρόνια που είχαν γίνει κάποιες αποσύρσεις, τι είχαν κάνει το ελληνικό κράτος. Είχαν πει για τα σκάφη τα οποία είναι πάνω από 15-20 ετών, για κάθε χρόνο και μέχρι τα 20, και μέχρι περίπου τα 30-35 έτη, δεν θυμάμαι, θα τους αφαιρεί το 1,5% της αποζημίωσης. Άρα τα παλαιότερα σκάφη με τέτοιο πέναλτι, να το πω έτσι, που προβλεπόταν μέσα στον ελληνικό κανονισμό, ο άνθρωπος δεν έπαιρνε καθόλου λεφτά. Με αποτέλεσμα να μην το αποσύρει και να αποσυρθούν καινούρια πιο σύγχρονα σκάφη 15 ετίας. Και τι κατορθώσαμε με αυτό? Να, ο στόλος της Ελλάδος, μα παράκτια είναι, μα μέση αλία είναι, να είναι αρχαίος. Να είναι από 40 ετών και πάνω. Εάν θέλουν να έχει επιτυχία το μέτρο της απόσυρσης για όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, να βγάλουν ένα σωστό ποσό αναζητή, χωρίς το πέναλτι του 1,5% ανά έτος για παλαιότερα σκάφη, και να ξεκινήσει η απόσυρση από τα παλαιότερα σκάφη προτεραιότητα. Από τα παλαιότερα σκάφη και από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ηλικιακά, αν θέλουν να έχει επιτυχία το μέτρο, και να παραμείνουν τα πιο καινούρια σκάφη. Εάν θέλουμε όμως να έχουμε και ένα σύγχρονο στόλο άξιο και εισάξιο των συναδέλφων στην Τουρκία, να τους πω συναδέλφους γιατί είναι ψαράδες, θα πρέπει να επιδοτήσουν τους αλλοίς να αντικαταστήσουν τα σκάφη τους με καινούρια και σύγχρονα σκάφη, να μπορέσουν να ταξιδέψουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο. Υπάρχουν γρηγρή στην Τουρκία τα οποία είναι 80 και 90 μέτρα. Και η μεγαλύτερη μηχανότρατα στην Ελλάδα δεν περνάει τα 33-34 μέτρα. Η πλειονότητα των σκαφών της Ελλάδος, ο μέσος όρος του μήκους, δεν ξεπερνάμε τα 23 μέτρα. Αν πιάσουμε τη μέση αλία. Για την παράκτη αλία είναι καταδικασμένοι οι άνθρωποι με τα μικρά σκάφη, τους έχουν ξεχασμένους τελείως. Ζητάμε και για την Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη και ναι, γιατί σας κούρασα.
0: Όχι βέβαια.
1: Υπάρχουν άλλα δύο θέματα πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ο υπερπληθυσμός των δελφινιών, ο υπερπληθυσμός των δελφινιών έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην παράκτη αλία. Τα δίχτυα τους είναι πάρα πολύ λεπτά. Λοιπόν, τα δελφίνια πέφτουν πάνω στα δίχτυα και τους τα καταστρέφουν. Τους τα καταστρέφουν τον άνθρωπο. Τους ξεκληρίζουν. Και σε συνδυασμό με το φυτοπλακτόν το οποίο υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορεί παράκτιος ή και γρηγρή ακόμα να μπορέσει να πάει να βάλει τα δίχτυα του και να βγάλει ένα μεροκάματο. Είναι αδύνατο. Να αν τα ρίξει δεν πρόκειται να τα σηκώσει, ειδικά το παράκτιος κάπως. Θα αφήσει τα δίχτυα του κάτω, θα καταστραφεί ο άνθρωπος. Και μέσα σε αυτή την αποζημίωση που θέλουμε για το κάψιμο, πρέπει οπωσδήποτε να δούνε με σοβαρό μάτι τα προβλήματα αυτά τα δύο που σας ανέφερα, ιδιαίτερα για την παράκτη αλία.
0: Όση ώρα μιλάτε, βάζω στο μυαλό μου, μιας και μιλάμε για πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, γεωργία, αλία, τα παρόμοια προβλήματα που υπάρχουν με τις καλλιέργειες ανθρώπων που καταστρέφονται από τους αγριόχειρους και από τον υπερπληθυσμό. Πόσα προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και πόσο πρέπει πραγματικά η πολιτεία να σταθεί δίπλα σας και να κατανοήσει το πρόβλημα, εκτός εάν θέλουμε να τα εισάγουμε όλα βάσει της κοινής αγροτικής πολιτικής και να πει ότι τόσα ψάρια θα έρχονται από δεν ξέρω ποιο μέρος του κόσμου και να μην έχουμε φρέσκο ψαράκι από 1η Οκτώβρη που συνήθως θυμάμαι εγώ να βάζουν νοικοκυρές στο τηγάνι και να περιμένουν τη γόπα κλπ.
1: Και τα γρηγρή και οι μηχανότροτες αλλά και τα παράκτια σκάφη, το 80-85% της ημερήσιας παραγωγής τους είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης.
0: Έτσι βέβαια.
1: Είναι ψάρια που τρώει ο μέσος Έλληνας και κάτω. Δεν στοχεύουμε και στα πιο ακριβά ψάρια, τα οποία βέβαια είναι λιγότερα σαν ποσότητες, αλλά αυτό που συντηρεί τα αλλιευτικά σκάφη είναι τα ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Αυτά που τρώει το 90% των Ελλήνων καταναλωτών. Εάν τα εκλείψουν αυτά, θα μείνουν ψάρια εισαγωγής, θα μείνουν ψάρια ιχθυοτροφικά και δεν ξέρω τι άλλα ψάρια μπορούν να παραμείνουν στη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα τα θέματα τα οποία είπατε, τα προβλήματα μάλλον που έχει η αλία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, γιατί συναντάμε και τους ανθρώπους αυτού που καλλιεργούν τη γη, την κτηνοτροφία που έχουν τα ζώα τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εδώ και χρόνια έχουμε καταθέσει τα προβλήματα αυτά και δεν έχει ασχοληθεί κανένας να δώσει κάποια λύση. Οι μόνοι που ασχολούνται είναι οι αλλοίς να μεταφέρουν τα προβλήματα στο εν λόγω Υπουργείο και όπως τα μεταφέρουμε έτσι να φεύγουμε. Ελάχιστες περιπτώσεις, απειροελάχιστες περιπτώσεις έχουν εκπληρωθεί. Μηδενικές μπορώ να πω. Και αυτές για ψηφοδηρικούς σκοπούς. Ελάχιστες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εμείς έχουμε πει, τον θέλετε τον πρωτογενή τομέα να υπάρχει στη χώρα? Εάν τον θέλετε πραγματικά, πρέπει να τον στηρίξετε. Εάν δεν τον θέλετε, δώστε μας μία απόσχεση να σηκωθούμε να φύγουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς, κανένας δεν θέλει να φύγει από το πρωτογενή αυτό επάγγελμα, διότι είναι κάτι το οποίο αγαπάμε. Παραλάβαμε τη θάλασσα από τους γονείς μας.

0: Λοιπόν, και αυτό ίσως να μην το θέλουν στη χώρα μας.
1: Έτσι είναι, και επειδή εμείς εδώ ως νησί ταξίδεψα στους φούρνους τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε έναν αλιέ από τους φούρνους σε λίγο, και μας έλεγε πόσο δύσκολο ήταν το φετινό καλοκαίρι, γιατί είχε θάλασσες, είχε αρκετά μποφόρ, δεν σας επιτρέπουν 5 μέρες πριν και 5 μέρες μετά την Πανσέλινο να ψαρέψουν τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτά είναι στα γρυγρή, αυτά, ναι,
1: τα
0: είναι,
1: έχει γρυγρή. Έτσι. Τεράστια τα προβλήματα, και γενικότερα ότι φέτος στα νησιά αυτά τα μικρά δεν υπήρχε πάρα πολύ φρέσκο ψάρι. Δεν μιλάμε καθόλου για
0: άσταχους. Είχε πολλές φουρτούνες.
1: Είχε πάρα πολλές φουρτούνες.
0: Να σας πω γιατί στα νησιά δεν είχε ψάρια. Να σας πω γιατί στα νησιά.
1: Γιατί έχουμε υπεραλίευση, έτσι.
0: Καταρχήν, υπεραλίευση από τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη που τώρα οι μηχανότρατες σήμερα στο νησί σας μπορούν να ψαρεύουν στα 100 μέτρα. Τι θέλετε να μείνει για τους Έλληνες ψαράδες? Η παράκτια αλία, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι μηχανότητες που δουλεύουν στα διεθνή ύδατα είναι 6 μίλια μακριά από τις ακτές.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και βάζουν οι άνθρωποι τα δίχτυα τους στο 1, 1,5, 2 και 3 μίλια, διότι γνωρίζουν ότι δεν εμποδίζουν, δεν θα μπλέξει μια μηχανότητα πάνω σε στατικά δίχτυα ενός παρακτίου. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα και τους θερίζουν. Τους έχουν καταστρέψει τους ανθρώπους. Το λιμενικό σώμα δεν μπορεί να συλλάβει τα σκάφη αυτά τα οποία μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας. Είναι δεμένα τα χέρια του, διότι ο ποινικός κώδικας, το μόνο αυτή τη στιγμή που προβλέπεται, είναι ότι το πλωτό του λιμενικού σώματος θα προσεγγίσει ένα σκάφος το οποίο έχει μπει στην Αιγαλίτιδα ζώνη τη δική μας παράνομα, θα πάρει τα εξωτερικά του στοιχεία, το όνομά του, τον ιολόγιο του, θα κάνει μια δικογραφία, και όταν αυτό το σκάφος που έχει έρθει παράνομα στη χώρα μας και ψαρεύει στα 100 μέτρα μπει σε ελληνικό λιμάνι, τότε να τον συλλάβουν. Εσείς λέτε ένας Τούρκος να έρθει να μπει στη Σάμο και να μην πάει στην Τουρκία που είναι δίπλα? Ό,τι και να πάθει, και ζημιά για κυβέρνητος να μείνει, θα τον πιάσει για να τον πάρει στην Τουρκία. Δηλαδή κατά οι συναδέλφοι του. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: τι να λέμε τώρα.
1: Κύριε Αραπάκη, εσείς 1η του μήνα του Οκτώβρη σταματάτε, κάνετε στάση εργασίας μέχρι να ικανοποιηθούν
0: τα δίκαια αιτήματα όλης, επαναλαμβάνω, όλης της ελληνικής αλίας για όλα τα αλιευτικά σκάφη. Έστω και για πρώτη φορά, σύσσωμη όλη η ελληνική αλία, καταφέραμε να εξαιρέσουμε το Διέρε και Βασίλευε. Πιστέψαμε ότι ο διαχωρισμός αυτός που ήταν όλα τα χρόνια ήταν κατά των αλιαίων. Και τώρα η δύναμη των ψαράδων που είναι όλοι μας έχει προξενήσει μεγάλα ερωτήματα. Και κάτι άλλο να πω και να κλείσω. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε κυβέρνηση ούτε σε όνομα υπουργού, ότι κάποτε σε κάποιο υπουργείο μας είχαν πει ότι δεν σας θέλουμε σαν πρωτογενή τομέα, γιατί κοστίζεται και την αλιεία και την γεωργία και την κτηνοτροφία. Καλύτερα να τα κάνουμε όλα εισαγωγή και να έχουμε μόνο τον έλεγχο και το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι να πω. Δε, νομίζω είναι ασχολίαστο.
0: Γνωρίζετε στο νησί σας τι κόπο και τι μόχλο και τι αγωνία έχουν αυτοί οι Έλληνες αλείς για να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο και να πάνε να ψαρέψουν ό,τι θα αφήσουν οι Τούρκοι στην ουσία.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι.
0: Ό,τι θα μείνει από τα Τούρκια καλλιευτικά θα πάνε, αν βρουν τα δίχτυα τους οι άνθρωποι αυτοί, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες πάντα λέμε, αν θα βρουν τα δίχτυα τους στο σημείο που τα έχουν καλάρει, να τα σηκώσουν για να πάρουν τα ψαριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αραπάκη, και θα είμαστε
0: καλά,
1: βέβαια σε επαφή.
0: Σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, σας ευχαριστούμε. Τα χαιρετίσματά μας από τον Πειραιά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αραπάκη, τον πρόεδρο των αλιέων Βιτζότρατας, ιδιοκτητών Βιτζότρατας στον Πειραιά. Ορίστε.
2: Μηχανοτρατών.
1: Εντάξει, νομίζω.
2: Το
1: γρηγρή είναι άλλο. Και γρήγορη, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είχε και αυτό δίπλα στον τίτλο. Τέλος πάντων, το είχε, εντάξει. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στους φούρνους τον κύριο Γιώργο Μαρκάκη, ο οποίος έχει γρήγορη και συχνά πυκνά... Ωραία. Συχνά πυκνά τον... φιλοξενούμε εδώ.

0: γιατί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι, ειδικότερα σε ένα μικρό νησί, με χιλιάδες άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει το να κατοικείς σε μια παραμεθόριο περιοχή. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μαρκάκη, ο οποίος έχει γρηγρή στους φούρνους, από τη Θήμαινα ο κύριος Μαρκάκης, και περάσαν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, αλλά συνεχίζονται τα προβλήματα. Έτσι, κύριε Μαρκάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ναι, συνεχίζονται τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στο Μαραθώ κάπου αραγμένος από καιρό.
0: Φέτος ο καιρός πραγματικά δεν βοήθησε, δεν έκανε...
1: Έχουμε 15 μέρες, βγαίνουμε, ανάμιση μήνα βγαίνουμε όξο και μπαίνουμε μέσα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε από τις κουστούες. Να φανταστείτε, είμαστε 13 συγκροτήματα γρηγοριά στους φουρνούς και τώρα είμαι μόνος και δεν μπορώ να σταθώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το καηγητή, είμαστε 3 αδερφός μου και ο γιος μου μέσα και έχουμε και 5-6 αιγύτη. Η κατάσταση είναι δραματικά. Είμαστε στο Μαραθώκαμπο και περιμένουμε να πέσουν τα πετρέλαια, να πάμε να κάνουμε πετρέλαια στο Πυθαγόριο. Πού θα πάει η κατάσταση αυτή? Το άλλο, με τις φουρτούνες, οι απαγορεύσεις υποχρεωτικά και τα 4 Σάββατα και οι Πανσέλινος μαζεύονται μέρες πολλά, αγορεύεται να βγούμε Σαββάτα στη δουλειά. Εδώ στα νησιά τα δικά μας επιτρέπονται αυτά τα πράγματα που χτυπιούμαστε μέρα νύχτα με τους καιρούς και με τη θάλασσα. Θέλω να μου πούνε, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμο, δεν τους βλέπουνε τους καιρούς, δεν μπορούμε να λύσουμε παλαμάρι. Για να αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε, κάνουμε προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Κύριε Μαρκάκη, πριν από λίγο μιλούσαμε με τον πρόεδρο των Αλιέων και ιδιοκτητών μηχανοτρατών, οι οποίοι ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου στάση εργασίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όλοι. Βέβαια, εννοείται. Και μάλιστα ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας ήταν για να ενημερωθούν και όλοι οι Αλίες και εδώ στην Σάμο, στο νομό της Σάμου. Και μας μιλούσε για τα προβλήματα που λίγο πολύ είναι κοινά. Βέβαια, εμείς εδώ στα νησιά που γυρνιάζουμε με την Τουρκία έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα της υπεραλίευσης.
1: Έχουμε και τις Τούρκους.
0: Έχουμε και αυτό. Και φτάνω στο σημείο οι άνθρωποι να λένε, αν θέλετε να δώσουμε τα καΐκια, αποζημιώστε μας τουλάχιστον, να ξέρουμε να φύγουμε από το χώρο.
1: Θέλουν να μας αποζημιώσουν, να μας πετάξουν, να πεινάσουν οι οικογένειές μας για να πουλάνε τσιπούρες, οι χλιοκαλλιέργειες. Αυτά θέλουν να βγάλουν τα... Η θάλασσα έχει πάρα πολλά ψάρια. Να μαζέψουν αυτοί με τα καλάμια, τους ρασιτέχνες. Έχει έναν που τον βλέπω τακτικά στην τηλεόραση, ένα ζευτόμαγκα που λέει συνέχεια για τα γρηγριά, για τις ανεμότητες. Αυτά τα καΐκια αφήνουν λεφτά στο κράτος. Φύγουν λεφτά, να το καταλάβει. Και μη μου λέει, πάνε με ένα καλάμι και βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Facebook και λένε έπιασα ένα ρουφό, έπιασα ένα μαγιάτικο. Αυτούς να μαζέψουν. Τους ρασιτέχνες που τους έχουμε μέσα στα πόδια μας όλη μέρα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα και με τους ερασιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να αλλιεύουν και εκείνοι, αλλά κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες, όπως γίνεται βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο στους αλλιείς αυτό με τους ερασιτέχνες.
1: Η αρρώστια η μεγάλη είναι αυτή. Αυτούς να μαζέψουν. Με τα καλάμια, με τα φρέσκα καλαμάρια, τα ζωντανά πιάνουν και πάνε και ψαρεύουν. Ένα καλαμάρι να πιάσουν, ένα ψαρί να πάνε. Mm-hmm. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτή η ανθρωπία για την αλληλεία. Και δεν εισπράγνει και το κράτος τίποτα. Έρχονται στα λιμάνια και με τα τσαντάκια γυρίζουν μέσα στους δρόμους να τα πουλήσουν. Ενώ εγώ άμα τα ψάρια μου τα στείλω, που τα στέλνουμε ηλεκτρονικά, εμείς έχουμε ηλεκτρονικά ημερολόγια και τα στέλνουμε, έχουμε φόροι, έχουμε ΦΠΑ, έχουμε 1002. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς αυτά? Άμα γυρίζουν και κάνουν τους μανάβηδες μέσα στο χωριό. Όχι στο χωριό, γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Εσείς, κύριε Μαρκάκη, έχετε απευθυνθεί εδώ στις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσετε τα προβλήματα, να το μεταφέρετε τέλος πάντων το πρόβλημα με τους συναδέλφους σας στους φούρνους. Δεν είστε μόνοι σας.
1: Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από κανέναν. Τελείως. Θέλω να κοιτάξουν το θέμα της απαγόρευσης. Τι μας απαγορεύουν εμένα Σαββατοκύριακο, όταν θέλουν να μην έχουμε στη δουλειά 5-6 μέρες και να έχουμε κι άλλες 25 μέρες φουρτούνες. 2 μήνες έχουμε να βγούμε στη δουλειά. Βγαίνουμε έξω και με τα παιδιά και ξαναγυρίζουμε πάλι μέσα. Προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθειες να επιζήσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μαραδόκαμο. Δεν έχει στους φούρνους ή από λιμάνι που κάναν μία θέση να πέσουμε δίπλα, να κρατηθούμε. Είναι οι ερασιτέχνες δίπλα. Είναι τα φουσκωτά δίπλα. Είναι κάτι κοτεράκια δίπλα. Και κανένα δεν τους βγάζει. Δεν τους βγάζει να μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα εργαλεία μας. Ξέρετε που τα έχω εγώ. Στην Κεραμιδού, ξέρετε εσείς που είναι η Κεραμιδού. Και βγαίνουμε με τις λάτσες απάνω στα καΐ.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι άλλο το αλλιευτικό καταφύγιο, άλλο το τουριστικό, υπάρχουν κάποιοι διαχωρισμοί.
1: Πέφτουνε, έλα που πέφτουν στα αλλιευτικά, στις θέσεις των αλλιευτικών καταφυγίων και δεν μπορούμε ούτε εμείς. Είμαι στο Μαραθώκαμπο και τρεις μέρες είμαι εκεί που πέφτουν τα... Έχω σκαζάρει, γιατί στη θέση που πέφτουν τα αλλιευτικά, ενώ έχει και κάτι ταμπέλες μεγάλες, έχει κότερα. Βρήκανε δουλίτσες στρωμένες, ορισμένοι, και κάνουν τη δουλειά τους.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λοιπόν, λέτε...
2: Και μου πέσε κάτω το κινητό.
0: Μάλιστα, σας περιμένουμε, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή, όλα συμβαίνουν. Μας έβαλε και μουσικούλα ο κύριος Μαρκάκης. Κύριε Μαρκάκη, με ακούτε? Όχι, έχει κλείσει. Ωραία, θα ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Τι να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πάνω στο σκάφος. Μεγάλη ταλαιπωρία το φετινό καλοκαίρι, μας έλεγαν. Έχει πολλές φουρτούνες. Δεν έκανε καιρούς για να ευνοήσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι απασχολούν εργατικά χέρια, πολλές φορές οι περισσότεροι είναι από την Αίγυπτο, ανθρώπους που τους έχουν κάθε χρόνο και πολλές φορές αργούν πάρα πολύ και τα χαρτιά να έρθουν για να μπορέσουν να τους πάρουν από την πατρίδα τους και να έρθουν εδώ να ταξιδέψουν στους φούρνους και να εργαστούν πάνω στα γρήγρη. Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ξανά και κάτι έχει γίνει, μπορούμε να το αφήσουμε για μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιο νεότερο. Δεν βλέπω ακόμη. Θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να ενημερωθούμε για να επικοινωνήσουμε έτσι και μαζί σας την όποια ενημέρωση λάβουμε. Κύριε Μαρκάκη, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Τώρα, σας ακούω.
0: Λοιπόν, οπότε για να συνοψίσουμε λίγο, τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά τα κοινά που αντιμετωπίζεται όλοι οι αλλοίοι σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το ακριβό καύσιμο.
1: Δεν πήγα στο Πυθαγόρειο να πάρω πετρέλαιο γιατί έχει 1.500 ευρώ το μαύρο που καίνε τα αλλιευτικά. Το μαύρο, όχι το καθαρό.
0: Ναι, ναι, κατανοώ. Όπως βλέπετε την κατάσταση, δηλαδή λέτε ότι στο σκάφος είναι και ο γιος σας, με όλα αυτά που αντιμετωπίζει, θέλει να συνεχίσει αυτό το επάγγελμα? Δηλαδή υπάρχει διάδοχη κατάσταση, νέα γενιά να θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα την αλία στο νησί?
1: Έχω ένα γιο, όχι ένα γιο, εγώ τώρα έχει προβλήματα το παιδάκι, τα ξέρετε. Έχω και 4 εγγόνια από 30 χρονών μέχρι 25. Είναι στα καράβια πάνε, μέσα στα κότερα. Είναι δούλοι αλλών. Πώς να έρθουν τα παιδάκια, πώς να τα κρατήσω εγώ? Μπορούσαμε να είχαμε όλη τη δουλειά, να την είχαμε οικογενειακά όλοι να ήταν εδώ. Δυστυχώς, άλλος φεύγει στα κότερα, άλλος στα καράβια και έχουμε πλάσει, έχουμε διαλύσει. Πώς να μείνουν τα παιδιά εδώ να δουλέψουν, να κάνουν κατάσταση?
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι αν δεν αναλάβουν και τα παιδιά των αλλιέων, γιατί και αλλιείς εδώ στη Σάμμο λένε ότι τα παιδιά τους προτιμούν να πάνε να γίνουν σερβιτόροι, να πάνε σερβιτόροι, να δουλέψουν να κάπου αλλού. Σου λέει χρήμα ζεστό, πέφτει εκείνη τη στιγμή, ούτε θαλασσοπλήγομαι, ούτε έχει φεγγάρι, ούτε έχει καιρό, ναι, το οτιδήποτε. Το ανησυχητικό είναι τι θα τρώμε μετά όλοι εμείς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να τρώτε, έχει δύο καλλιέργεια. Ντόλι θα τρώτε μετά.
0: Ντόλι. Μάλιστα.
1: Ντόλι θα τρώτε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, τρώτε.
0: Τρώμε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... Πείτε μου, ναι.
1: Ένα πράγμα. Να κοιτάξουνε τα νησιά με τις φουρτούνες. Δεν τα βλέπουνε. Δεν μπαίνουνε... Κάθε βράδυ όλες οι τηλεοράσεις λένε τους καιρούς έτσι αλλιώς. Λοιπόν, δεν βλέπουν τι γίνεται. Να μπορέσουν και εμάς να μας προσπαθήσουν να κρατηθούμε κι εμείς. Αν έχουμε 5-6 μέρες υποχρεωτικά το μήνα απαγορεύσει, έχουμε και 20 φουρτούνες, 25. Γιατί δεν είναι. Μπορεί να είναι μπονάτσα και να πάμε μία μέρα στη δουλειά και να μην πιάσουμε ψάρι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό έχουμε πάθει εμείς εδώ.
0: Τι να πω πραγματικά.
1: Να κοιτάξουν τους καιρούς, πώς πρέπει να δουλέψουμε, να αφήσουν τα καΐκια στα νησιά ελεύθερα να δουλεύουν. Οι ανεμότατα, τα λένε γιατί είναι ανεμότατα. Τι μας πειράζει ανεμότατα. Απλώς έχουν γεμίσει τον κόσμο καλώδιο, κοιτάνε να βάλουν για τα αρχαία, λέει. Η Φούρνια έχει γίνει αρχαιολογικός τόπος. Με τι έχει γίνει αρχαιολογικός τόπος? Με τις στάμνες και τα κεραμίδια. Βουλιάζανε τότε στα καΐκια που ήταν ξύλινα και με πανιά και έχουν γεμίσει τον κόσμο τώρα πινακίδες και παρακολουθούν να μην τυχόν και πάμε και ψαρέψουμε και χαλάσουμε τα κεραμίδια και τα τούβλα.
0: Ναι, είναι και τα ναυάγια που θα γίνει και το καταδυτικό πάρκο. Ναι. Τα ναυάγια που είναι γνωστό τότε, γινόντουσαν... από είχε... τους πειρατές πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι. Αν είχε και τίποτα, καμιά στάμνα, ξέρω εγώ τι, τα έχουν μαζέψει, τα έχουν εξεφανίσει και τώρα είναι άξιοι για το μισθό τους αυτοί που οι κύριοι που ανακατεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω εγώ τι γίνεται, τα βλέπω όλα. Γιατί είμαι στη θάλασσα καθημερινά και τους παρακολουθώ, τα βλέπω. Πού είναι, να μου δείξουν εμένα ένα αρχαίο από αυτά που βγάλανε από τους φούρους, που τα πήγανε να μου δείξουν, να τα φέρουν να τα δει ο κόσμος. Αυτό συζητάει ο κόσμος τώρα.
0: Υποθέτω ότι υπάρχει ειδικός χώρος που θα φυλάσσονται, που
1: τίποτα,
0: μεταφέρονται.
1: Δεν έχει τίποτα, εγώ δεν έχω δει τίποτα από θένα στους φούρους. Πού φυλάζονται? Τίποτα δεν έχω δει. Να με πάρουν από το χέρι να μου πούνε, να ρε Μαρκάκι, εδώ τα έχουμε. Δεν τα έχουμε κλέψει, εδώ τα έχουμε. Να μου τα δείξουν, να δει και ο κόσμος. Να τους χειροκροτήσουμε κιόλας, όχι να λένε ψέματα. Έχει γίνει μια ομάδα στους φούρνους που είναι 5-6 και έρχονται και κάνουν και δείχνουν.
0: Από
1: εγώ ξέρω ότι ήρθε σκάφος στους φούρνους και τα μάζεψε όλα. Μάλιστα τους κυνήγησε και τον πλωτό της Σάμμου.
0: Πάντως από ό,τι είδα εγώ στους φούρνους που βρέθηκα προχθές, είναι περίπου 30 αρχαιολόγοι που ασχολούνται και μένουν εκεί ένα μήνα με αυτό και αλλάζουν
1: εκεί
0: οι ομάδες.
1: Είναι πάνω στο βουνό και σχαλίζουν τις πέτρες. Οι αρχαιολόγοι αυτοί είναι πάνω στο βουνό, δεν ξέρω τι έχουν βρει. Λίρες έχουν βρει, λεφτά έχουν βρει εκεί πάνω. Το βουνό δεν είναι στη θάλασσα.
0: Έχει και στη θάλασσα, από ό,τι ξέρω είναι για όλο αυτό και πάνω στο βουνό που λέτε ένα εκεί αρχαιολογικό χώρο που νομίζω ήρθε και η κυρία Μενδώνη πρόσφατα εκεί, αλλά και στη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι αυτό που λέτε τώρα. Ένα άλλο θέμα, το ζητούμενο είναι να σκύψουν πάνω στον πρωτογενή τομέα και στους αλλιείς το κράτος και να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να εξαφανιστεί η αλλία. Η αλλιείς μάλλον.
1: Όπως είπανε θα εξαφανιστεί. Όχι, εξαφανίζει, γιατί να εξαφανίζει.
0: Πώς είστε τώρα?
1: Τώρα καλώδια στη θάλασσα, από τις άμμους στους φούρνους, δεν θα μπορούν να ψαρέψουν ούτε ανεμότατες, ούτε παραγαδιάρικα, διχτιάρικα, ούτε γρυγριά, ούτε τίποτα. Εγώ το γρυγρί που έχω δεν είναι σειρώμενο εργαλείο. Είναι παρασυρώμενο. Στον αφρό είναι τα ψάρια αυτά που πιάνω. Και όμως αρχίσανε σιγά σιγά και βάζουν το χέρι τους και προβλέπω δύσκολα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να κοιτάξουν ναι. τις φουρτούνες που έχουμε φουρτούνες συνέχεια, να μας αφήσουν ελεύθεροι να μπορούμε να δουλεύουμε. Έχουμε και την απόσταση από τη στεριά. Πρέπει να πας το βάθος αυτό, πρέπει να πας τόσα μέτρα από την ακτή. Και πού θα πιάσουμε ψαρί, άμα δεν πάμε για άλλο. Πουθενά. Τα ψάρια είναι κοντά πέτρα με άμμο. Και αναγκαζόμαστε και πολλές φορές μας γράφουνε, μας τρώμε προστήματα. Δεν μπορούμε ούτε να περάσουμε με τα καΐγια. Δηλαδή αν πάω εγώ 100 μέτρα για άλλο και ταξιδεύω και περάσω, με πιάνει ο θάλαμος απάνω μου, λέει τι έκανες εκεί. Ή πάω να σταματήσω για να πάρω τον άνθρωπο που έχω μέσα στη λάντζα επάνω, γιατί σταμάτησε, λέω αυτό και αυτό ρε παιδιά, είναι φουρτούνα, παίρνω τον άνθρωπο πάνω στο καΐ, να φύγω. Mm-hmm. Δεν βλέπουν τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι να στέλνουν χαρτιά και να μας κόβουν παραβάσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκάκη, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μακάρι να σας ακούσουν, να κάτι να γίνει. Ναι,
1: το θέμα πανσέλινα και τέτοια. Σήμερα είναι φουρτούνα. Αύριο που είναι Σαββάτο δεν θα μπορώ να πάω στη δουλειά, που τον λέει τον καιρό πιο κομμένο. Θα με πάρω, θα μου πούνε, ξέρεις, είναι Σαββάτο σήμερα, το ξέρει. Το ξέρω. Άμα ανέβω στη δουλειά, θα έχουμε ιστορίες.
0: Το Σάββατο δεν επιτρέπεται να ψαρεύετε?
1: Όχι, και Σάββατο και στο Πανσέλινο δεν επιτρέπεται.
0: Α, είναι επειδή είναι Πανσέλινος, μάλιστα.
1: Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά. Γίναμε χειρότερες από τη κάτω, τα αφρικανικά μέρη, χειρότεροι γίναμε.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας εμείς. Και έχουμε κι άλλο στα παιδιά. Παραπληγικά. Και ταλαιπωρούμαστε για όλη μας τη ζωή.
0: Είναι, ξέρω, να πω, είναι να μεγάλος κοιτάξουν, ο αγώνας που δίνεται. Ναι.
1: Δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω να στέκονται στα πόδια τους. Να το ξέρουν. Και όχι να κουνιούνται και να λυγιούνται και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Ούτε τα δάχτυλα φόμαστε, ούτε τα πόδια φόμαστε. Θα την πάθουν τη δουλειά όπως την έχουν ξαναπάθει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Είμαι ευριασμένος και γι' αυτό.
0: Καλά κάνετε, γιατί σας πνίγει το δίκαιο και μπορούμε να καταλάβουμε. Και άλλο να είσαι μέσα σε ένα γραφείο στα ζεστά σου ή στη δροσιά σου ανάλογα την εποχή, και άλλο να βολοδέρνεις μέσα στις θάλασσες. Κακά τα ψέματα.
1: Βολεύονται οι βολεμένοι και εμείς ταλαιπωρούμε. Σαν εγώ έφυγα από τους φούρνους να έρθω στο Μαραθώκαμπο. Να παίρνω και τα πετρέλαιά μου, πετρέλα δεν παίρνω γιατί είναι ακριβά. Τι να κάνω. Εδώ να θα το φύσω δεμένο. Τι να κάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Γεια σας. Αυτά δηλαδή. Μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να απαλύνεις τον πόνο τους. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και γενικότερα από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Σαραπάκης, αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι τι θα τρώμε ή τι έχουμε ξεκινήσει να τρώμε. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό. Απλά χρόνο με το χρόνο επιδεινώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
4: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από
29: την αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα για χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
31: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
30: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
31: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
30: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
31: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
30: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
31: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
30: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
31: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
30: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
32: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
33: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
32: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
32: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
32: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσω ό,τι ενημέρωση υπάρχει σχετικά με το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο, το Blue Carrier, το ρορό, το οποίο έπιασε φωτιά, εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο. Τώρα η αιτία, ποια είναι τα αίτια, θα είναι σε δεύτερο βαθμό, τέλος πάντων σε δεύτερο χρόνο μάλλον θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια τελικά η αποβίβαση και μεταβίβαση όλων των επιβενώντων. Ήταν 30 άτομα στο σύνολο, 29 το πλήρωμα και ένας επιβάτης. Πάνε στην Τίνο, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Και επίσης να πούμε ότι μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Είναι το ρορό που μεταφέρει εμπορεύματα και γιοταχή πάντα από τον Πειραιά προς την Σάμο. Μακάρι να είναι όλα καλά να πάνε. Προς το παρόν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πραγματοποιείται με τη χρήση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου. Βέβαια έχει πάει εκεί, έχουν πάει τα σκάφη της πυροσβεστικής κλπ. Για να συνδράμουν, να μην υπάρξει πρόβλημα με τα φορτηγά και τα γιοταχή αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς υπήρξε μαζί με μία πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και κάποια χρέη που υπάρχουν αγροτών. Μία πρόταση

0: ανανέωσης του πλαισίου. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή, κύριε Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητή.
1: Καλημέρα, κύριε Τριβώδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να διαβάζω την επιστολή. Είναι μια πρόταση λοιπόν για ειδική ρύθμιση στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις οφειλές των αγροτών, αγρότες που και αυτοί πλήττονται από ακριβά καύσιμα, ενέργεια και γενικότερα την κλιματική αλλαγή. Πώς προέκυψε αυτή η πρόταση, η οποία βλέπουμε ότι συνυπογράφουν και άλλοι συνάδελφοί σας?
1: Ναι, ξέρετε, είναι μια πρόταση παρέμβαση και γίνεται από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ερώτηση-επερώτηση για βασιλώσει μικροπολιτικούς ή πολιτικούς λόγους από αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πρώτο. Επομένως έχει την βασιλώσει τη σοβαρότητα που λέει η πρόταση προς τον κύριο Πυρακάλη, προς τον Πρωθυπουργό και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δηλαδή εκτιμούμε ότι θα έχει μια αντιμετώπιση, όχι ως μια κοινή ερώτηση-επερώτηση αντιπολιτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί είναι απόλυτα λογικά αυτά τα οποία ζητάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί στη Σάμο και εκτός από τα αγροτικά χρέη υπάρχει και η υπόλοιπη επιβάρηση των αγροτών. Είναι μικροκαλλιεργητές, με περιουσίες οι οποίες υπερεκτιμώνται, μιλάω τα μικρά κτήματα, τα οποία στα πλαίσια του εξοδικαστικού συμβασμού που ισχύει σήμερα, νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο και επιφορτίζει τους αγρότες μας με ένα επιπλέον βάρος. Οι προτάσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτή την επιστολή παρέμβαση νομίζω ότι είναι λογικές και εκτιμώ ότι θα τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή δεν μπορεί ένας μικρός καλλιεργητής να αντιμετωπίζεται ότι έχει περιουσία με υπεραξία την οποία δεν έχει εν τέλει. Ένα μικρό κτήμα το οποίο παράγει ένα προϊόν είτε στο Σάμι, η Καρία, η Φούρνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανάλογα με την ανάλογη περιουσία ενός μεγάλου καλλιεργητή. Και ειδικά για τη Σάμο, ξέρετε, το πρόβλημα είναι πιο οξύ γιατί ξέρετε πολύ καλά τι φυσικές καταστροφές υπέστη το νησί και οι καλλιεργητές μας. Δηλαδή θέλω να τελειώσω και να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δίκαιο και αυτές οι προτάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σωματωθούν. Νομίζω ότι θα ελαφρύνουν κατά ένα δίκαιο τρόπο τους τον πρωτογενή τομέα και προκειμένου τους καλλιεργητές μας.
0: Η πρόταση αυτή προέκυψε μετά από κάποια σχετικά αιτήματα που υπήρχαν εδώ από τους αγρότες της περιοχής, έχουν καταγραφεί και υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη στόχευση, είναι εξειδικευμένα?
1: Ναι, από ό,τι είδατε οι βουλευτές που υπογράφουμε είναι από όλη τη χώρα. Είτε από Πελοπόννησο, από Θεσσαλία, από Μακεδονία. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον νόμο, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να απαιτήσουμε αυτού του είδους την ευνοϊκότερη ρύθμιση στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν αφορά μόνο τη Σάμο η πρόταση αυτή, γι' αυτό σας λέω, υπογράφεται από 13 βουλευτές της συμπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας εδώ.
0: Σίγουρα αυτό είναι καλύτερο με την έννοια του ότι δεν το ζητά ένας μόνο βουλευτής. Έτσι. Μιλάμε για ένα θέμα που είναι γενικό, άρα εντάξει, κακά τα ψέματα έχει και τις πιθανότητες να το δει διαφορετικά και η κυβέρνηση όταν είναι ένα
1: σίγουρο,
0: συνολικό θέμα. Έτσι,
1: όπως σας είπα. Να λάβετε υπόψη ότι υποβάλλεται από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Επομένως έχει άλλη επιρροή αυτό το έγγραφο σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο αφορά επερώτηση από αντιπολίτευση, δεν ξέρω πώς.
0: Μακάρι και να εισακουστείτε και να υπάρξει αυτή η ειδική ρύθμιση, γιατί Ο πρωτογενής τομέας γενικότερα, ο κλάδος στενάζει. Πριν από λίγο μιλούσαμε με αλλοιείς από τους φούρνους, με τις κακοκαιρίες, τα ακριβά καύσιμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν να ψαρέψουν. Ξεκινάνε οι αλλοιείς όλης της χώρας από την 1η του Οκτώβρη στάση εργασίας. Δηλαδή είναι πολλά. Να μην πάμε και στην κτηνοτροφία. Είδαμε τι μεγάλη ζημιά έχει υποστεί η κτηνοτροφία στη Μυτιλίνη, που κατά 70% ζει από αυτό τον τομέα.
1: Ναι, βέβαια, έτσι όπως το λέτε είναι. Και οι αλλοιείς έχουν μεγάλο πρόβλημα.

0: δυστυχώς και η Αλία είναι ένας κλάδος παραδοσιακός που προσφέρει πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια πέρασε ένα νομοσχέδιο μετά από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τις βιτζότρατες, όπως είδατε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Υπάρχουν δυστυχώς και στο νομό μας, υπάρχει στους φούρνους ένα καΐκι το οποίο ασκεί αυτού του είδους την αλία. Αλλά ξέρετε, η προσπάθεια της οικολογικής προσπαθίας να μην καταστρέφεται ο γόνος στα ρηχά πηγή που ψαρεύει βιτζότρατα δεν μπορούσε να παρακαμφθεί από το Υπουργείο, το ανάλογο Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης, και πέρασε ένα νομοσχέδιο που δεν θα επιτρέπει στις βιτζότρατες να συνεχίζουν το έργο. Αυτή την πλευρά όμως, σε αυτούς τους επαγγελματίες δίδεται μια αποζημίωση της τάξης 25.000 ευρώ, νομίζω περίπου, για κάποια αλλαγή δραστηριότητας όσον αφορά το ψάρεμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη, για να επιστρέψουμε στο αρχικό θέμα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε κάποια δάνεια, ρύθμιση δανείων μάλλον, να υπάρξουν μεγαλύτερες δόσεις μέχρι 240. Κάποιοι τέλος πάντων τρόποι για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνουμε.
0: Και να αξιολογηθεί η περιουσία τους με αντικειμενικά κριτήρια πραγματικότητας και όχι όπως είναι καταγεγραμμένοι. Μιλάω για τα μικρά χτήματα, ειδικά σε ορεινές περιοχές, στα χωριά της Σάμου και γενικότερα του νομού.
1: Εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό με την ισιωτικότητα, σίγουρα ο κλήρος είναι πιο μικρός, δεν είναι αυτές οι εκτάσεις που μπορεί κάποιος να δει σε μια χώρα της Ευρώπης που είναι flat, που είναι πεδιάδα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και ίσως εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτοί οι οριζόντιοι νόμοι, κανονισμοί. Είναι ένα αίτημα που υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι δεν μας ακούνε εκεί στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνουν την ισιωτικότητα. Ίσως δεν τη γνωρίζουν γι' αυτό.
0: Ακριβώς όπως λέτε, η Βόρεια Ευρώπη, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τις πεδιάδες και τις ενιαίες μεγάλες καλλιέργειες, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνικό νησί ή επαστώς η ελληνική περιφέρεια που έχει στενάζει από τόσα προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα τόσα χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει μια διάσταση βορρά και νότου, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι και η Ιταλία περίπου στην ίδια μοίρα. Και γι' αυτό άλλωστε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ενότητος και συμπαγούς αντιμετώπισης των προβλημάτων από την Ένωση. Δηλαδή δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις και τις βλέπετε και στις τελευταίες εκλογές, που βλέπετε δυστυχώς ότι ακραία κόμματα δεξιά και πέρα της δεξιάς, υπερδεξιά, φασιστικά, δεν ξέρω, ψηφίζονται από τον κόσμο. Αυτό είναι απόρρια αυτής ακριβώς της αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβει τα προβλήματα όλης της Ένωσης, όλων των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι το τραγικό, ότι ο κόσμος, επειδή είναι δυσαρεστημένος, αυτή τη δυσαρέσκεια έτσι την εκφράζει, με το να πηγαίνει στα άκρα και να ενισχύει το φασισμό, δυστυχώς.
0: Όπως το λέτε είναι. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κατάργηση ή μείωση δραματική του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό, αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν οι κεντροευρωπαίοι, οι οποίοι δυστυχώς, βασιστώσει, ελέγχουν αυτή τη στιγμή την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να πληρώνει το πετρέλαιο 2,40 ή ο ψαράς στην Ελλάδα με τα εισοδήματα τα οποία έχει και με τις δυσκολίες που έχει στην παραγωγή του. Που δεν έχει σχέση ούτε με τον Βέλγο, ούτε με τον Ολλανδό, ούτε με τον Γάλλο παραγωγό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ήθελα να πω και κάτι άλλο, μια και δεν το πάμε χθες, ότι θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ελληνικής Δημοκρατίας, 16 του Οκτώβρη, του Νοέμβρη στη Σάμο, που γιορτάζουμε τη μεγάλη...
1: Α, ωραία. Ναι. Ναι. Είναι μια είδηση...
0: Ναι, είναι μια είδηση η οποία εστάλληκε το έγγραφο από το Δήμο για την επίσημη πρόσκληση, αλλά προϋπήρχε μια επικοινωνία προσωπικά δική μου, παρουσία του Δημάρχου, και είπε ο πρόεδρος ότι θα έρθει. Εκτός μεγάλου απρόοπτου, πιστεύω εγώ, αλλά αν το θεωρήσετε περίπου δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτον είναι ο θεσμός, ο κορυφαίος θεσμός της ελληνικής δημοκρατίας, το δεύτερο της Σάμος συμβολικά πέραν της γιορτής, η οποία μπαστώσει έχει τεράστια εθνική και τοπική σημασία, και τρίτον ότι η Σάμος είναι η πλησιέστερη ελληνική νήσος στην απέναντι αυτή, στους γείτονες. Όπως πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα έρθει και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στη Σάμο για να συμβολικούς λόγους, για να τονίσει ότι τα ελληνικά νησιά είναι εκεί και βασιστώσει είναι ελληνική επικράτεια, την οποία εμείς διαχειριζόμαστε, εμείς εξοπλίζουμε όταν χρειάζεται και εμείς θα αμυνθούμε εναντί των επιθετικών γειτόνων.
1: Μάλιστα. Έχει είναι μια μέρα, χαρακτήρα,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Η προβολή, δηλαδή η επίσκεψη του Προέδρου, πέραν της προσωπικής του κύρου στο οποίο έχει, είναι και η γενικότερο συμβολισμός και τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στη Σάμο, είτε τα ΜΜΕ και γενικότερα. Η ελληνική κοινωνία θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα νησί, το ξέρει, αλλά θα τονιστεί περισσότερο, που είναι το πλησιέστερο στις ακτές της Ιωνίας. Και λέω Ιωνίας, καταλάβατε, δεν λέω Τουρκίας ή Μικράς Ασίας.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την είδηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή του νομού. Νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν δάνεια, χρέη οι αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στο πεδίο, στην καθημερινότητά τους. Και απ' την άλλη, μια πρόταση από τον βουλευτή του νομού, που όπως είπαμε είναι μια ερώτηση που την καταθέτουν στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας και ο βουλευτής του νομού και άλλοι συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία, από όλη την Ελλάδα, και η είδηση ότι υπήρξε η πρότασή του να έρθει εδώ ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της 114ης επετείου, αν τα υπολογίζω σωστά, της Ένωσης της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα.

0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο

0: Πάρτο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2025 για τη συμμετοχή των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών στα κοινωνικά δίκτυα, 40% των ερωτηθέντων πληροφορείται για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα από τα κοινωνικά δίκτυα. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 56%. 82% των ερωτηθέντων λαμβάνουν την αντίστοιχη πληροφόρηση από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντίστοιχο

0: ποσοστό στην Ελλάδα 67%. 46% των ερωτηθέντων θέλουν να λαμβάνουν πληροφόρηση σε εικόνες με μικρά κείμενα. 41% με σύντομα βίντεο, διάρκειες κάτω του, από ένα λεπτό. Και 39% με σύντομα βίντεο, διάρκειες 1 έως 5 λεπτών. Αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα 48%, 40% και 39%. 37% των ερωτηθέντων ακολουθούν τους influencers στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι το ίδιο, 82% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει εκτεθεί σε fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 90%. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία πάλι της Eurostat, το 29,16% των ερωτηθέντων ελέγχει τις πηγές πληροφόρησης που λαμβάνει όταν υποπτεύεται ότι υπάρχουν fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις το 9,78%. Και εδώ τώρα ο καθένας που το παίζει influencer, που τι θα πει, είναι ένας που εκτίθεται καθημερινά, ανεβάζει πληροφορίες, μπορεί να είναι προσωπικές του φωτογραφίες, το τι κάνει, που πάει, θέλει να τα δημοσιοποιεί όλα, λες και τον καθένα τον ενδιαφέρει που θα πάει ο Δημήτρης. Αλλά αυτό βέβαια έχει ένα σκοπό, του να έχει τα πολλά χτυπήματα, να παίρνει κάποια χρήματα. Αλλά επειδή το λέει ο Δημήτρης που υποτίθεται και αυτό αποκαλείται influencer, σημαίνει ότι έχει και μια βαρύτητα στον κόσμο. Γιατί μέχρι εκεί είναι το μυαλό κάποιον. Θα μου πείτε τώρα, εάν το μυαλό αυτό ήταν πιο έτσι λίγο έξυπνο, θα πηγαίνανε σε ιατρία τύπου αυτό που πήγε ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Μαζονάκης, και πάνε και άνθρωποι που έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο λίγο πιο υψηλό. Αυτά είναι. Αλλά σου λέει, αφού το λέει η Βιολέτα ή ο Δημήτρης, είναι πανάκια, τέλος, έτσι είναι. Δεν το ψάχνουμε παραπάνω, δεν το ψάχνουμε περαιτέρω. Λοιπόν, ως προς την πυρκαγιά στο Ρορό που έρχεται με 166, ερχόταν τέλος πάντων, 166 οχήματα, φορτηγά συγγνώμη, και 26 οχήματα, να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε ένα από τα γκαράζ, εκεί έχουν σπεύσει όλοι, ελπίζουμε πραγματικά να μην έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή να μην να έχει κατασβεστεί άμεσα η φωτιά και να μην έχουμε πρόβλημα με τις δαλίκες, τα φορτηγά δηλαδή, και τα γιόταχη οχήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, 29, γιατί 30 είχε γράψει αρχικά το ΙΕΝ και μας ήρθε διόρθωση, 29 άτομα, 28 τα μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό κρατάμε, έτσι. Διαβάζω και την είδηση ότι έφτασαν στο νησί εχθές πάλι, την Τετάρτη μάλλον, μετανάστες, πάνω από 200 αν δεν κάνω λάθος. Στη Σάμο αυτή τη φουρνιά δεν είχαμε εμείς. Εμείς έχουμε γύρω στα 1.400, οπότε δεν θέλουν ίσως να πιέσουν και περισσότερο, γιατί μετά θα φανεί και αναξιόπιστος ο υπουργός, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Εάν δεν είχαν φτάσει βέβαια και όλοι από την Κρήτη, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε ότι έχουμε γύρω στα 500 άτομα. Βέβαια έρχονται, φεύγουν κάποιοι. Αυτό είναι. Το είπε εξάλλου στη συνάντηση που δεν βγήκε και παρά έξω, αλλά τέλος πάντων το μάθαμε ότι εάν δεν τους έπαιρνα, εάν δεν ήταν και αυτοί που θα έρθουν από την Κρήτη, δεν θα τους παίρναν και τόσο γρήγορα από την Σάμο για να πάνε στην ενδοχώρα. Ουσιαστικά κοιτούν να είναι διαχειρίσιμη πάντα η κατάσταση και να μην υπάρχουν προβλήματα. Κρατάμε επίσης ότι θα έχουμε την 28, έχουμε τη Δευτέρα, Δημήτρη, την Τρίτη πρέπει να είναι, έτσι. Δευτέρα είναι 28. Πάει και αυτός ο μήνας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είπαμε, στην Ικαρία, στους Φούρνους, συγγνώμη. Δεν τα καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάρκου, δεν πειράζει. Δεν είναι και πολλά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο πολύ έχει έτσι ένα χαρακτήρα συμβολικό, μετά το θάνατο του αείμνηστου δημάρχου, του Δημήτρη Καρίδη. Έχουμε επίσης βρίσκεται μάλλον, από χθες ξεκίνησε το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα. Σήμερα 6 ώρα στην αίθουσα στο Τελωνείο κάτω θα γίνει και η επίσημη έναρξη. Εκεί θα προβληθούν και όλα τα ντοκιμαντέρ, σε αυτές τις δύο αίθουσες εκεί στο Τελωνείο. Συνολικά 21 ντοκιμαντέρ από 7 διαφορετικές χώρες έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους οι ταινίες. Οπότε λοιπόν, όσοι επιθυμείτε, και θα έχει και κάποιες παράλληλες δράσεις, θα συμμετέχουν και τα παιδιά από το Μέλισσα κλπ. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι έχουμε και την... μάλλον ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις όλες και στο Δήμο Δυτικής Σάμου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, και υπήρξαν και οι ευχαριστίες και από τους δύο Δήμους σε όσους συνέβαλαν. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπαμε, τα παιδιά να βγαίνουν λίγο έξω, να κάνουν πράγματα και με τους γονείς τους και με γιαγιάδες και παππούδες, γιατί είχε διάφορες έτσι δράσεις για να υπάρχει μια έτσι ένωση των γενεών, να κάνουν δηλαδή πράγματα μαζί, ο παππούς, η γιαγιά και τα εγγόνια, κάτι που έχει ξεκινήσει μέσω αυτής της δράσης εδώ και 10 χρόνια περίπου, και πραγματικά είναι μια πολύ καλή έτσι διοργάνωση και έχει βραβευτεί η Σάμος γι' αυτό. Κοιτάω να δω μήπως έχει κάτι άλλο για να σας ενημερώσω για το, έτσι, το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, είναι πάντα μια όμορφη ημέρα η Παρασκευή. Μάλιστα. Ωραία. Βλέπουμε και κάποια σχόλια ως προς την είδηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά στο Δήμο Δυτικής Σάμου και στην αντικατάσταση του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων στο κλειστό γήπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων Ευάγγελος Σιδηρουργός, μία συνολική επένδυση 12.000 ευρώ που καλύπτει μία ουσιαστική ανάγκη για τον εξυγχρονισμό της υποδομής. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, ύψους 9.000 ευρώ, προήλθε από χρηματοδότηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και διατέθηκε για την αγορά εξοπλισμού. Τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ κάλυψε ο Δήμος από ίδιους πόρους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες, η τοποθέτηση και η σύνδεση των συστημάτων. Ο νέος πίνακας είναι πολλαπλών αθλημάτων και προσφέρει πλήρη εικόνα της εξέλιξης των αγώνων. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα ηλεκτρονικά χρονόμετρα, επίθεση 24 και 14 δευτερολέπτων. Τα συγκεκριμένα συστήματα μετρούν το χρόνο με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου και διαθέτουν φωτεινές μπάρες LED κίτρινου χρώματος, διασφαλίζοντας την άμεση ορατότητα από παίκτες και διαιτητές. Επίσης, να πούμε ότι επιτέλους δόθηκε και για προπονήσεις το κλειστό γυμναστήριο εδώ στην πόλη της Σάμου, και περιμένουμε και την διεξαγωγή των αγώνων. Ένα κλειστό γυμναστήριο που πραγματικά οι εργασίες του άργησαν πάρα πολύ. Ήταν εργασίες που έχουν... Αρχικά υπήρχε χρηματοδότηση επιθητείας Μιχάλη Αγγελόπουλου. Μετά από αυτή τη χρηματοδότηση των 3 εκατομμυρίων και ήταν βουλευτής ο Σεβαστάκης ο Δημήτρης, η χρηματοδότηση που είχε οριστεί για το συγκεκριμένο αθλητικό χώρο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, πήγε αλλού και βγήκε άλλη χρηματοδότηση. Ξεκίνησαν οι εργασίες επιθητείας Δημοτικής Αρχής κυρίου Στάτζου και ολοκληρώθηκαν πια 3 χρόνια μετά. Θυμόμαστε ότι υπήρχε και ένα τραγικό συμβάν εκεί με ένα δυστύχημα. Κάποιος εργάτης που έχασε τη ζωή του, παραπάτησε, έπεσε τέλος πάντων εκεί στο εργοτάξιο, και αυτό μάλλον έφερε μια καθυστέρηση. Τέλος πάντων, να πούμε τέλος καλό, όλα καλά που ολοκληρώθηκε το έργο για να μπορούν και να αθλούνται και να προπονούνται τα παιδιά, οι ομάδες του μπάσκετ, γιατί πήγαιναν στο Πυθαγόριο Και αυτό δεν είναι εύκολο για τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά κλπ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2023.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω εκστασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε, φίλε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Μιούσα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
7: 2000 FM. 2000 FM.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο ρορό Blue Carrier στη θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων τα 28 ήταν τα μέλη του πληρώματος. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλοίο επίσης της πυροσβεστικής, 2 ρημουλκά, ιδιωτικό σκάφος καθώς και παραπλέοντα πλοία. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι όλα τα άτομα που όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους χώρους γκαράζ όπου μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή οχήματα με τελικό προορισμό το λιμάνι της Σάμου. Σε επαόριστον στάση εργασίας και δέσιμο των σκαφών προχωρούν οι Έλληνες αλλοίς από την 1η του Οκτώβρη του 2026. Η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιέων δηλώνει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο ο κλάδος. Όπως επισημαίνουν, το επάγγελμα έχει καταστεί μη βιώσιμο λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, των μεγάλων ζημιών από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών στα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και της έξαρσης του φυτοπλακτού που καταστρέφει τον εξοπλισμό. Στον αγώνα συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες αλλίας, δίτες, παράκτιοι, μηχανότρατες, γρηγροί. Οι βασικές αποφάσεις και τα ενδύματα των αλλιέων είναι το δέσιμο των σκαφών στα λιμάνια όλης της χώρας από την 1η του Οκτώβρη έως ότου βρεθεί βιώσιμη λύση, κλείσιμο των ιχθυοσκαλών σε όλη την επικράτεια, κάλεσμα για συμπόρευση προς τους ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συνεφή επαγγέλματα και άμεση ενεργοποίηση προγράμματος απόσυρσης σκαφών με δίκαιες αποζημιώσεις για όσους οδηγούνται σε χρεοκοπία. Ειδική ρύθμιση για τις οφειλές των αγροτών στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών ο βουλευτής ΣΑΜ Χριστόδουλος Στεφανάδης, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Πρόκειται για μία πρόταση συνοδευόμενη από σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις οφειλές των αγροτών, η οποία και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας στην επαρχία, καθώς και τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια, όπου οι δυσμενείς επιπτώσεις κλιματικής κρίσης είναι ορατές και μεγάλες, όπως επίσης και η κρίση στην αγροτική παραγωγή. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό υπόμνημα, η πρόταση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και κατευθύνσεις μια ειδική ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού σε συνέχεια της πρόσφατης βελτίωσης του πλαισίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
9: Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, έχουμε την Άννα Εμεΐ που θα μας πει λίγο...
16: Θέλω να το πείσουμε προφορά.
4: Δεν έχει προσφορά. MAE ή MAE.
15: MAE.
4: MAE.
15: Ναι, ναι.
4: Έχουμε λοιπόν την Άννα MAE, η οποία θα μας
16: πει. Θα μας πει για εκείνο το, την πολυκατοικία που έπεσε στην πλάκα, παιδιά. Έκρηξη, ε.
15: Ναι, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην πλάκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξετάζουν πληροφορίες ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο τώρα που χρησιμοποιούνταν ως Airbnb διέμεναν τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανώς Αμερικανοί. Δεν έχει εξακριβωθεί αν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης, άρα μιλάμε για 5 ανθρώπους που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι τύχη τους.
4: Δύο όροφο κτίριο
15: ακριβώς.
4: Ήταν.
15: Ήταν δύο όροφο το κτίριο.
16: Ξέρουμε τα αίτια.
15: Οι πληροφορίες λένε ότι είχαμε διαρροή, έχουμε διαρροή φυσικού αερίου.
16: Ωραία.
15: Τώρα αρμόδια συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα ότι είναι ασφαλές να μπουν και οι πυροσβέστες, να επιχειρήσουν και οι πυροσβέστες στο σημείο λόγω αυτής της διαρροής που υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας.
4: Νόμιζα να λέω ότι έγινε σεισμός οι γείτονες.
15: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τρεις τραυματίες, έναν περαστικό που τραυματίστηκε από θραύσματα και δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς, η μία είναι ηλικιωμένη, είναι ελαφρά τραυματίες. Τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Οι έρευνες, όπως είπαμε, συνεχίζονται. Το σημείο φυσικά είναι αποκλεισμένο γιατί είναι και επικίνδυνο να πλησιάσει κανείς εκεί. Υπάρχει οσμή καπνού στην περιοχή γιατί βρισκόμουν εκεί πριν. Το θέμα είναι τώρα οι αγνοούμενοι.
16: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι. Όπως και επίσης θα ήταν καλό αυτή η εταιρεία που είναι διανομή φυσικού αερίου, παιδιά, να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή λίγο να πάρει γειτονιές, γιατί μπορεί να αντιναχθούμε κάποια στιγμή όλοι.
4: Και δεν ξέρω πώς γίνεται σέρβις τώρα, αυτό δεν είναι.
16: Αυτά τα κάπως να.
4: Δεν θα σκάβουν.
16: Γιατί σκάβει ο ένας, σκάβει ο άλλος, σκάβουν αυτοί. Μετά έρχονται οι οπτικές ίνες, μετά έρχεται κάποιος άλλος, μετά έρχεται κάποιος τρίτος και μπορεί να γίνει μια βλάβη. Δεν ξέρω, λέω.
15: Θα δούμε τώρα τα αίτια αυτής της έκρηξης.
4: Γιατί αυτό τώρα ήταν, δηλαδή, όποια πολυκατοικία ή κτίσμα έχει φυσικό αέριο, όλοι αρχίζουν και ανησυχούν.
16: Ναι, βέβαια.
15: Και να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό που συνέβη, την τραγωδία, γιατί εντάξει, είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό εννοώ. Ευτυχώς που ήταν τέτοια η ώρα, ήταν νωρίς το πρωί και δεν υπήρχαν πάρα πολλοί περαστικοί, γιατί είναι ένα σημείο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, που διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή και τώρα που ήμασταν εκεί, ήταν πάρα πολλοί τουρίστες στην περιοχή.
16: Έχει
15: αποκλειστεί εκείνο το σημείο, φυσικά.
16: Και
15: ναι.
16: Μου έλεγε κάποιος ότι και το Σύνταγμα έχει πολύ θέμα στην κίνηση.
15: Έχει κίνηση
16: λόγω
15: γιατί,
16: του περιστατικού.
15: Ναι. Λόγω του περιστατικού έχει αποκλειστεί το συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι η κίνηση αυξημένη.
4: Παιδιά, είναι σοκαριστική φωτογραφία. Είναι πραγματικά. Έχει φύγει από το κτίριο.
15: Έχει ισοπεδωθεί. Και έχει και να πούμε ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Έχουν σπάσει τζαμαρίες. Παράθυρα, επίσης έχουν υποστεί φθορές αυτοκίνητα, τουλάχιστον 8. Απομακρύνθηκαν και κάποιοι από το σημείο.
4: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτοί που έχουν υποστεί φθορές στα άλλα κτίρια, ποιος θα τους αποζημιώσει?
15: Τώρα αυτό φαντάζομαι.
16: Τώρα τι ζητάς?
4: Φέξε μου και
15: η εταιρεία, ο Δήμος.
16: Καλά. Εντάξει, τώρα τι
4: ψάχνεις?
15: Θα το δούμε σε δεύτερη φάση.
16: Εδώ ο άλλος έσκαβε την πολυκατοικία και έπεσε η διπλανή πολυκατοικία.
15: Και να πούμε ότι είναι ακόμα εκεί τα συντρίμια στα Πετράλωνα.
16: Τι εννοεί?
15: Δεν τα έχουν απομακρύνει.
16: Παιδιά, είναι σοβαροί.
15: Έγινε...
4: Και οι άνθρωποι είναι χωρίς σπίτι.
15: Ναι.
16: Τι να πούμε.
4: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το άλλο που διάβαζα εγώ τώρα, μέσα σε αυτή την κουβέντα, διάβαζα, λέει, στην Κυψέλη, τους είπαν. Παιδιά, λέει, όταν θα προχωράει, λέει, το μετρό, απλά λέει, φύγετε από το σπίτι σας, λέει. Στις πολυκατοικίες οι οποίες, λέει, έχουν πληγεί.
15: Ναι, έχουν να άλλο πρόβλημα.
4: Επειδή δεν προχωράνε, λέει, θα προχωρήσει, λέει, το μετρό. Φύγετε, λέει, κακό, για 15 μέρες, λέει, θα λείπετε. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούμε κατά τύχη.
16: Δηλαδή, συγγνώμη,
4: είναι
16: έχει
4: δυνατόν.
16: Ανοίξει το σπίτι του άλλου σαν καρπούζι και πρέπει να φύγει.
4: Ναι.
16: Πες το μου κι αυτό. Clubbing.
4: Δηλαδή σου λέει, με λίγα λόγια σου λέει ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη, δεν έχει γίνει καμία μελέτη ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
15: Ναι, και κάτι εκεί είναι ανάστατη.
4: Βέβαια.
15: Γιατί έχει...
16: Αφού λέει φεύγουν από τα σπίτια και οι ενοικιαστές και όλα.
15: Ναι, έχουν φύγει πολλοί. Κάποιοι είχαν φύγει, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν επειδή μίλησα με κατοίκους, επειδή πάνε τα παιδιά του σχολείο. Και είναι ανήσυχοι γιατί δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση και συνέχεια οι ζημιές αυξάνονται. Ναι. Βλέπουν ρογμές στα σπίτια
4: και τώρα θα συνεχιστεί. Και θα και εσύ κοφύγε. Μα είναι δυνατόν.
16: Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτό
4: το δύστιχο τόπο. Σε αυτό το μεγαλύτερη γωνία. Γελάω.
16: Έλα, έλα, θα πάμε όλοι στο ελληνικό, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε.
4: Τι, αυτό πώς ήρθε τώρα.
16: Έρχονται νες οι επενδύσεις και οι επενδυτές φορτωμένοι. Αμέ, έρχεται ο Μητσοτάκης.
4: Καλά, θα γίνουμε εκεί πέρα δεύτερο.
16: Κάνει αέρα με τα δολάρια τώρα. Περίμενε. Dollars.
4: Εγώ δεν ξέρω επίσης εκεί αν είναι έτοιμη γενικά η περιοχή να υποδεχτεί τόσο κόσμο. Όλο αυτό το σκατό να το πω δεν αντέχω. Θέλω να δω που θα πάει.
16: Άκου να δεις.
4: Θέλω οι να δω όλοι αυτοί οι οποίοι το μεταξύ τρώνε και βαριά και... γιατί τρώνε βαριά πράγματα.
16: Τι βαριά. Να... Είναι βαρύ το χαπιάρι.
4: Έχει πολύ κεμπάπ. Άστο. Αυτό το πράγμα και έχει και καρύκευμα μέσα. Όλη αυτή η βόμβα. Όλο αυτό το σκατό. Ποιο θα το φάει στη μούρη θέλω να δω.
16: Αυτό θα γίνει λίπασμα.
4: Τι θα γίνει.
16: Λίπασμα.
4: Τι λίπασμα.
16: Θα κάνουν βιολογικό.
4: Που θα κάνουν.
16: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο στο Ridges, η Καζίνο Montparnasse. Και πάρα πολύ ωραίο μπραντς. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 212-242-1055. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
4: Λοιπόν, ο ακροατής μας Τζον Μάξιμος, έτσι, δεν σου κάνει κάτι τώρα αυτό.
16: Ξετσουτσούρεψες.
4: Δεν σου βαράει το παρασυμπαθητικό.
16: Το Μάξιμος.
4: Τον Τζο, ναι, και το Μάξιμος και το Τζον και όλα μαζί. Έχει Τζον κάτι Μάξιμος. Δηλαδή και Μάξιμος έτσι, μεγαλο, και τον, έτσι με μια μεγαλοπρέπεια.
16: Ναι.
4: Μάξιμος εντωμεταξύ ήταν ο. Πες το να. Ο Ράσελ Κρόου στο μονομάχο. Μου κάνει έτσι λίγο αυτό και τον Τζον πάρει απ' την άλλη σου κάνει λίγο έτσι MyGR. Για πολλά.
16: Μπορεί να είναι σαν στρουβάκι.
4: Γιατί μωρό άνθρωπος μας γράφει ωραία πράγματα. Γεια σας, κακές κοριτσάρες.
16: Όπα!
4: Είμαι από Θεσσαλονίκη και σας ακούω κάθε μέρα στα μάτια. Έχετε την καλύτερη ψυχαγωγική εκπομπή.
16: Μπράβο! Γι' αυτό άμα σε πάρουν και σου κάνουν μέτρηση να πει ακούω μόνο παραπολιτικά και κακά κορίτσια δαγκωτό.
4: Έμαθα από το σταθμό, λέει, από τη συνεργασία που είχε με τον Status FM, μας λέει ο Τζον Μάξιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζον, να συνεχίσεις να μας ακούς. Τώρα σήμερα για μια έρευνα, λέει, μην παίρνει, γεια σας, λέει, θέλετε να πάρετε, να λάβετε μέρος, λέει, σε μια έρευνα, λέω, άργες να με πείσω κι εγώ εκεί πέρα, να βάλω το λιχναράκι μου. Λέω, περί τίνες πρόκειται, λέει, για κοινωνικά προβλήματα. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ, λέω, έχω πετσάκια,
16: όχι,
4: γεια σας.
16: Έπρεπε να πεις, για κοινωνικά προβλήματα έπρεπε να πεις, το πρώτο θέμα είναι το σεξουαλικό.
4: Ναι, αυτό δεν είναι κοινωνικό, αυτό είναι σεξουαλικό πρόβλημα.
16: Όχι, κοινωνικό είναι.
4: Ναι, εντάξει,
16: δεν έχουμε επαφή άνθρωποι μεταξύ μας, μπορείτε να μου το λύσετε.
4: Δεν έχουμε κανονική επαφή, νορμάλ τώρα, θες να ενώσουμε και τα πιπία μας εσύ. Εδώ δεν μιλάμε.
16: Κοινωνικά έπρεπε να πεις για την ακρίβεια. Έπρεπε να πεις που πάει η ενέργεια.
4: Βαριέμαι πια να... μόνο για Παρασκευή πρωί. Τώρα εγώ είχα σηκωθεί, ήμουν χαλαρή. Ήρθε και ένα βαζάκι που περίμενα, ξεκίνησε το άλλο. Ήρθε
16: αφού έλεγε...
4: Ένα μικρό.
16: Α,
4: είναι ένα και ένα άλλο.
16: Πόσα η μπαμπούσκα βαζάκια έχεις, το πιο μικρό.
4: Θέλω
16: το
4: να
16: πιο
4: κάνω
16: μικρό.
4: Μια σύνδεση στο τζάκι τώρα. Εγώ έχω μπει σε άλλο τέτοιο. Άμα δεν έχεις λεφτά, παίζεις με μπίκι, παίζεις με βαζάκια.
16: Ναι.
4: Καταλαβές. Και λέω και στο YouTube, μήπως βάψω κιόλας.
16: Σε βλέπω όταν το βαρθείς στο βαζάκι να βάζεις τα ούρα μέσα και να πηγαίνεις.
4: Είναι
16: στο...
4: πάρα πολύ ωραίο. Θα το πάρεις πλάκα. Είναι ένα μπουκλάκι ζωνευτό.
16: Το
4: τελευταίο έγραφε το μεταξύ. Παιδιά, δεν ξέρω να το κάνω επίτηδες. Έγραφε τελευταίο κομμάτι. Τρέμαν τα χέρια μου όταν το παράγγελα. Δεν έγραφε τα χέρια μου.
16: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι έχω πάθει.
4: Το τσεκάρω. Ξαναμπαίνω μετά και δεν υπάρχει. Γιατί καμιά φορά γράφουν τελευταίο κομμάτι για να πάθεις να μία, πώς να την πω τώρα, μία ανυπομονησία, μία αγωνία, αχ, θα το χάσω.
16: Ναι.
4: Και μετά μπαίνεις και χεραπέντε.
16: Εγώ ξέρεις τι λέω, αχ, γλίτωσα.
4: Γιατί.
16: Ευτυχώς έκανα οικονομία.
4: Δεν έκαναν ακριβώς, 40 ευρώ έκανε, δεν ήταν
16: 40 ευρώ, 40 εκεί, 40 εκεί.
4: Πού να τα δίνω, μόνος είχα πήγα στον οδοντίατρο χθες. Άκου τι έκανα στον οδοντίατρο. Επειδή για να πάω στον οδοντίατρο πρέπει να πείσω τον εαυτό μου, να πω μπορώ, να κάνω δηλαδή διαλογισμούς, γιατί δεν έχω πιο συχαμένο πράγμα από το να ανοίγω το στόμα μου. Με το αυτόν μέσα.
16: Μια χαρά είναι το στόμα όταν
4: σταμάτα.
16: Το ανοίγεις.
4: Λοιπόν, και είναι εξαιρετική αυτή και πολύ καλό. Και μόνο που δεν με έχει καταλάβει ότι είμαι τραγική κατάσταση, υδρώνουν οι παλάμες μου. Μόνο που δεν μου δίνει στο τέλος και ένα αυτοκόλλητο, πώς είναι τα μωρά, να μου πει μπράβο, Ελενάκι μου. Και τι έκανα λοιπόν, μου έκανε. Μου κλείσε μια κουφάλα που είχα κλπ. Και και
16: α, είσαι και κουφάλα. Μα το λε και κανονικά μου, ότι είσαι κουφάλα.
4: Έχω ακόμα δύο σφραγίσματα και καθαρισμό που πρέπει να κάνω.
16: Χέρι άκρα υγεία κατά
4: τα
16: άλλα.
4: Τα χειρότερό μου όλα αυτά, όλα αυτά τα χειρότερό μου.
16: Έχει δύο σφραγίσματα.
4: Ακόμα.
16: Λοιπόν, δηλαδή πόσα ήταν τα σφραγίσματα.
4: Είδε μια τρύπα εκεί που με σκάλιζε στο ένα. Το άλλο το είχαμε και το απέφευγα.
16: Όταν έχει τρύπα στο στόμα, βάζει απλά τσίχλα.
4: Άσε μα και εσύ.
16: Μου το έχει πει ο δοντίατρο.
4: Ναι, για να μην πονά, αλλά όχι για να χαλάσει το δόντι. Τέλος πάντων, και τι έκανα. Επειδή εγώ δεν πρόκειται να με ξαναδεί αυτή.
16: Τι εννοεί.
4: Επειδή γενικά δεν πηγαίνω γιατί φοβάμαι και μπορεί να χαλάσει το δόντι. Τι έκανα, βρε, πονήρο.
16: Τι έκανα.
4: Την προπλήρωση.
17: 2000 FM.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσει αλλιώ. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: 2000 FM.
16: Ναι, γεύμα.
4: Κάτι κυριούλες ταΐζανε μία την άλλη.
16: Ντροπή. Τι εννοείς δηλαδή, ο ένας θα να βάλει τον κουτάλι στο στόμα του άλλου.
4: Παιδί μου αναρωτιέμαι, ήταν η γιορτή.
16: Ήτανε με άρτελε τάμπλ, ήταν αυτά, ήταν ωραία φορέματα.
4: Τι φόραγες και σε ματιάζανε, θέλω να μάθω. Τι ήταν αυτό, ποια σχεδιάτας εκείνης που φτιάχνει αυτά τα...
16: Ποια?
4: Μία Ιρακινή, τι είναι αυτή, Ιρανή, τι είναι, μία που φτιάχνει κάτι...
16: Ελληνίδα.
4: Κάτι κουρελούδες. Όχι κουρελούδες.
16: Ωραία, σε ευχαριστώ.
4: Όχι κάτι πανάκριβα ρε παιδί μου, αλλά είναι... Όχι σε κουρελού.
16: Ποια είναι η Ιρανή?
4: Είναι που έλεξε ότι έχω και εγώ αυτήν την τέτοιο φόρεμα που είναι λίγο, πώς να το πω το φόρεμα. Λίγο σαν παραδοσιακό, λίγο σαν σε Ζέους Διόν, χωρίς να είναι Ζέους Διόν. Αυτό το στυλ τα φορέματα.
16: Έχω εγώ.
4: Καλέ μου, έχεις πει ότι είχες. Τέλος πάντων, δεν έχεις.
16: Ποια λέει?
4: Θα τη θυμηθούμε.
16: Ιρανή. Δεν έχω Ιρανή.
4: Τι είναι, από το Λίβανο? Τέτοιο πράγμα ήταν πάντως αυτή. Η σχεδιάστρια.
16: Πάμε σε τραγούδι. Έχω αμνησία.
4: Εντάξει, και εγώ δεν τη θυμάμαι, μην νομίζεις.

0: dentist.
1: Παιδιά, άμα δεν κάνω ένεση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
2: Σεξουαλικό
1: μα να σου πω κάτι. Όταν δεν πονάει ο ασθενής.
2: Ναι, έτσι, είναι πιο άνετο.
1: Είναι πιο καλό, πέρα ότι είναι πιο καλό για τον ασθενή, γιατί δεν αγχώνεται και δεν υδρώνει, γιατί εγώ πεθαίνω. Και είναι καλό για τον γιατρό να κάνει τη δουλειά του. Τι είπα, κάνε μου παιδί, μία-δύο ενέσει. Μα λέει, δεν χρειάζεται, λέει. Ρε άνθρωπε, είναι ψυχολογικό. Καχμάρα μου την ένεση. Η οικονομία κάνεις να μην νιώθω τίποτα, να είμαι ξένιαση στην καρέκλα. Παιδί μου, το
2: εμένα έχει τηλεόραση. Οπότε χαζεύεις και λίγο περνάει, ξεχνιέσαι.
1: Τι να χαζέψει το παιδί μου.
2: Εντάξει, πρέπει να φύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ.
2: Πρέπει, το λένε και οι ψυχολόγοι, όταν έχεις πρόβλημα να φεύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα. Να κοιτάς τον εαυτό σου σαν να είσαι ένας τρίτος. Δεν είσαι εσύ. Πρέπει να πεις στον εαυτό σου ότι δεν είσαι εσύ που είσαι στον οδοντογιατρό εκείνη την ώρα.
1: Αλλά δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, πώς το λέει, εγώ είμαι εγώ και άλλος δεν είναι. Τι γίνεται με τα πολιτικά, γιατί βγήκε η Καρεστιανού και είπε ότι άμα δεν βγω, λέει θα φύγω στο εξωτερικό. Βγαίνει, ποιος άλλος βγήκε, ο Τσίπρας και είπε ή εγώ ή κανείς. Παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως.
2: Έλατε.
1: Ε.
2: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον Σταύρο Φλόρο που του έκοβε το παιδί που έπαθε ακροτηριάστη και είπε ότι θα κάνω μήνυση στον Ηλί Μπιμπιτζαλή γιατί ναι. Ήταν άθλιες οι συνθήκες. Σκάφη που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, λεωφορεία χωρίς επαρκείς κανόνες ασφαλείας και δραστηριότητες στις θαλασσίες περιπέτειες που είχαν έντονο κίνδυνο. Αυτά είναι, λέει, τα τηλεπαιχνίδια. Να σας πω εγώ που ναι, πήγα για τα φραγκάκια και δείτε με πώς. Κατήνθησα.
1: Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά και να δικαιωθεί. Λοιπόν, χώρισε η Γαριφαλιά Καλιφόρνη.
2: Καλά, αυτοί πριν λίγο καιρό δεν είχαν παντρευτεί.
1: Με το στμάς τώρα.
2: Όχι.
1: Παντρεμένοι ήταν.
2: Α, όχι. Φλερτσάκι.
1: Ναι.
2: Α, τέτοιο έρωτα, τέτοια αγάπη, τόσο μελάνη.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Ξεκινάς με πουλιες και αυγερινούς και μετά σου μένεις με το πουλι. Χωρίς τον αυγερινό και μετά αυτό στο χέρι. Και χώρισαν, λέει, και πλέον το κορίτσι αυτό μένει μόνο του. Δηλαδή ενώ έφυγε.
2: Από έξοδα,
1: ξεζούσαν.
2: Δύσκολη εποχή.
1: Τι να γίνει.
2: Δύσκολη εποχή.
1: Η Καλιφόρνη, θύμισε μου, είναι τραγουδίστρια.
2: Πολλά,
1: είναι...
2: πολλά έξοδα.
1: Η Καλιφόρνη.
2: 600 ευρώ το ενίκιο και βάλε.
1: 600 και λίγα λες ανάλογα.
2: Τα 600 παιδιά, έχετε δει κάτι ενίκια. 45 λέει 35, 29. Πες μου τώρα, στο Πασόκ, την εποχή του Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι,
2: είχαμε διανοηθεί ποτέ κάποιον που ήταν όλα τα σπίτια 1000 τετραγωνικά, 1500 δηλαδή. Τα σπίτια των 150 τετραγωνικών φάνταζαν καμαρούλα μια σταλιά 2x2. Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, φανταζόμασταν ποτέ τότε 29 τετραγωνικά σπίτι που βλέπω στο Παγκράτη, παιδιά, και τον νοικιάζουν 700 ευρώ.
1: Ναι,
2: 29 τετραγωνικά.
1: Έχουν
2: 29 τελαφή. Τετραγωνικά είναι σπίτι σε μέγεθος δωματίου ξενοδοχείου.
1: Κάπου είδα μια αγγελία πάλι με πλυσταριό. Πάλι με πλυσταριό και έχει γίνει χαμός. Με ένα πλυσταριό που είναι 19 τετραγωνικά.
2: Και το πουλούσαν πόσο.
1: Το πουλούσαν, δεν θυμάμαι. Το έχω κρατήσει. 19 τετραγωνικά και το πουλούσαν δεν ξέρω πόσο, παιδιά. Και είχε γίνει χαμός.
2: 19 τετραγωνικά είναι.
1: Να, το βρήκα. Λοιπόν.
2: Έλα, πάμε στην αγγελία.
1: Λοιπόν, για διαμέρισμα. Όχι 19, κατά λάθος. Για διαμέρισμα 15 τετραγωνικών μέτρων στο Χολαργό.
2: Διαμέρισμα κιόλας.
1: Το λέει διαμέρισμα, ναι. 15 τετραγωνικά μέτρα. Περίμενε κάτι, ανοίγουν διαφημίσεις σε αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε μας να δούμε και ένα site. Αφήστε μας. Έφυγε το θέμα. Μας κοφτώσε. Λοιπόν, και έχει, λοιπόν, είναι πλυσταριό. Αναφέρεται, λέει, ως ανακαινισμένο. Είναι στον έκτο όροφο πολυκατοικίας που κατασκευάστηκε το 1975 και ζητάει 530 ευρώ.
2: Ενίκιο.
1: Και σου λέει, γιατί έχει μία βεραντάρα, σου λέει, γιατί σε πλυσταριό είναι, έτσι. Έχει μία βεραντάρα, λέει, απίστευτη. Έχει βάλει και μία κούνια στη βεράντα να κάνει κούνιες μπέρες να ξεχνιέσαι.
2: Βάζει τη σκηνή. Βάζει σκηνή στη βεράντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να χωρέσουν και οι υπόλοιποι.
1: Και
2: 15 τετραγωνικά, είπες.
1: 15 τετραγωνικά, έκτος όροφος. Γιατί έχει, λέει, θέα, λέει, πια το λέει την Αθήνα.
2: Τι να το κάνει.
1: 550.
2: Στη θέα θα κοιμάσαι.
1: Πες μου.
2: Ή στη θέα θα βλέπει τηλεόραση ή θα μαγειρεύει.
1: Ναι, και έχει βάλει και καλαμωτή γύρω-γύρω για να μην τον βλέπουν και μία κούνια. Και μία κούνια και κούνιες μπέλες, 530 ευρώ τα 15 τετραγωνικά μέτρα του πλυσταριού. Γιατί είναι πλυσταριό, λέμε και πάλι. Καλά.
2: Ξαφνικά βγήκαν τα βάζα. Τι βάζα είναι αυτά, τέτοια βάζα πήρε.
1: Όχι, καλά, αυτό που πήρα δεν υπάρχει.
2: Τι, για πες μας, τι είναι αυτό το βάζα.
1: Θέλω να κάνω μια σύνθεση πολύ ωραία με μπλε βάζα τώρα, που τη με έχει βρει κακό εμένα. Εντάξει.
2: Ευτυχώς εμένα μου φύγε αυτό.
1: Όχι, εμένα μου είχε έρθει. Όχι, δεν μου είχε έρθει, δεν μου φύγε ποτέ. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα πολύ ωραίο site ελληνικού μαγαζιού που. Εντάξει, έχει μείνει λίγο απορχαιωμένο. Δεν ξέρω τι την έχει βρει αυτή τη γυναίκα που το έχει, που έχει τόσο ωραία πράγματα. Δεν. Φτιάχτω λίγο το site, βάλε μια τιμή. Έστω να ξέρουμε τιμή. Μην παίρνουμε τη γιαγιούλα που πάρει και λέει. Περιμένετε, λέει, να πάω να δω. Ακού. Σκαλιά κατεβαίνει σε ένα υπόγειο, ακού αλυσίδε. Αυτά. Πάει. Χάνεται στα βάθη του υπουργείου και έρχεται και μετά κάνει. Ελάτε, λέει, το βάζω, κάνει τόσο. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είδα ένα βάζω πάρα πολύ ωραίο και ήμουν έτοιμη να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω πόσο κάνει και δεν είναι διαθέσιμο το βάζω. Και λέω τώρα.
2: Ω, τι δυστυχία. Κοίτα, με περνάς και εσύ δύσκολα.
1: Και ήταν το τέλειο βάζω. Το βγάζω κι εγώ λοιπόν, το κάνω ένα σκρίσο, το βάζω στο Google και μου το βρίσκει πού ο αθεόφοβος.
2: Πού?
1: Στη Σκωτία.
2: Τι λες? Και εσύ σκοτίστηκε.
1: Σε ένα μαγαζί στη Σκωτία σε πληροφορώ.
2: Πήρε το τηλέφωνο να εξασκήσει.
1: Και λέω τώρα, περίμενε. Και λέω τώρα, Σκωτία. Και, τώρα, και λέω τώρα. Εγώ.
2: My name is Elizabeth.
1: Λοιπόν, και λέω τώρα, Σκωτία, Αγγλία και τέτοια δεν στέλνουν ποτέ Ευρώπη. Σπάνια. Και λέω καλά, καλό. Αλλά δεν παίρνω να το χαζέψω. Και στέλνει Ευρώπη. Και το παράγγειλα. Και το περιμένω τώρα, έρχεται. Είναι στο δρόμο τώρα, το πουλάκι μου.
2: Να σου πω κάτι, και τώρα έχεις κι άλλα βάζα να παραγγείλεις.
1: Τέλειωσα, τέλειωσα, έχω τελειώσει.
2: Α, ένα, πόσα πήρες.
1: Αυτό κι άλλο ένα που, μικρό που ήρθε.
2: Α, το σετ είναι δύο.
1: Ναι, γιατί τα έχω. Έχω, παιδί μου, είχα από τη μαμά μου κάτι πολύ ωραία βάζα. Από τη μαμά μου. Τα οποία είναι αυτό το λίγο το στυλ, το ίγκλις με τα λουλούδια κλπ. Και, και ήθελα να. Και είναι τρία βαζάκια. Όχι, είναι ένα βάζο, δύο άλλα σκάπο. Σκάτω πήγα να πω. Κασπό πολύ ωραία και ένα μικρό μπολάκι. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι λίγο, πώς να τα πω. Πάνω εκεί στο τζάκι είναι τα κακόμοιρα σαν να είναι ένα ορφανάν. Τα άφησαν οι γονείς τους. Και ήθελα λίγο να τα εμπλουτίσω. Mm. Με δύο ακόμα κομμάτια. Έτσι. Πήρα λοιπόν άλλο ένα από το οποίο ήρθε και είναι κουκλάκι ζωγραφιστό και περιμένω και αυτό. Και τέλειωσα. Και μετά θα ψάξω κάτι λουλουδάκια που θέλω να βάλω.
2: Α, και άλλα. Συγγνώμη. Εσύ μας είχες πει πριν λίγο καιρό. Τελείωσα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Έχω χώρο μόνο για μία λαμπίτσα που τη βρήκε τη λαμπίτσα. Μετά τι σε βρήκε.
1: Το έβλεπα, ρε παιδί
2: αυτό
1: μου.
2: Και σου ήταν... κατά εποχές παθαίνεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μόνιμα είμαι έτσι. Εν τω μεταξύ, όταν φτιάχνεις κάτι. Να. Μετά ξεπροβάλλει κάτι άλλο σαν ιδέα. Για άλλο χώρο, λέμε τώρα. Αυτά.
2: Ναι. Ευτυχώς εμένα μου πέρασε αυτό.
1: Σου πέρασε.
2: Ναι.
1: Και εμένα μου περνάει, αλλά κρατάει, πώς να σου πω, δύο εβδομάδες. Όταν μου περνάει τρεις, μετά πέφτω σε κάτι πάνω. Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι δημιουργικό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο.

0: γυμναστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα μωρέ, πάλι ξέχασα ότι είχε λαϊκή σήμερα εδώ. Αγαπώ τη λαϊκή. Θα το βάλω υπενθύμηση, μπορώ να βάλω υπενθύμηση κάθε Παρασκευή. Έλα, ήθελα να έχω έρθει.
3: Τζαμ iPhone, δεν μπορεί να βάλει υπενθύμηση.
2: Θέλω να ψωνίζω, παιδιά, από τη Λάικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Λαϊκή εκεί.
3: Και εμένα μου αρέσει να ρωτήσω να παρκάρω, παιδιά.
2: Έχει πολλού Αιγύπτιου και τέτοια.
3: Ναι. Εδώ λοιπόν, αυτή η σχεδιάστρια που λέγαμε.
2: Η Μουζούγκου είστε.
3: Μουζούγκου.
2: Δεν είναι Αραβίδα, είναι Αιγύπτια.
3: Εντάξει, κατάλαβε. Κοντά είναι συγγένειε.
2: Φίλη τη Ευγενία Νιάρχο, τη Μισόνη. Μαργαρίτα Μισόνη.
3: Αδερφέ είναι αυτέ οι δύο.
2: Ναι, αδερφές, όχι. Έτσι, αδερφές που
3: είναι δύο αδερφές Αιγύπτιες που φτιάχνουν.
2: Οι Μουζούγκου Sisters, βεβαίως. Και φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία.
3: Στον αργαλιό τα φτιάχνουν.
2: Έλα τώρα. Όχι, καφτανάκια πάρα πολύ ωραία.
3: Χειροποίητα είναι.
2: Έχω ένα καφτάνι που άμα το δεις θα πάθει σοκ.
3: Έλα.
2: Το έχω αγοράσει από τη Μύκονο που το είχαν βγάλει σε πολύ καλή τιμή.
3: Θέλω φωτογραφία τώρα. Το έχει.
2: Όχι, καλέ, δεν το έχω. Θα έχω το κινητό μου, στο κινητό μου το καφτάνι
3: της Μουζούγκου. Δεν έχεις φωτογραφία, τι είναι αυτό το μουτζουλάρι, όταν το φοράει.
2: Κοίτα εδώ ένα σκιουράκι. Θα έχετε και σκιουράκια, λέει.
3: Και σκιουράκι, ελλήνικο σπάρ, τέτοιο λέει.
2: Ναι, αλλά έχει ένα σκιουράκι που θα επισκέφτεται τον πύργο.
3: Τι σκιουράκι, AI.
2: Θέλει να πει... Αμέσως εσύ να τα, να τα αποδομήσεις όλα.
3: Άμα είναι να πηγαίνω να βλέπω σκιούς, να τους πάω και βελανίδια, να ξέρω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, καλησπέρα κοριτσάρες μου. Ξεχάσετε να προσθέσετε στην αγγελία ότι είναι οροφοδιαμέρισμα, λέει στο πληστάριο.
2: Το τι παρούφες γράφουν στις αγγελίες real estate, λέει. Δεν σου λέει υπόγειο, σου λέει πιο χαμηλός πρώτος.
3: Υπερυψωμένο υπόγειο. Υπόγειο.
2: Παιδιά, υπάρχει περιψωμένο υπόγειο. Όταν είσαι στα έκατα της γης, είναι υπόγειο.
3: Υπάρχει περιψωμένο, υποτίθεται ότι είναι το μισό είναι ένα με το έδαφος και το άλλο είναι από κάτω.
2: Και αυτό τι είναι δηλαδή.
3: Είναι δεν
2: κάτι...
3: είναι περιψωμένο, όπως υπάρχει και περιψωμένο ισόγειο που δεν είναι ένα με το έδαφος, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι σαν χαμηλός πρώτος, ας πούμε. Πολύ χαμηλός όμως.
2: Εμένα μου εγώ άκουσα ένα άλλο, λέει πρώτος, ο οποίος είναι πιο χαμηλός όμως από πρώτος. Παίρνεις το ασανσέρ, λέει, γιατί μπαίνεις στην πολυκατοικία και κατεβαίνεις καλιά.
3: Δεν γίνεται, αυτό δεν είναι πρώτος και μετά ξανανεβαίνεις.
2: Και μετά, βέβαια.
3: Και τα βραδιά σου λιλοδένεις.
2: Ακριβώς, παίρνεις ασανσέρ.
3: Λοιπόν, ρωτάει ο Στέφανος, θα είναι η γαριφαλιά. Πώς την αναφέρει, μετά είχε με το μάστρο, ναι, τα είχε και χώρισαν. Πάει αυτό, πάνε και αυτοί.
2: Πάει.
3: Τίποτα δεν έμεινε όρθιο σε αυτή την κοινωνία.
2: Λοιπόν, αναβήσει, παιδιά, βγαίνει. Έκανε ένα βιντεάκι με την κιθαρίστρια εκεί να βαράει τις χορδές.
3: Τα κλαμπατζίμπαλα, ναι.
2: Όχι, τυπούει.
3: Ωραία είναι, ωραία τύπησα, ναι, συμφωνώ.
2: Πολύ ωραία τύπησα.
3: Συμφωνώ.
2: Και... για να δούμε, έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι τα εισιτήρια που έχω, που μου έστειλαν οι προσκλήσεις, ότι είναι από τη χειρολαβή θα πιάνομαι.
3: Δεν είσαι VIP.
2: Όχι.
3: Δεν γιατί είσαι VIP εσύ.
2: Χθες ήμουνα με μια κυρία, λέω, δείξτε μου τα VIP να καταλάβω τι μου έχουν στείλει και έγραφε golden αυτό και adamantium και platinum και τέτοια. Και λέω, α, κατάλαβα, εγώ στο χαλκό έχω πάει πίσω.
3: Τι εννοείς, έχει platinum και adamantium και τέτοια.
2: Βεβαίως.
3: Τιμές ξέρουμε.
2: Very VIP και τέτοια.
3: Τι, δηλαδή έχει very.
2: Άκου,
3: έχει
2: very. Μου έλεγε λοιπόν μια κυρία,
3: ναι,
2: ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ χαρούμενη 8 χρονών,
3: ναι,
2: που θα πάει στην αναβίση, λέω, 8 χρονών. Και λέει, το περίεργο είναι ότι εμείς δεν ακούμε στο σπίτι τέτοια μουσική, αλλά να σου πω, λέει, τι έγινε. Το μεγάλο παιδάκι του Κούστα και της Δήμητρας Κούστα είναι 8 χρονών και είναι συμμαθήτρια με αυτό το παιδάκι. Με τις κυρίες, ας πούμε, ναι, το παιδί. Πήγε λοιπόν στο παιδικό πάρτι, στο οποίο ήταν και η αναβίση. Και λέει κάποιο παιδάκι, κυρία Άννα, θα μας πείτε ένα τραγουδάκι. Και ξαφνικά γίνεται, λέει, μια ξέφρενη συναυλία της ανασβήσης.
3: Έλα.
2: Στα μικρά, το ανέβασε, λέει, και η ίδια και έλεγε, τώρα βύση και στο παιδικά πάρτι. Λοιπόν, το μικρό ξετρελαίνεται με τη βύση, αρχίζει να ακούει Άννα Βύση, ξέρει όλα τα τραγούδια. Κοίτα πως χτίζεις τώρα κοινό, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και ανακατώτα. Και το άλλο το αδερφάκι του, το οποίο είναι 10 χρονών, λέει, μαμά, γιατί πήγες μόνο τη Μαριλένα στο παιδικό πάρτι της φίλης της και δεν με πήρες και εμένα να ακούσω Άννα Βύση. Πού να ξέρω, παιδάκι μου, λέει, ότι θα τραγουδήσει η Άννα Βύση.
3: Απίστευτο.
2: Αυτά γίνονται.
3: Λοιπόν, κατέρευσαν οι συνομιλίες, λέγεται, μετά τον Παρθενώνα. Η άλλη, η Αλαμουντίν, ακόμα ρεύεται το λαβράκι, δουλειά δεν έκανε.
2: Τζάμπα, τι τα είσαμε.
3: Τι τα είσαμε, την ποτίσαμε, την γλυκάναμε, τίποτα λέει. Η Βρετανία πρότεινε δανεισμό. Δηλαδή να μας τα δανείσουνε. Δηλαδή,
2: τα δικά μας.
3: Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
2: Παιδιά,
3: μας πρότεινε, λέει, να μας τα φέρουν, να τα κρατήσουμε για λίγο, να τα δείχνουμε, να κάνουμε αυτό και μετά τα ξαναστείλουμε πίσω.
2: Άκου, δεν μας τα έκλεψαν. Να τα πάρουμε κι εμείς δανεικά και αγύριστα.
3: Μα τι να πω, ρε,
2: και να
3: τις
2: πούμε ότι το δανεικά και αγύριστα είναι μια ατάκα super duper wow ελληνική. Λοιπόν, τι να σας πω, έχω κάτι να σας πω.
3: Έλα, για πες μας.
2: Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Τώρα ξέρεις, με όλο αυτό που έχει γίνει με τη Γάκα και τον τζιτζιφιόγκο σύζυγό της,
3: ναι,
2: δε, οι γιατροί δεν σου κάνουν κανένα μποτοξάκι στο σπιτί. Που σιγά τι κίνδυνο έχει ένα μπότοξ.
3: Εντάξει, παιδιά, πρέπει να το κάνει ειδικός και τον μπότοξ, δε, παιδί μου.
2: Όχι, μιλάμε για ειδικούς.
3: Αν έρθει σπίτι σου να το κάνει.
2: Όχι στο σπίτι μου.
3: Όχι σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τώρα θυμάμαι ότι πώς παλιά είχαμε τα τάπερ που μαζεύονταν. Καλά. Που μαζευόντουσαν οι μαμάδες, το έκανε με εμάς, ως έναν αυτό.
2: Βεβαίως. Έχουμε τάπερ για τα πάντα. Και από χαπάκι μέχρι καρπούζι.
3: Όχι, εμένα έβαζε το σπίτι μαμά μου για να έρθει μια φίλη της, η οποία ήταν νοικοκυρά, αλλά για να βγάζει ένα έξτρα εισόδημο, που λέγε τάπερ. Και της είχε πει η μαμά μου να έρθουμε, λέει, σπίτι. Να κάνουμε, λέει, την επίδειξη με τις φίλες μου. Και η μαμά μου έκανε τσάγια, αυτά, έφτιαχνε μια ωραία καρυδόπιτα, μια ωραία τυρόπιτα και ερχόντουσαν όλες, στο σαλόνι καθόντουσαν. Και αν η άλλη, είχε φέρει μια άλλη μια σακούρα σαν το Άγιο Βασίλη και έβγαζε αυτό που είπες. Από τόσο τάπερ να βάζει μια ελιά μέσα, μέχρι για καρπούζι, για πεπόνι, με στραγγιστήρι μέσα το τάπερ.
2: Ναι, ναι.
3: Για
2: τυρί, λαχανικά.
3: Λαχανικά.
2: Εμείς έχουμε και χαπάκι, σου λέω. Μικρό, ένα μικρό ταπεράκι για χαπάκια.
3: Έχει, ναι. Τέτοιο.
2: Λοιπόν. Πάμε σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
17: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
20: Στέφανε!
21: Ναι!
20: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε?
20: Όχι!
21: Στο άλλο τάδε?
20: Μπα, όχι!
21: Πού θα πας?
20: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
21: VKD Market λοιπόν.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: 2000 FM.
23: Μετά από τη διάλυση του αραβόνα της.
24: Καλέ, αυτή είναι.
23: Όλοι του μάζεσαι, του μάζεσαι αυτού.
24: Περίμενε, αυτός είναι πολύ μεγάλος πια.
23: Ναι, είναι.
24: Αυτός είναι καλή
23: ψυχή. Αυτός είναι παπουδέλη. Παπουδέλη τρελό. Αλλά. Παπουδέλη, αλλά μια χαρά.
24: Ναι.
23: Λοιπόν, και
24: είναι πάντα με νεαρές συντρόφους.
23: Αυτός είναι που τη πέταξε τα ρούχα έξω ή
24: όχι,
23: έχουν...
24: είναι ένας Ρώσος.
23: Ο Ρώσος ήταν που την έδιωξε κακή κακός. Την έστειλα μια βαστή.
24: Ναι, ναι, δηλαδή και αυτή που είναι τόσο κακομαθημένη πρέπει να πάθε πολύ γερό.
23: Ναι, ναι, ισχύει. Και μετά δεν έχει μπει και φυλακή αυτή γιατί κάτι είχε βύρει.
24: Είναι λίγο νευρικούλα.
23: Λίγο. Δεν είχε βύρει μια οικονόμου που είχε στο σπίτι.
24: Ναι, είχε βύρει.
23: Την είχε κάνει μαύρο στο ξύλο. Πιο μαύρο από ό,τι αυτή την είχε κάνει. Και μετά.
24: Τυχόσαν μέσα και την καθάρισε τουαλέτα.
23: Ναι, καλά τη έκανε.
24: Αυτή που έλεγε ότι εγώ για να βγάλω το ποδάρι μου από το κρεβάτι θέλω, ας πούμε.
23: 100.000 δολάρια, ναι.
24: Δολάρια, μετά πήρε το βουρτσάκι.
23: Και καθάριζε με το πιγκάρι στο χέρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και συναντήθηκε με τον. Πού είχε συναντηθεί, αυτό στο Grand Prix. Και συναντήθηκε λοιπόν με τον Φλαβιόρε Μπιρμπιντό. Να σου πω, για Παπουδέλη είναι μια χαρά αυτό. Δηλαδή είναι καλοστεκούμενο Παπουδέλη. Και είπε, και πατώσαν μαζί, μιλούσαν εντάξει, γιατί έχουν κρατήσει μια καλή σχέση. Και είπε αυτό ότι η. Πες την, α, η Ναόμη είναι καλύτερη ως φίλη, λέει, παρά ο σύντροφος.
24: Α, εντάξει, είπε το Παπουδέλη.
23: Είπε το Παπουδέλη.
24: Τον βοήθησε να περπατήσει
23: πολύ
24: με το
23: πι. Πολύ ωραία αυτή όμως. Ωραία, ωραία, παιδί μου.
24: Και αυτός ήταν ωραίος. Ήταν, ήταν πολύ playboy και.
23: Ο Μπριαντόρε.
24: Ναι.
23: Ναι.
24: Και έχει έτσι μια ιταλική φινέτσα.
23: Ναι, έχει, ε.
24: Έχει τραγανίσει πολλούς άντρες η Ναόμη.
23: Ναι, αμέ. Αλλά μόνο πλούσιους και τέτοια. Όχι
24: α, μόνο
23: τίποτα.
24: Πλούσιους, βέβαια.
23: Και έχει και παιδιά, έχει οφετήσει παιδιά.
24: Δεν ξέρω.
23: Έχει
24: οφετήσει. Α, νομίζω κάτι, αλλά.
23: Το κακόμοιρο, ποιο θα είναι.
24: Ε, τελείως.
23: Γιατί είναι νευρική αυτή, ρε παιδιά.
24: Αυτή είναι, παιδιά, έχει... μιλάμε ότι έχει κάτι ξεσπάσματα. Τρελά. Δεν ξέρω, οι συναδέρφισες όμως την αγαπούν. Ναι. Θυμάμαι και στη Μύκονο. Τι κακομαθημένη παιδιά στο Σάντα Μαρίνα να μπαίνει να κλείνει τα μαγαζιά, να μην θέλει αυτό. Στο Σάντα Μαρίνα έκλεινε μια ολόκληρη περιοχή του ξενοδοχείου για να μην την πλησιάζει κανένας, να μην την απαθανατήσει η παπαράτσι κλπ. Αν δες κούκλα μου να πας και να μην έχει κανέναν, δεν πας στη Μύκονο.
23: Έλαντε. Λοιπόν, δεν έχει η ίδια λέει ότι δεν υιοθέτησε το παιδί, αλλά ότι είναι δικό της το παιδί. Χωρίς όμως να έχει αποκαλύψει ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες για τη γέννησή της. Της κόρης της. Για το, είναι κοριτσάκι.
24: Το έχουμε δει το μωρό.
23: Δεν το έχω, όχι, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχει βγάλει μια φωτογραφία και να το βλέπουμε από πίσω. Δεν, όχι, δεν το έχουμε πει το μωρό.
24: Α, προφανώς είναι με παρένθετη μητέρα.
23: Δεν ξέρω.
24: Λογικά.
23: Μπορεί.
24: Και με δανεικό πατέρα.
23: Ναι.
24: Γιατί δεν έχει στερεώσει και πουθενά το κορίτσι αυτό το νευρικό. Θυμάμαι, παιδιά, όταν την είχε φέρει ο Λιμπέρης. Πω, που την είχα δει από κοντά και την έχω ξαναδεί και στο Σάντα Μαρίνα στη Μύκονο. Καλά, όταν την είχε φέρει ο Λιμπέρης ήταν, μιλάμε στα ντουζένια της και πραγματικά είχα μείνει α.
23: Εντάξει, πολύ ωραία.
24: Και πολύ ωραίο πρόσωπο.
23: Καλά, εγώ την είχα δει, είχα πάει Παρίσι και την είχα μπει στην Γκαλερί Λαφαγέτ. Ξαφνικά εκεί που καθόμουν και χάζευα κάτι αρώματα και κάτι τέτοια, γίνεται ένα κουρνιαχτό, ένα πράγμα. Μπαίνουν κάτι bodyguard, αυτά. Κάποιο ήρθε. Και περνάει αυτή, πρέπει να ήμουν εγώ. Έφτανα στο κολομέρι τη για να καταλάβει.
24: Έλα,
23: η,
24: δεν θέλω να μιλάς.
23: Η τύπισσα είναι σαν άλογο. Με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή δεν υπήρχε το πόδι και το κορμί και, καλά, και 10 μέτρα.
24: Και, αλλά και ωραίο και, πρόσωπο.
23: Όχι.
24: Έλα, απλά είναι πολύ μπιμπί και αστό.
23: Ναι, εντάξει, δεν είναι άσχημη.
24: Λένε ότι έχουν.
23: Δεν
24: ότι...
23: είναι άσχημη, αλλά έχουμε δει μαύρες, ρε παιδί μου, μοντέλες που είναι κούκλ. Αλλά το κορμί της. Που είναι τόσο δεμένο, τα πόδια της στην πασαρέλα, δηλαδή, η γυναίκα κυριαρχούσε.
24: Αυτή η Σίντι Κρόφορντ.
23: Έχει Σίντι Κρόφορντ.
24: Σαν κεφάλι. Ναι. Ή γενικά.
23: Όλο μαζί μου, ωραία μου. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι πιο όμορφη. Νομίζω ότι είναι πιο όμορφη που έχει περάσει ποτέ. Εμένα
24: ναι,
23: από μαύρες μ' άρεσε
24: ναι,
23: πιο πολύ.
24: Η Σίντι Κρόφορντ ήταν η πιο όμορφη.
23: Εγώ
24: και τότε
23: ναι.
24: Ζευγάρι με τον Ρίτσαρντ Γκιρ.
23: Η πιο όμορφη ήταν.
24: Ήτανε το τέλειο
23: στα
24: ζευγάρι.
23: Μου γούστα.
24: Και είχε και ένα κλάσ. Δηλαδή ήτανε, είχε ένα επίπεδο γενικά.
23: Ήταν πολύ ωραία. Και η πιο άσχημη για μένα, κατά τη γνώμη μου, ήταν αυτή που είναι σαν μαϊμού. Πες την ξανθιά.
24: Η Γερμανίδα.
23: Ναι, η Γερμανίδα. Ή αντίο, φιλάκια.
24: Η Χερτσίκοβα.
23: Όχι, καλά, αυτά είναι ωραία.
24: Ούτε η Χάιντι Κλουμ.
23: Ήταν λίγο μια μαϊμού, ωραία ήταν. Αχ, δεν μπορώ, πασίγνωστη. Δηλαδή,
24: έβγαλε εκατομμύρια.
23: Ναι, καλά,
24: ήταν. Πού τη λες και σαν μαϊμού.
23: Είπες, βρε τη μαϊμού, τι εκατομμύρια έβγαλε. Λοιπόν.
24: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.
23: Λοιπόν, ο Βασίλης μας λέει καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Και μας στέλνουν για δεύτερη, τρίτη φορά. Να το ξαναπούμε. Τι επιμένουν οι φοιτητές εκεί στοιχείο. Λέει λοιπόν, καλό μεσημέρι. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε. Δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές, λέει ο Μάρκος. Μας στέλνουν πολλοί φοιτητές. Έχει δίκιο, κάτι να γίνει εκεί με το Δήμο Χίου. Εσύ εκεί που ξέρεις την περιφερειάρχησα, την ξέρεις, πάρ' μια τηλέφωνο.
24: Την Κυραχιώτισσα.
23: Την Κυραχιώτισσα.
24: Κυραχιώτισσα, ο χιώτης σου που πάει.
0: Η ώρα είναι 3:15
1: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Έξι μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mall Barnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
27: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Να το σημάδι.
30: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
31: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
24: Μπαίνει κρυάκι σιγά σιγά. Αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
23: Τώρα είναι τέλεια εποχή.
24: Τώρα το βράδυ όμως. Τι έπαθες καλέ? Αυτή θα πνιγεί με το καλώδιο του.
23: Τι έχω πάθει?
24: Τι έχεις πάθει? Θέλεις και τα μάξι θέλεις?
23: Τι να κάνω?
24: Θέλεις και τα μάξι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπέση, έμπορο καυσόξυλων από την Νίκαια.
23: Ωραία πράγμα. Καλησπέρα σας.
32: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
24: Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται. Λέει ουρές εκεί στα μαγαζιά που έχουν καυσόξυλα, αληθεύει κύριε Μπέση?
32: Ναι, όντως είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση λόγω της αύξησης του πετρελαίου και της βενζίνης. Ο κόσμος έχει στραφεί προς το καυσόξυλο.
24: Φέτος δηλαδή άρχισαν νωρίτερα να έρχονται σε εσάς.
32: Ναι, ναι, από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει πολύ έντονα, αλλά τώρα το Σεπτέμβριο.
24: Από τον Αύγουστο.
23: Ναι.
24: Ρε παιδιά, με τέτοια ζέστη και λοιπά, ο άλλος να πηγαίνει να παίρνει καυσόξυλα.
23: Ναι, το κάνουν γιατί σου λέει μετά θα βρίσκουμε, θα πέσουν όλοι, έτσι δεν είναι.
32: Μα το φρονίμον τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
24: Αυτό για το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα άμα πεινάσουν να αγοράζουν πίτσα, έτσι λέει.
32: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα το καυσόξυλο είναι ένα προϊόν που φέτος έχει τρομερή ζήτηση. Και πραγματικά όλοι, επειδή ξέρουν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στο να βρίσκεις ξερό ξύλο μετά από 3-4 μήνες, έχουν αποφασίσει να προμηθευτούν νωρίς τα ξύλα.
23: Δηλαδή όποιος το θυμηθεί Νοέμβριο δεν θα βρει τίποτα, ε?
32: Νομίζω ότι από Δεκέμβριο θα δυσκολεύσει πάρα πολύ το πράγμα.
24: Πείτε μας κάτι, όποιος παίρνει καυσόξυλα από τον Αύγουστο πετυχαίνει καλύτερη τιμή, περσινή ας πούμε, ή μπα?
32: Εγώ προσωπικά ναι, είχα τις πρέσινες τιμές. Τώρα ότι μου έρχεται από εδώ και πέρα θα είναι πιο αυξημένα σίγουρα.
24: Δεν ξέρουμε τι αύξηση τιμών, ε?
32: Όχι, γιατί εγώ είχα ψωνίσει από πέρσι όλα για να είναι ξερά τα ξύλα. Όταν τελειώσουν αυτά από Νοέμβρη, δηλαδή που θα έρχονται οι καινούργιες παραλαβές, δεν ξέρω σε τι τιμές θα
23: γίνει. Γενικά σε τι τιμές κυμαίνονται, ας πούμε, με το κυβικό?
32: Το κυβικό αυτή τη στιγμή εδώ στην Νίκαια, στα καυσόξυλα μπέσης, οι τιμές είναι στο Πεύκο 120 ευρώ, η οξιά 130. Ο Δρύς 140 και η Ελιά 150.
24: Έρχονται άντρες ή γυναίκες και αγοράζουν τα ξύλα ως επιτοπλίστων?
32: Συνήθως το άτυχο είδος στον πλανήτη είναι η γυναίκα. Αυτή τα τραβάει όλα. Αλλά εδώ μπορώ να πω ότι έρχονται και άντρες.
24: Έχουμε καυγάδες μεταξύ των ζευγαριών. Πάρε αυτό το ξύλο, όχι αυτό είναι καλύτερο, αυτό κάνει πιο πολύ φωτιά, αυτό μυρίζει καλύτερα, και τέτοια τις κλασικές διαφωνίες που έχουν?
32: Κοιτάξτε, οι καυγάδες είναι άσκοποι, γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι και να γίνει στη γυναίκα θα περάσει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει καυγάς.
24: Και συνήθως η γυναίκα διαλέγει και ο άντρας πληρώνει όταν πηγαίνει με ζευγάρια.
23: Όμως και τον ειδικό, δεν σας ρωτάνε ποιο είναι καλύτερο, ποιο ξύλο? Ας πούμε λένε ότι η ελιά καίει πιο αργά, κάτι τέτοιο, ότι η οξιά, ποια είναι καλύτερο, τι είναι καλύτερο να αγοράσει κανείς?
32: Κοιτάξτε, ο Δρύς και η ελιά είναι βραδύ καυστά ξύλα. Κρατάνε περισσότερη διάρκεια, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουν.
23: Ναι.
32: Το Πεύκο και η οξιά παίρνουν γρήγορα,
23: αλλά καίγονται και γρήγορα.
32: Σίγουρα αν παίρνουν, προμηθεύονται οι πελάτες από μάντρες που τους γνωρίζουν και έχουν προσωπική σχέση, είναι καλύτερο από το απρόσωπο, γιατί έχει γεμίσει με εισαγωγής ξύλα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ καλά ποιοτικά και έχουν έντονο καπνό, έντονη μυρωδιά, γιατί είναι ανήλια και έρχονται από ποτάμια, από Βουλγαρίες, Ρουμανίες κτλ. Και δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο πελάτης. Οπότε να προτιμούν πάντα να παίρνουν ελληνικά ξύλα.
23: Πώς το ξέρουμε όμως, ότι πρέπει να γνωρίζουμε αυτόν τον έμπορο?
32: Ναι, να έχετε προσωπική σχέση.
23: Πολλοί σου πουλάνε ξύλα που λένε ότι είναι ελληνικά και δεν είναι, έτσι δεν είναι? Αν δεν τον γνωρίζεις τον έμπορο.
32: Αυτό είναι το άσχημο, ότι καλύτερα να ψωνίζετε από ανθρώπους που έχετε προσωπική σχέση.
24: Κύριε Μπαρτά, αν έχουμε κτήμα, είμαστε από επαρχία, που όλο και πολύ κλαδεύουμε, μπορεί να έχουμε ελιές, μπορεί να κόβουμε, μπορούμε, λέτε, να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα, ή θέλει μια ειδική προεργασία?
32: Όχι, καμία προεργασία, εννοείται. Από τον αγρό στο σπίτι.
24: Ωραία, άρα απλά να είναι στεγνά, έτσι δεν είναι? Πριν πιάσουν βροχές, να τα βάλουμε σε κάποιο μέρος για να είναι έτοιμα προς χρήση.
32: Το ξύλο, όταν βραχεί από την βροχή, δεν παθαίνει τίποτα. Αν είναι ξερό.
23: Όταν λέμε λοιπόν ξερό, τι εννοούμε? Γιατί εμείς νομίζαμε ότι είναι βρεγμένο ή νοπό.
32: Να έχει κοπεί πάνω από 3-4 μήνες. Αυτό εννοούμε χλωρό. Δεν εννοούμε το να βραχεί το ξύλο. Μπερδεύεται ο κόσμος.
23: Ναι, όντως.
32: Τα ξύλα τα δικά μου, κάνω αυτοπροβολή βέβαια, τώρα είναι άσχημα, αλλά γενικά τα ξύλα που παίρνετε και είναι ξερά, να τα αφήσετε στη βροχή και να βραχούνε, μετά από μία ώρα είναι στεγνά, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν τραβάει το ξύλο το νερό μέσα να το κρατάει.
24: Για δώστε μας κάποιες οδηγίες. Τώρα θα πάμε όλοι να αγοράσουμε, ας πούμε, κάποια ξύλα. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι ποσότητες να παίρνουμε?
32: Αν είναι μια οικογένεια που επιστρέφει από το σπίτι της μεσημερό απόγευμα και θέλει για 3-4 ώρες να ανάψει το τζάκι του γρήγορα και να ζηταθεί για 4 ώρες και μετά να πέσει να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ασχοληθεί με ξύλα όπως είναι ο Δρύς και η ελιά. Γιατί θέλουν να υπάρχει προεργασία ώστε να αντέχει μετά αρκετή ώρα. Ένα γρήγορο ξύλο λοιπόν είναι το πεύκο και η οξιά που μπορεί να το βάλει και να πάρει απευθείας για να έχει φλόγα και να ζεσταθεί το τρίωρο, τετράωρο που θα πει το καφέ του ή το βραδάκι του, το κρασάκι του, δεν ξέρω τι. Αν όμως από την Κυριακή ανάβει το πρωί, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ελιά και δρύ για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
23: Πάντως εσείς μας τα λέτε, η ελιά είναι πιο οικονομική εφόσον διαρκεί περισσότερο, σωστά?
32: Εκ του αποτελέσματος.
23: Εκ του αποτελέσματος, ναι.
32: Ναι, ναι, ναι.
24: Λοιπόν, και μπορούμε να. Κάποιοι έχουν αποθήκες και τα βάζουν στις αποθήκες, κάποιοι έχουν κλειστά γκαράζ και τα βάζουν στα γκαράζ. Κάποιος όμως που δεν έχει χώρο, από ό,τι μας είπατε, μπορεί να τα βάλει και στη βεράντα.
32: Στη βεράντα, στην αυλή του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και άμα θέλει
24: εγώ
32: να βάλει και ένα μουσαμά.
24: Εγώ νόμιζα ότι δεν κάνει στη βεράντα.
23: Όχι, κάνει, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν κάνει να βραχούν. Αλλά είδατε, μας λέει ο κύριος Μπέση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
32: Εφόσον είναι ξερό το ξύλο, έτσι.
23: Ναι.
32: Ναι, άμα είναι ξερό, όσο και να το βρέξει, δηλαδή για δοκιμή, πάρετε ένα ξύλο και βάλτε το στο ντουζ. Βάλτε το να βραχεί επί ένα λεπτό, δύο, να γίνει μουσκεμά. Μετά αφήστε το, μετά από 20 λεπτά μισό να το δείτε να είναι ξέρω.
23: Να ρωτήσω κάτι. Πας να αγοράσεις ξύλα έτσι στην τύχη, λέω εγώ τώρα. Και σου λέει ο εμπόρος ότι είναι ξέρω. Εσύ μπορείς να καταλάβεις, υπάρχει τρόπος να καταλάβεις πριν το αγοράσεις, αν είναι ξέρω ή όχι.
32: Αν πάει ένας άνθρωπος που είναι άσχετος τελείως με αυτό,
23: ναι.
32: Όχι, μπορεί να την πατήσει αν δεν είναι μουσκεμά. Αλλά και από το βάρος, αν πιάσει ένα κούτσουρο, θα το καταλάβεις. Αλλά θέλει λίγο εμπειρία οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν και κάποια υγρόμετρα στο εμπόριο που, αν θέλεις, μπορεί να το έχεις, να το κουμπάς το ξύλο μέσα, να το βάζεις. Πώς βάζουμε στο κρέας για να δούμε πόσο ψημένο είναι. Να βλέπετε την υγρασία.
23: Να, αυτό δεν το ξέραμε, ας πούμε.
24: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Καμιά φορά τα ξύλα έχουν ζουζουνάκι μέσα. Υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί μέσω του ξύλου το ζουζουνάκι, να το έχουμε σε ένα εσωτερικό χώρο του σπιτιού και να μας φάει τα έπιπλα?
32: Ναι, εννοείται. Αν υπάρχει. Εξαρτάται τι είναι. Αν υπάρχει τέτοιο μαμούνι ή οτιδήποτε, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Αν γεννήσουν αυτά, ναι. Αυτό, ναι. Είναι αυτονόητο. Είναι σαν να πάρετε μία μερμικοφολιά και να την βάλετε στο σαλόνι σας. Να γεμίσετε μερμική μετά παντού.
24: Ναι. Άρα, αν δούμε ένα ξύλο που φαίνεται οπτικά περίεργο με τρύπες και τέτοια.
32: Όχι, άμα το κοπανίσει το ξύλο αυτό, θα δει ότι θα φύγει απευθείας. Δηλαδή, θα δει. Αλλά συνήθως. Σε καμιά ελιά μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται σε άλλα ξύλα που να έχει κουφάλα μέσα, να έχει τρύπες και να γίνει. Αλλά άμα το πετάξεις μία κάτω το ξύλο με δύναμη, ό,τι έχει μέσα θα δεις ότι θα βγαίνει. Οπότε μην το πάρεις, μην το χρησιμοποιήσεις αυτό.
24: Μάλιστα.
23: Μάλιστα.
24: Πολύ ωραία.
32: Αλλά συνήθως δεν είναι. Δηλαδή, αν είσαστε με μάντρες που έχετε προσωπική επαφή, ελαχιστοποιείτε το κίνδυνο σε αυτός.
24: Κύριε Μπέση, να έχουμε ένα καλό χειμώνα.
32: Να έχετε ένα καλό χειμώνα με υγεία πάνω απ' όλα, ψυχική γαλήνη.
24: Και ωραία ζεστασιά και θαλπορή σαν αυτή που δίνει ένα καλοαναμένο τζάκι.
32: Ακριβώς. Και η ευχή που δίνω σε όλο τον κόσμο είναι η συνηθισμένη μου και αγαπημένη μου ευχή, να έχει ο κόσμος ευδαιμονία.
24: Πολύ ωραία.
23: Πολύ ωραία. Να είστε καλά.
24: Καλό απόγευμα.
32: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
23: Εν τω μεταξύ θα ανάψουν όλα τα τζάκια, θα τα ανάψουμε όλα τα τζάκια όσοι έχουν τέλος πάντων. Και μετά θα αρχίσουμε ότι δεν είναι καλό για το περιβάλλον. Και είναι αλήθεια δηλαδή. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και τέτοια. Δηλαδή παντού πρόβλημα.
24: Θυμάσαι παλιά που είχες παλιά επιπλάκια και τα έστελνες.
23: Παιδιά, ναι.
24: Και έλεγες, έκαψα και την καρέκλα τη σκηνοθέτεια. Πάει και αυτή. Πάει και τ' άλλο, πάει και τ' άλλο. Λοιπόν, ακαεί το πελεκούδι.
23: Η Χάιντι Κλουμ λέει ο Αντώνης ότι είναι η Μαϊμού. Όχι, δεν είναι. Ή κάτι θυμήθηκα. Η Κλόντια Σίφερ.
24: Έλα μωρέ την κακομοίρα.
23: Σαμαϊμού.
24: Έλα μωρέ την κακομοίρα.
23: Συμφωνεί, να συμφωνεί για το κορίτσι μας εδώ.
24: Άλλο δεν σ' αρέσει και άλλο Σαμαϊμού.
23: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει, μου θυμίζει Μαϊμού.
24: Μαϊμού με κάτι εκατομμύρια.
23: Βρε, εκατομμύρια έχει, δεν είπα εγώ. Αλλά ναι.
24: Δεν ήταν από τις ωραιότερες, ναι.
23: Όχι, δεν ήταν.
24: Ξανθομπαμπούρισα.
23: Ναι, η πιο ωραία ήταν.
24: Η Σίντι πάντως ήταν, παιδιά, όντως.
23: Παιδί μου ήταν δεν τη χόρτενες. Και ήταν και μια μορφιά που δεν ήταν συνηθισμένη τότε. Και η κόρη της τεινάζει πολύ. Παρόλα αυτά που είναι κούκλα, παρόλα αυτά, σαν κατά τη γνώμη μου, σαν τη μάνα δεν είναι.
24: Ναι.
23: Σαν τη μάνα δεν είναι.
24: Και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο άντρας της Σιντι Κρόφορντ, ο Γκέρμπερ.
23: Ο Γκέρμπερ, ναι, τώρα αυτή πέρα είναι δύσκολα οι άνθρωποι. Βέβαια,
24: αυτή, άστο
23: που χάσαν το γιο τους. Και διάβαζα ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ, λέει, μιλούσε πάρα πολύ. Ήταν οικογενειακός φίλος και μιλούσε ατελείωτες ώρες με τον.
24: Με το παιδί.
23: Με το παιδί, με το γιο. Τέλος πάντων τώρα. Τι ψάχνουμε.
24: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. radio@parapolitika.gr. Να σας πούμε επίσης ότι στο Metropolitan Hospital Στο Φάληρο η Παιδιατρική Κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προσπάθεια της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.

0: λες και Barry White.
1: Μ' αρέσει, μου κάνει λίγο έκφη τη φωνή, την μπάστα την αυτή.
0: Πολύ σε έχει.
1: Πολύ.
0: Ο Μπαρούλης.
1: Πολύ, πολύ. Λοιπόν, κυκλοφορεί αστείο τιμοκατάλογος για την υπνοθεραπεία. Λέει λοιπόν, υπνοθεραπεία τιμοκατάλογος. Νάνι, νάνι, απλό, νάνι, νάνι.
0: Ωραία.
1: Νάνι, νάνι, απλό,
0: ναι.
1: 350 ευρώ. Νάνι του Ρίγα το παιδί, 400 ευρώ. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά και χοροδία τυπάλδου, 550. Και δώρο η πιπίλα.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ, παιδιά. Γέλασα πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός δεν είναι σαν μουσικός τρελός ο υπνοθεραπευτής, σαν να είναι κανένας Μπετόβεν, κανένα τέτοιο με ένα μαλλί, μία φάτσα έτσι. Πρέπει να την τρώει τη γουρουνοπούλα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορεί με AI φωτογραφία που είναι υπνοτιστής, κρατάει αυτό το ρολόγιο που κρατάνε στις ταινίες και υπνοτίζουν τον κόσμο και δίπλα είναι ο Ανδρουλάκης και λέει: ξύπνα, Νίκο, δεν είναι για χόρτα. Εντάξει, ευτυχώς που έχουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που έχουμε και χιούμορ. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ο γιατρούλης λέει άρχισε να ζορίζεται στη φυλακή. Πήγαινε κάθε μεσημέρι στο ροζέ και έτρωγε λέει κάθε μέρα σούσι και έπινε ένα ποτήρι σαμπάνια.
1: Ας το παραγγείλει τώρα, όχι.
0: Εντάξει τώρα, δεν του αρέσει το περιβάλλον.
1: Εντάξει,
0: να κάνει,
1: να τον άφησε η κεριά για να φάει.
0: Ήθελε λίγο ένα art de la table, ήθελε λίγο να μιλάει με κόσμο, να ψαρεύει πελατεία. Ήθελε δηλαδή, ρε παιδί μου, ένα τζέρτζελο.
1: Πάντως βγήκε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο Μαζονάκης έλεγε ότι έκανε κάθε θεραπεία 3 με 6 χιλιάδες και έγραφε ότι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον, ότι παιδιά λέει, μου ζητάνε τόσα λεφτά, λέει δεν είμαι για τόσα λεφτά, βέβαια τα έδωσε, απλά θέλω να σου πω.
0: Πόσα?
1: 3 με 6 χιλιάρικα, δεν ξέρουμε τώρα πόσα. Αλλά τώρα βάλε ότι αν έκανε. Αν έκανε σε δύο χώρους, γιατί υπόθηκε ότι έκανε σε δύο χώρους ταυτόχρονα, ότι στο διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό.
0: Είχε και άλλο.
1: Είχε και άλλη πλασμαφαίρη. Έκανε και άλλες πλασμαφαίρες. Πες λοιπόν ότι αυτοί βγάζανε 3.000 την πλασμαφαίρεση. Λέμε τώρα. Δεν θα σου βάλω 6, θα σου πω 3. Και κάνανε 2 πλασμαφαιρέσεις
0: την ημέρα. 6.000 την ημέρα, την εβδομάδα.
1: Ναι. 6, 7, 42.
0: Μόνο. Αλλά δεν θα έκανε και Κυριακή, φαντάζομαι.
1: Ωραία, σωστά τα λες. Θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι. Πότε να βάλουμε 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε 5. 5, 6, 30. Επί τέσσερις εβδομάδες.
0: Μιλάμε
1: 120 χιλιάρικα μόνο. Μόνο για την πλασμαφαίρεση. Δεν λέμε τώρα τα άλλα, τα βαλιτσάκια με τους φιχτήρες, τις ρόγες και τα τέτοια και όλες τις άλλες θεραπείες. Και τις υδροθεραπείες. Και αν είχε πει δεν έχεις καρκίνο σε μια χαρά και το άλλο που έπιανες κάθε σίδερα και σου έβγαζε το αυτό. Που σου διαβάζανε την άβρα και δεν λέγε ότι η άβρα σου είναι σκοτεινή και τα δόντια σου είναι. Δεν ξέρω.
0: Η ΑΔΕ που κυνηγάει τον καθέναν. Μην έχει κανένα ευρουλίνη κρύψει πουθενά σε κανένα μαξιλάρι. Βρήκε τίποτα. Βρήκε καμιά
1: 1,3 άκρη. 1,3 δις πάντως λέει ότι είχαν.
0: Άνοιξαν οι λογαριασμοί.
1: Ναι.
0: 1,3 δις.
1: Ναι, ναι, αυτό διάβασα εγώ. Τώρα πού και τι και πώς. Και λογικά φαντάζομαι εγώ τώρα. Είσαι και στο εξωτερικό, είσαι θηρίδες, τραπεζικές και τέτοια πράγματα.
0: Η ΑΔΕ λογικά θα τα βρει.
1: Μα πρέπει
0: εδώ
1: να τα βρει.
0: Οφείλει
1: να
0: τα βρει. Παιδιά. Δηλαδή, τι
1: καλέ
0: να πω.
1: Εδώ πέρα, τι ήθελε του καθένα. Εδώ πέρα σου λέει φορολογεί τον παππού που έδωσε την εγγονή 700 ευρώ σε ένα χρόνο σπαστά χαρτζηλίκι. Δηλαδή, μιλάμε δεν πιάνουν τα μεγάλα ψάρια και ασχολούνται με τον παππού και την εγγονή. Και τη γιαγιά, την καθεμία που χαρτζηλικώνει ή το γονιό το παιδί του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ξεφτυλισμένα πράγματα.
0: Έλα, πες τα, ρίξε.
1: Έτσι, είπα, τι άλλο να πω.
0: Δώσε και σώσε.
1: Να διάβαζα, ας πούμε, για ένα γάμο. Μια και το συζητάμε αυτό, διάβαζα ότι ένας τύπος λέει δήλωσε στην εφορία καταθέσει 14.632 ευρώ ως δώρα γάμου. Πού είναι ένα ποσό, ρε παιδί μου, μπορεί να μαζευτεί από γάμο όταν έχεις, ας πούμε, 200 καλεσμένους και του έκανε η εφορία.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πω, πω.
1: Έκανε η εφορία και με τι είναι αυτά.
0: Άρα πώς πρέπει
1: τα σημικά,
0: να γίνει.
1: Μα φέρει τα σημικά πίσω.
0: Τα δώρα γάμου πώς πρέπει να δίνει. Να βάζει κουμπαράκι
1: ρεύστου. Ρεύστου μπα. Ναι, και τα δώρα του γάμου και πρέπει να ξέρεις και τα δώρα του γάμου και τα χαρτζηλίκια και αυτά που παίρνουν. Έχουν πρόβλημα, σου λέει, οι γονείς να είναι ένα παιδί δηλαδή φοιτητής στην επαρχία. Και οι γονείς στέλνουν χρήματα. Στο παιδί αυτό, πλέον του πληρώνουν το ενίκιο που το πληρώνουν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, οκ, okay, στο σπίτι του νοικοκύρη. Δεν στέλνουν στο παιδί χρήματα. Αυτά θα φορολογούνται.
0: Έλατε.
1: Έχουμε τρελαθεί. Τότε το Άιρις τι το κάναμε. Τι το κάναμε το Άιρις, το κάνουμε τι. Ή που βγαίνει μία παρέα, βγαίνει μία παρέα. Που το κάνουμε συνέχεια.
0: Και μοιράζουμε.
1: Λέει, πληρώνει ένας, όχι, πληρώνει ένας και του τα βάζει με Άιρις.
0: Ανάλογα τι ποσό.
1: Τι ανάλογα το ποσό. Ένα 50 να του βάλει ο καθένας. Τελειώσαμε. Θα το φορολογήσουν το Χριστιανούλη. Αυτά πρέπει να, να δούμε τι γίνεται
0: και
1: με αυτά.
0: Και απ' την άλλη, στους γιατρούλιδες ακόμη δεν έχουμε δει, γιατί επίσημα η ΑΔΕ δεν έχει βγει να πει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό αναμένουμε. Γιατί σε λίγο θα ακούσουμε ότι οι γιατροί δεν έχουν χρήματα. Περίμενε και θα γελάσουμε. Φανερά χρήματα, γιατί κρυφά σίγουρα υπάρχουν πολλά. Μόνο το ρολόι πόσο στοίχιζε, 200.000.
1: Τέτοιο νομίζω, ναι. Εσύ δεν είπες ότι ήταν και με διαμάντια, μπορεί να ήταν και παραπάνω μετά.
0: Έτσι μου είπαν ότι ήταν πιαζέ, λέει, με διαμάντια.
1: Άμα είναι με διαμάντια, πρέπει το απλό να είναι 200.000.
0: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Πηγαίνει σε ένα γιατρό που φοράει ένα τέτοιο ρολόι, δεν καταλαβαίνει αμέσως τι παίζει.
1: Όχι, λες, είναι πολύ καλός γιατρός αυτός. Έχει φοβερή πελατεία για να έχει τέτοιο ρολόι. Δεν πηγαίνει το μυαλό σου ότι ο άλλος έχει βαλίτσα μέσα με παιχνίδια.
0: Εμάς γιατί δεν μας τα δείξε τα παιχνίδια.
1: Γιατί δεν πήγαμε και πολύ καλά κάναμε.
0: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. I've heard people say that.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Είσαι κεφάτη, θα πας στο σπίτι σου, έχεις ωραίο τραπέζι.
15: Τι τραπέζι έχω? Πάρε την αφήνη μου, παραγγείλουμε.
14: Α,
15: αλάρωσες.

0: Επιτέθηκε σε έναν, έφυγε από το κτήμα της περιοχής και επιτέθηκε στον δρόμο σε έναν περαστικό, ο οποίος του πήρε να το αποφύγει και του χώνει το πουλί κουτουλιές.
1: Δεν είμαστε καλά μας. Παιδιά, τα ζωντανά έχουνε.
0: Και βίντεο.
1: Να σου πω, λοιπόν, μήπως έτρωγε κανένα σάντουιτς και ήθελε να του την πέσει. Ήθελε να πάρει μεζέ.
0: Αυτό το σκάσε από ένα κτήμα. Που είχαν πουλιά, που είχαν εμού. Τα εμού είναι κάτι πουλιά που είναι πιο μεγάλο. Είναι σαν τη μοιάζει με το στρουφοκάμιλο. Είναι πιο μεγάλο από το στρουφοκάμιλο. Φαντάζεσαι ότι είναι πιο μεγάλο από το στρουφοκάμιλο.
1: Καλά, δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Και πετάει.
0: Όχι, δεν πετάει.
1: Α.
0: Ούτε ο στρουφοκάμιλο νομίζω πετάει. Πού να πάει με τόσο κόμμα. Αυτό έχει ένα κορμί θηρίο. Θα πέσει κάτω.
1: Άρα άρχισε να του τσιμπάει τα πόδια. Τι του έκανε.
0: Κουτουλιές του ρίχνε.
1: Α.
0: Και είναι.
1: Φιλικό ζωάκι.
0: Είναι ψηλό. 2 μέτρα. Είναι 2 μέτρα το πουλί αυτό. Το εμού και ζυγίζει 37 κιλά και μπορεί, και δεν πετάει αλλά τρέχει 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τρόμαξε κάτι από τον κύριο. Πόπο, τον Ντεσεβό το θυμάσαι.
0: Ναι, το
1: τι ωραίο αυτοκίνητο που ξέρει. Παιδιά, θυμάστε πώς άνοιγε το παραθυράκι.
0: Σαν κονσερβοκούτι καταρχήν από πάνω.
1: Άνοιγε από μέσα προς
0: ναι,
1: τα έξω
0: ωραίο,
1: και
0: αμάξι.
1: Το πιάνε με ένα μαγνήτη. Από τα αϊκόνικα αυτοκίνητα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είχαν βγει για αγρότες στην Γαλλία.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτοκινητάκι.
1: Ναι, όντως. Θυμάμαι αυτό το Βάτραχο. Το Βάτραχο το μεγάλο, το θυμάσαι το Βάτραχο το μεγάλο.
0: Το Στροέν.
1: Ναι, ο μικρός ο Βάτραχος ο μεγάλος ήταν το Φιατάκι το 5, το Λάτσια.
0: Το Volkswagen, ο Σκαραβαίος.
1: Ο Σκαραβαίος, φοβερό αυτοκίνητο παλιός, δηλαδή μιλάμε επτάψυχο αυτοκίνητο. Για πόσα χρόνια τα βλέπαμε αυτά το αυτοκίνητα.
0: Ναι, ατελείωτα. Μα γι' αυτό όλα αυτά τα περισσότερα, αν ξέρεις μου τι σε έχουν βγάλει. Ξέρεις, είχε βγει Σκαραβαίος μετά μοντέρνος, είχε βγει το Μίνι Κούπερ που το ξέρουμε.
1: Μπράβο, το
0: Μίνι. Ο καημός μου είναι που δεν έχει βγει ποτέ ο Ντομπιάνκι. Εγώ δεν το αγαπούσα τον Ντομπιάνκι πολύ.
1: Φοβερό αυτοκινητάκι.
0: Δεν υπήρχε. Ήταν,
1: παιδιά, είχε... και πάρα πολύ βολικό για το κέντρο της Αθήνας. Ήταν... Τέτοια αυτοκίνητα έπρεπε να έχουμε τώρα.
0: Το Ντομπιάνκι είχε, επειδή έκανε το πέσα και μάγκα, εγώ έκανα και κόντρε τρομάρα στα πατέρα. Είχε τρομερή εκκίνηση. Ήσουν δηλαδή, ήσουν στο φανάρι και άνοιγε ένα. Σαν τα πορδί πετακότανε. Τακ! Του κέρδιζε όλου την εκκίνηση και μετά.
1: Μωρέ,
0: και μετά σε περνάγανε όλοι πολύ.
1: Ήθελε να κάνει και
0: τυραλίστρια. Κοριτσάκι, μωρέ, τώρα είχα το τη μαμά σου. Ήταν και άμπαρ, θα μπαρθάκι.
1: Ήταν. Τη μαμά σου αυτοκίνητο ήταν.
0: Δεν το δε. Σε φωτογραφία.
1: Τι εννοεί, δηλαδή το πήρε εκείνη και τη το πήρε.
0: Το είχε πάρει ο μπαμπά μου, εντάξει. Και όταν μετά εγώ πήρα δίπλωμα. Άρχισε μαμά, θα μου δώσει το αυτοκίνητο και θα μου δώσει το αυτοκίνητο και μου δώσει το αυτοκίνητο και το παίρνει συνέχεια το αυτοκίνητο, την κακομοίρα. Αφού έβγαινε και συνέχεια.
1: Και μετά πήρε άλλο αυτοκίνητο.
0: Και μετά, όχι, μετά δεν θυμάμαι τι. Μετά μου πήρε ο μπαμπάς μου εμένα, μετά το άμπαρ τα έπαιξε πια, ήρθε και τελείωσε. Το είχα τελειώσει το αυτοκίνητο και μετά μου πήρε ένα Citroën Saxo.
1: Α.
0: Πάει και αυτό.
1: Όχι.
0: Μετά πήραμε ένα Fiat και τέτοια. Λοιπόν, είχε βγάλει ένα βιβλίο ο αδερφός της πριγκίπισσας Νταγιάννα και μέσα στα αυτά που...
1: Φοβερό βιβλίο. Πάει να γίνει best seller ναι. Και καραπουλήθηκε πριν κυκλοφορήσει.
0: Ναι, όντως. Και μέσα σε αυτά που γράφει τα τρελά και τα τέτοια, γράφει ότι η πριγκίπισσα Νταγιάννα είχε πει στον αδερφό της ότι ο Κάρολος είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη.
1: Όπα.
0: Εντάξει, έχουν βγει από το παλάτι και έχουν διαμαρτυρηθεί. Αλλά του είχε πει λέει, αυτή την κουβέντα. Όπως επίσης του γράφει μέσα γράφει επίσης ότι όταν πέθανε η Νταγιάννα, ότι ο Κάρολος είπε στον ίδιο, δηλαδή στον αδερφό της Νταγιάννας, ότι να είσαι σίγουρος ότι θα ξεχαστεί σύντομα.
1: Αυτό...
0: Τη συμπαθούσαν πολύ, έτσι.
1: Να σου πω, αυτό ήταν μεγάλη.
0: Αυτό μπορώ να το πιστέψω.
1: Αυτό, κοίτα, παιδιά, ήταν μεγάλη χοντράδα.
0: Κοίτα, για τον προσωπικό υπηρέτη, αυτό ήταν ερωτευμένο με την άλλη, μωρέ. Με την Καμιλοπάρδαλη.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν επικάντικο αγόρι. Μπορεί να ήταν. Μερακλής.
0: Δεν νομίζω. Το πει άλλη. Μπορεί να το είπε μεταφορικά ότι δηλαδή δεν κάνει βήμα χωρίς τον προσωπικό του υπηρέτη. Δεν νομίζω ότι.
1: Εννοούσε
0: κυριολεκτικά. Αλλά ότι ήταν κακό σπυρί στο παλάτι η Νταγιάννα ήταν. Δεν θυμάσαι που όταν πέθανε μετά που είχε γίνει μεγάλος χαμός. Δεν κατέβαινε, ήταν κόσμος με λουλούδια έξω από τα ανάκτορα κλπ. Δεν κατέβαινε η Μπάμπο να πει να χαιρετήσει τον κόσμο. Και έγραφαν όλες οι εφημερίδες τότε γιατί σιωπάει η Βασίλισσα και πού είναι η Βασίλισσα.
1: Και την ανάγκασαν.
0: Και την ανάγκασαν μετά από μέρες να
1: λοιπόν,
0: βγει και να μιλήσει με τον κόσμο.
1: Ότι πέρασα χθες το βράδυ. Χθες λοιπόν, μετά από εδώ, ήμουνα καλεσμένη το βράδυ σε ένα event και ως γνωστόν φέρνω τα ρούχα μου, αλλάζω εδώ στο ραδιόφωνο, ντύνομαι, στολίζομαι, φοράω τα παπουτσάκια μου, μακιγιάρομαι και πάω στα καλέσματα κουκλάκι ζωγραφιστό, έχοντας βέβαια κουβαλήσει διάφορα πράγματα γιατί αλλάζω ρούχα, μακιγιάς κλπ. Λοιπόν, χθες το βράδυ παρκάρω το αυτοκίνητό μου, βρίσκω αισίως πάρκινγκ κάτω από το σπίτι, παρκάρω το αυτοκίνητό μου και είμαι φορτωμένη, παιδιά, με 100 πράγματα. Έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή. μου πέσε μέχρι και το τζιν, έφυγε από τις

0: σακούλα και μου έπεσε στο δρόμο. Μόνο αυτό σας λέω. Το τίναξε αυτό, έκανε ότι δεν κατάλαβα, το βάλω. Και είχα τα κλειδιά του αυτοκίνητου για να κλειδώσω το αυτοκίνητο βγαίνοντας και τα κλειδιά του σπιτιού. Λοιπόν, μπαίνω στην πολυκατοικία, πάω έξω από το διαμέρισμά μου, άφαντα τα κλειδιά του σπιτιού. Βρε που είναι τα κλειδιά του σπιτιού, βρε που είναι. Να κοιτάω, μου πέσαν, λέω πώς είχα τα πράγματα. Μετά ήμουνα και, ήταν και βράδυ, ήμουνα και ζαλισμένη. Λέω κάτσε να το πάρω με τη λογική. Ή θα μου πέσαν, αφού μπήκα στην πολυκατοικία, άρα τα είχα όταν μπήκα στην πολυκατοικία. Ξανακατεβαίνω κάτω, να ψάχνω στην είσοδο, να ψάχνω στο ασανσέρ, να ψάχνω από εδώ. Όμως αργά. Δηλαδή, ήταν γύρω στη μία όταν γύρισα σπίτι μου, 12.30 εκεί, μία παρά. Λέω, άκουσα ένα ασανσέρ. Λέω, κάποιος από την πολυκατοικία να τα μάζεψε, να είπε, βρέθηκαν κάτι κλειδιά και να μας πει αύριο ότι βρήκα κλειδιά. Ξανακατεβαίνω, τίποτα. Ρε παιδί μου, ψάχνω τα πράγματα. Λέω, μήπως μου πέσει σε καμιά σακούλα από εδώ, από εκεί. Λέω, πώς έγινε να εξαφανιστούν. Ξανακατεβαίνω. Ανοίγω την πόρτα και βρίσκω.
1: Ποια πόρτα τώρα?
0: Την εξώπορτα της πολυκατοικίας. Και είναι τα κλειδιά στην εξώπορτα της πολυκατοικίας πάνω. Λέω, δεν πα. Το έχεις πάθει? Όχι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είμαι σπίτι. Είμαι σπίτι, έχω γυρίσει από εδώ. Είμαι σπίτι, μια χαρά, κουκλάκι ζωγραφιστό. Έτσι. Και περιμένω μια φίλη μου να έρθει στο σπίτι. Μου χτυπάει το κουδούνι, από κάτω. Μπαίνει μέσα. Και μετά, και την περιμένω να ανέβει και πάνω. Εγώ είμαι στο μπάνιο. Και μπαίνει. Σπίτι μου μπαίνει και μου λέει: ρε εσύ μου λέει, έχεις την πόρτα ανοιχτή του σπιτιού σου.
0: Τι!
1: Ναι.
0: Μπήκες μέσα και δεν την.
1: Μπήκα μέσα και δεν έκλεισα την πόρτα. Μπήκα μέσα φορτωμένη και δεν την έκλεισα την πόρτα με το πόδι. Την άφησα ανοιχτή.
0: Έχει τύχει και άλλο. Να είσαι μέσα στο σπίτι και να είναι έξω από την εξώπορτα τα κλειδιά.
1: Και αυτό. Αλλά εντάξει, κοίτα, εσείς είστε πολλά διαμέρισματα, δεν είναι?
0: Ναι, όχι.
1: Πόσα πάρα είναι, 15?
0: Δύο σε κάθε όροφο και έχουμε 6 ορόφους.
1: Ναι, 12.
0: Ναι.
1: Εμείς, γι' αυτό δεν ανησυχώ γενικά εγώ. Είναι σαν οικογενειακή πολυκατοικία χωρίς να είναι. Είμαστε 5 όροφο διαμερίσματα. Τελειώσαμε. Οπότε. Και δεν μπαίνουν. Άντε να μπει κανένα ντελί. Δεν μπαίνει. Δεν είναι. Αλλά να αφήσω την πόρτα του σπιτιού να χάσκει. Και μπήκε η άλλη μέσα και μου λέει: μην τρομάξει. Λέει: μπήκα, λέει, στην πόρτα. Πώς μπήκε στην πόρτα, λέει, ανοιχτή, παιδί μου, λέει, του σπιτιού.
0: Λοιπόν, αυτό αυτά ήταν. Καλά, κορίτσια, τέλος. Να έχετε ένα ωραίο σεξουλιάρικο
1: σαλωτικό.
0: Ξεσαλωτικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
1: Θα βάλω απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι. Τι

0: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
13: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών και η
12: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Ναι, στην πραγματικότητα ναι. Mm. Τώρα, εάν διαβάσουμε το τι έγινε εκεί, τι είχαμε, 4 βασικούς άξονες. Εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο το σήκωσε η Κίνα, και η Μέση Ανατολή μαζί με Ουκρανία και την Κορεατική Χερσόνησο θα συζητούνταν έτσι κι αλλιώς. Ας δούμε τι έγινε. Εμπορικός πόλεμος, το πιο βασικό. Πήραμε παράταση. Δεν λύθηκε κανένα από τα δομικά προβλήματα, δεν παραδέχτηκε κανένας ότι υπάβει αντιπαλότητα. Πάμε για μια παράταση. Έχουμε και χειρία αυτή που ξεκίνησε στην Κίνα, βασικά αυτή που ξεκίνησε στην Κορέα, στον Μπουσάν. Και φτάνουμε τώρα να λέμε ότι μέχρι και το Γενάρη του 27, μέχρι τις 10 πρώτου συγκεκριμένα, δεν θα έχουμε πλήγματα δασμολογικής υφής εκατέρωθεν. Οπότε δεν θα έχουμε εκπλήξεις και κερδίζουν χώρο και χρόνο και οι δύο ηγέτες και οι δύο χώρες για να διαχειριστούν εσωτερικά ζητήματα και να μπουν στον επόμενο έτος με ανανεωμένο οπλοστάσιο, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει οριστική εμπορική συμφωνία μεγάλου τύπου, τίποτα από όλα αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, να συζητούνται, άνοιξαν βία επικοινωνία. Αυτό είναι σημαντικό. Όσο περισσότερο συζητάνε, τόσο λιγότερα προβλήματα έχουμε, να ξέρετε, και τόσο λιγότερες εκπλήξεις. Αλλά συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Δεν υπάρχει δεσμευτική διμερή συμφωνία για το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Υπάρχει μια θέση της Κίνας και μια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφωνούν μεταξύ
23: τους. Πού έγινε η διαφωνία?
22: Η Κίνα πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως την εξελίσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι κάθε χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη να συνεχίσει την ανάπτυξη όπως εκείνη πιστεύει. Οι φόβοι της Κίνας έχουν να κάνουν με την πρωτοκαθεδρία που έχουν αυτή τη στιγμή κατά πάσα πιθανότητα οι δυτικές χώρες έναντι της Κίνας, επειδή έχουν εξελιγμένους σημειαγωγούς, τα τσιπάκια, τα περίφημα, τα οποία απαγορεύει η Δύση να εξαχθούν στην Κίνα και συνεπώς έχουν ένα προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη. Βασικά πρόκειται για ψευδή, θα λέγαμε, ίσως υποκριτική, ίσως και λίγο κατ' επίφαση επίκληση της παγκόσμιας ειρήνης να μην στρατικοποιηθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή σε αυτό το σημείο υστερούν οι Κινέζοι έναντι των υπολείπων, θέλουν να κερδίσουν χώρο και χρόνο πάλι, φτιάχνοντας ένα διεθνές φόρουμ που θα συζητούνται αυτά τα πράγματα. Προφανώς η Αμερική δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό, γιατί αν έχει κάπου πλεονέκτημα, θα συνεχίσει να έχει πλεονέκτημα, άσχετα με το τι θέλουν οι υπόλοιποι. Ταϊβάν, μεγάλο ζήτημα. Το έθεσε ο πρόεδρος Σι στην εναρκτήρια ομιλία του μέσα στο Λευκό Οίκο, στην πραγματικότητα. Πάλι συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Αλλά προσέξτε, καταγράφηκε η θέση, καταγράφηκε από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Σι ζήτησε από τη ΣΥΠΑ να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να χειρίζονται με σύνεση, αυτή είναι η λέξη κλειδί, τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Κίνα, ειδικά αυτό το κομμάτι της Ταϊβάν. Η θέση καταγράφηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετήθηκε. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Τραμπ θα υιοθετήσει ούτε την κινέζικη ορολογία, ούτε την κινέζικη διπλωματία, ούτε τη στάση, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι το δήλωσαν αυτό οι Κινέζοι μέσα στο Λευκό Οίκο είναι σημειολογικά σημαντικό. Το Ιράν, που μας ενδιαφέρει και εμάς, ναι, αποτέλεσε μέρος της συζήτησης για τη Μέση Ανατολή, όταν μιλούσαν ευρύτερα για το θέμα. Ο Σι κάλεσε επισήμως τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στη διαπραγμάτευση με βάση το μνημόνιο αλληλοκατανόησης που είχαν υπογράψει στο Ισλαμαμπάντ. Και ζήτησε και συνολική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα, καθώς και μια σειρά δευτεροβόντων θεμάτων. Φυσικά δεν προέκυψε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για κοινή πολιτική έναντι του Ιράν. Θα ήταν αδύνατο να το περιμένουμε αυτό. Για να προλάβω ερώτησή σας, δεν συζητήθηκαν καθόλου οι Χούθοι, καθόλου όμως, ούτε έγινε αναφορά στη λέξη, ούτε αν υπάρχουν, ούτε τίποτα. Situation in the Middle East αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας στο αγγλόφωνο κείμενό του και δεν αναφέρει πουθενά ξεχωριστά τους Χούθοι. Δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση που να ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό.
0: Από ό,τι φαίνεται, πάντως, να... ούτε ένας ούτε ο άλλος έχουν αποκρισταλωμένο τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης ψυχής.
22: Κλείνουμε. Ναι. Όχι, και αυτό φαίνεται από το κλείσιμο που δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή ευρύτερη στρατηγική συμφωνία για τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα. Ούτε για την Ουκρανία, ούτε για το Ιράν, ούτε για το παγκόσμιο διεθνές εμπόριο, ούτε για τίποτα. Παραμένει η ανάγνωση της Κίνας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πορεία μακροπρόθεσμης παρακμής, οπότε η Κίνα καλά θα κάνει να διαχειριστεί το βραχυπρόθεσμο κίνδυνο που λέγεται Τραμπ και τις εξάρσεις του σε ένα δρόμο ο οποίος τελικά σε 10 χρόνια από σήμερα θα τη φέρει στην κορφή του διεθνού συστήματος. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες η άλλη ανάγνωση ότι ναι, μεν υπάρχουν δομικά προβλήματα στην Αμερική, αλλά με μια συνετή διαχείριση της πολιτικής θα καταφέρουν να παραμείνουν στο νούμερο 1 και να αφήσουν την Κίνα στο νούμερο 2. Και τέλος πάντων, εάν δεν μείνει στο νούμερο 2, στη χειρότερη περίπτωση να γίνει παραλίγο 1 και όχι 1 σε καμία περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα.
22: Ανδρέα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, Ανδρέας Λιούμπας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:15.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
23: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
24: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
23: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
24: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
23: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
24: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
23: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ε, τι έγινε,
4: τι κάνεις?
3: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Σε ό,τι αφορά στον ΟΗΕ, υπήρχε μια, κατά τη γνώμη μας, γεωπολιτική χορογραφία. Ελλάδα, Ισραήλ, Τουρκία. Αξίζει κανείς να δει πώς λειτουργήσε αυτό το τρίγωνο. Κατά τη γνώμη μας πάντα, Ελλάδα και Ισραήλ ήταν σε μια συνεννόηση και σε ό,τι αφορά στις ομιλίες, ήταν συμπληρωματικές, και σε ό,τι αφορά στα μηνύματα που εστάλησαν. Με φόντο την τον τακτικό ελιγμό, την οθωμανική κουτοπονηριά του Ερντογάν, ο οποίος επέλεξε να χαμηλώσει τους τόνους ακριβώς γιατί είχε παγκόσμιο κοινό απέναντί του. Βέβαια, με το κάζους μπέλι να παραμένει, την αιτία πολέμου, έτσι. Πάμε να δούμε αυτό και να δούμε κατά πόσο, με αφορμή το άρθρο ενός καλού φίλου που μου έκανε πολύ εντύπωση, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, διάβασα το άρθρο με προσοχή, μου άρεσε πάρα πολύ και ο τίτλος, το απειλή πολέμου ή ευκαιρία πολέμου αυτό που έχει διατυπώσει η Τουρκία. Να το δούμε.
6: Νομίζω ότι η κατάσταση έχει λίγο διαφοροποιηθεί στο πεδίο. Ο κάζους μπέλι πλέον δεν υπάρχει με την έννοια που το γνωρίζαμε μέχρι τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κάζιο μπέλι. Είναι ευκαιρία πολέμου. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι μονίμως τα τελευταία χρόνια, από το 1995 που τέθηκε για πρώτη φορά, υπήρχε η απειλή του πολέμου ότι αν επεκτείνει η Ελλάδα τα εχωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα αποτελέσει μια πολεμική ευκαιρία για την Τουρκία να αμυνθεί, θεωρούντας ότι απειλούνται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και η κυριαρχία της, σε πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή όμως έχει αλλάξει τακτικά το πεδίο, κύριε Καλαρίτη, διότι δεν υπάρχει πια η χρησιμότητα του κάζους μπέλι. Δεν έχει καμία αξία. Διότι μέχρι τώρα υπήρχε μια ασυμμετρία αποφασιστικότητας. Η Τουρκία απειλούσε με πόλεμο, η Ελλάδα αισθανόταν ότι πρέπει πάση θυσία να αποφευκθεί κάτι τέτοιο. Εδώ όμως υπάρχει μια νέα στρατηγική κατάσταση. Ασφαλώς δεν επιζητεί η Ελλάδα έναν επιθετικό πόλεμο σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει κάτι πιο αναθρεπτικό, αγαπητέ Λάμπρο. Η Ελλάδα δεν δεσμεύεται πια εκ των προτέρων ότι σε κάθε κρίση θα αναζητήσει με κάθε τρόπο την αποκλιμάκωση. Αλλά μια κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία έχει το στρατηγικό πλεονέκτημα. Και το ερώτημα δεν είναι πια μέχρι πού θα φτάσει η Τουρκία, αλλά μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα σταματήσει πρώτη, αλλά ενδεχομένως να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να κλιμακώσει, αγαπητέ Λάμπρο. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα, γιατί η Ελλάδα σήμερα έχει άλλη στρατηγική πραγματικότητα. Δεν είμαστε στο 95. Έχει F-16 Viper στόλο που αυξάνεται διαρκώς. Έχει Rafal. Το 28 έρχονται τα F-35. Στη θάλασσα υπάρχει ο Κίμων, που εγώ τον παρομοιάζω με τον Αβέρο της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. Υπάρχει, έρχεται και ο Φορμίωνας σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
6: Η δεύτερη FBI. Επομένως, αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν κερδίζουμε έναν επιθετικό πόλεμο φυσικά εύκολα, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Έλληνες, αλλά η πεποίθηση που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μια σύγκρουση που σκέφτεται να ξεκινήσει ο Τούρκος μπορεί να εξελιχθεί, και είναι το πιθανότερο, με τρόπο που δεν θα την ελέγξει, και το πλεονέκτημα το έχει η Ελλάδα.
0: Γιατί μπορεί να επιλέξει, δηλαδή εννοείς ότι από την στιγμή που η Τουρκία έχει διατυπώσει αιτία πολέμου, αν κάνει η Ελλάδα μία κίνηση, η Ελλάδα μπορεί να επιλέξει πότε θα κάνει αυτή την κίνηση, όποτε θεωρήσει ότι έχει το πλεονέκτημα. Και μετά να δούμε αν θα σηκώσει το γάτι η Τουρκία.
6: Ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά της ψυχολογίας των προηγουμένων κρίσεων. Θυμάσαι, Λάμπρο, ότι στα Ήμια υπήρχε η αναμονή, η επιδίωξη μιας παρέμβασης τρίτων, έτσι.
0: Ναι.
6: Μια αποκλιμάκωση και μια επιστροφή στο status quo ante, την προηγούμενη κατάσταση. η εξωτερική παρέμβαση τότε, να σας υπογραμμίσω, ότι διέσωσε την Τουρκία από καταστροφική συντριβή, την οποία οι ελληνικές δυνάμεις ήταν έτοιμες με το χέρι στη σκανδάλη να επιφέρουν, έτσι. Ουσιαστικά σώθηκε η Τουρκία από καταστροφή, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για τις ελληνικές δυνάμεις. Απλώς η παρέμβαση δημιούργησε καταστάσεις που έπρεπε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση πιο ήρεμη. Η νέα λογική πλέον λέει ότι μια τέτοια κρίση δεν θα προοριστεί από την Ελλάδα απαραίτητα. Μπορεί να την επιδιώξει κιόλας. Δεν θα επιλέξει η Τουρκία την έντασή της. Και δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος τρίτος θα επαναφέρει το στάτους του Γουάντε. Ασφαλώς και δεν αγαπάμε τον πόλεμο και δεν τον επιζητούμε. Αλλά δεν του φοβόμαστε.
0: Μια και το αναφέρεις αυτό, ακούγοντας την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και αφού τη συνδυάσω με αυτά που έλεγε ο Νετανιάχου, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν σαν αποποίηση ευθύνης. Δεν αναζητούμε τον πόλεμο, είμαστε ήρεμοι δύναμοι, δεν δεχόμαστε όμως και υποδείξεις. Δηλαδή ήταν σαν να αποποιείται της ευθύνης για την ευθύνη για τυχόν εξέλιξη άσχημα.
6: Τιμάκωση. Ναι. Ακριβώς. Και ήταν εξαιρετική η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε αυτό το σημείο. Διότι το κάζος Μπέλη Λαμπρό λειτουργούσε όσο η Άγκυρα μπορούσε να υποθέτει ότι μια απλή αναφορά του στον πόλεμο θα ενεργοποιούσε ανακλαστικά υποχώρησης και αναδίπλωσης στην Ελλάδα. Αυτό έχει αλλάξει, έχει πάψει να υπάρχει, έχει αλλάξει η εξίσωση. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορεί να πει πρόσεξε γιατί μπορεί να γίνει ο πόλεμος, γιατί πρώτα θα πρέπει να αναρωτηθεί και αν η Ελλάδα δεν θέλει να το σταματήσει, να τον επιδιώξει, τότε ποιος θα έχει κάνει το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος. Εκεί ακριβώς το κάζος Μπέλη γίνεται οκάζιο, ευκαιρία πολέμου.
0: Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο από τη στιγμή που άλλος το έχει διατυπώσει. Και είτε θα σηκώσει το γάντι, είτε θα σηκώσει το γάντι, είτε θα υποχωρήσει.
6: Ακριβώς. Οπότε αυτό πρέπει να το βλέπουμε στη στρατηγική μας, ότι δεν λειτουργεί πια το κάζος Μπέλη. Δεν υπάρχει για την Ελλάδα με την έννοια που υπήρχε. Mm-hmm. Και θυμίζω ότι όταν είχε βγει ο Κουντουριώτης, ο Παύλος, ο Ναύαρχος με τον Αβέρο στην ναυμαχία της Έλλης και της Λίμνου στους Βαλκανικούς, που έχει διαβάσει Λαμπρό, ο Οθωμανικός στόλος έκανε 10 χρόνια να ξαναβγεί στο Αιγαίο από τότε, έτσι. Σήμερα ο Κίμων είναι ο νέος Αβέρο. Δεν λέω φυσικά ότι πρέπει να επιζητήσουμε μια σύγκρουση ενοπλή, αλλά αν τυχόν απαιτηθεί, θα μας βγει ενδεχομένως πολύ καλό. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι κάτι που φοβόμαστε και πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Ίσα-ίσα. Μπορεί να επιδιώξουμε την ένταση, να κλιμακωθεί σε κρίση και σε σύγκρουση και να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από κάτι τέτοιο. Γιατί η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έστω και πολύ αριθμότερη. Δεν μας λέει τίποτα. Η στρατηγική και τακτική κατάσταση στο πεδίο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο είναι υπέρ της Ελλάδος.
0: Και πρέπει να σταματήσει, οπότε... αυτή η ιστορία που ακούω και συναδέλφους και εκνευρίζομαι, που ρωτούν κάποιον υπουργό ή αρμόδιο εξωτερικών άμυνας ποιον θα πάρετε τηλέφωνο. Δεν είναι δουλειά του να πάρει κανέναν τηλέφωνο. Κανένα τηλέφωνο. Δουλειά του είναι να συντρίψει τον εισβολέα και μετά ας πάρει τηλέφωνο να κάνει κουβεντούλα με ποιον θέλει. Ούτε πρέπει να σηκώσει τηλέφωνο. Η δουλειά του υπουργού και της κυβέρνησης είναι να επικρατήσουν, να νικήσουν, να συντρίψουν, να πάει ο τουρκικός στόλος στον πάτο του Αιγαίου, στον βυθό του Αιγαίου και μετά ας πάρουν τηλέφωνο ποιον θέλουν. Κανένας δουλειά δεν πάρει τηλέφωνο ή να σηκώσει τηλέφωνο. Δεν πρέπει ούτε καν να σηκώσει τηλέφωνο. Γιατί αν σηκώσει τηλέφωνο, ο αυτός που θα είναι στην άλλη πλευρά θα θέλει να παγώσει την κατάσταση εκεί που το συμφέρει, όχι εκεί που συμφέρει την Ελλάδα.
6: Εξαιρετικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εξουσιοδοτηθούν οι ένοπλες δυνάμεις, να εφαρμόσουν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν ήδη εκπονήσει και να απελευθερωθούν οι κανόνες εμπλοκής τη στιγμή που πρέπει. Όταν γίνουν αυτά, οι αξιωματικοί τη αεροπορία, του στρατού, ξηρά και του ναυτικού γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Μόνο αυτό χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Θανάση Κοσμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είναι απειλή πολέμου, είναι ευκαιρία πολέμου. Συμφωνώ απολύτως με τον τίτλο του αγαπητού Θανάση Κοσμόπουλου.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: 2000 FM.
3: Αναμενόμενη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ του ΣΥ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Και τα δύο γεγονότα είχαν υψηλές προσδοκίες από την επενδυτική κοινότητα, γιατί το ένα αφορά το κλείσιμο του Ορμούς και την εκτόξευση των τιμών ενέργειας και το άλλο αφορά τους δασμούς που ταλαιπωρούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις τιμές πολλών προϊόντων. Οπότε, ξέρει, αναλόγως πώς πήγαν οι προσδοκίες αυτή τη βδομάδα, πήγαν και οι τιμές. Οι προσδοκίες ανεποκατέβαιναν, οπότε και οι τιμές έκαναν το ίδιο. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, πού βρισκόμαστε. Στο τέλος της ημέρας, λευκό καπνό δεν είχαμε ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Όσον αφορά βέβαια το Ιράν, παρόλο που μέχρι χθες επικράτησε μια απογοήτευση ότι είναι άκαρπες όλες οι συζητήσεις, σήμερα έχουμε κάποια ψήγματα ελπίδας, ναι, με κάποια δημοσιεύματα είδατε στον διεθνή τύπο από μεγάλα site, Bloomberg, Financial Times κτλ.
0: Ότι προτείνουν οι Ιρανοί ένα σχέδιο 7 ημερών σταδιακής αποκλιμάκωσης. Θα δούμε.
3: Ακριβώς, ναι. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου για το αν υπάρχει θετική εξέλιξη, η πιθανότητα μάλλον θετικής εξέλιξης από αυτές τις συζητήσεις, η λογική επιτάσσει ότι θα πρέπει να υπάρξει. Απ' την άλλη, το ιστορικό των προηγούμενων μηνών δεν είναι και το πιο ευνοϊκό. Γιατί αν θυμάστε και τον Ιούνιο, μια τέτοια συμφωνία είχαμε, η οποία ύστερα από λίγες εβδομάδες.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ουσιαστικής συμφωνίας. Εξάλλου, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν προειδοποίησε τον Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που ήταν στη Νέα Υόρκη, ότι κακώς συνομιλεί και ότι όταν επιστρέψει θα πρέπει να λογοδοτήσει. Στις αρχές και στον Ιρανικό λαό, γιατί συζήτησε αυτά για τα οποία δεν είχε εντολή. Άρα, συμφωνώ μαζί σας, μικρό καλάθι.
3: Μικρό καλάθι και αυτό φαίνεται και από τις τιμές του πετρελαίου, που εντάξει είναι ελάχιστα αποκλιμακωμένα στα ψηλά τους, αλλά παραμένουν στα 105. Παρόλο που κάποια στιγμή λόγω των προσδοκιών είχαν πάει και μέχρι τα 97-98 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τώρα, από τη δεύτερη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Κίνας, δυστυχώς ούτε εκεί έχουμε λευκό καπνό. Ωραίες φωτογραφίες βέβαια.
0: Ναι,
3: λοιπόν, αλλά όχι λευκό καπνό επί της ουσίας θέματα. Εντάξει, πανέφερε και το θέμα της Ταϊβάν ο Κινέζος Πρόεδρος, όπως ήταν και αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα, η απογοήτευση ήδη είχε προετοιμαστεί από χθες, όταν ο Μπέσετ είπε ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και
0: η εμπορική,
3: η εμπορική εκεχηρία θα πάρει μια παράταση 2 μηνών. Η αγορά, να ξέρετε, περίμενε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, το οποίο δεν το είδε. Τώρα μια παράταση 2 μηνών, okay. Από εκεί και πέρα είχαμε μια μείωση σε δασμούς εισαγόμενων αγαθών, μόλις όμως αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο συνολικό όγκο εμπορίου μεταξύ των δύο οικονομιών, οπότε και αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε νομίζω ότι εγώ θα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, εστίασα στο ότι θεσμοθετήθηκαν 2 νέα διμερή όργανα, το Συμβούλιο Εμπορίου και το Συμβούλιο Επενδύσεων, με στόχο αυτές οι εμπορικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας να γίνει μια προσπάθεια εφ' να λύνονται μέσω διαλόγου και να αποφεύγεται αυτή η μονομερής επιβολή δασμών. Αυτό για μένα ίσως είναι, αν όντως, ξέρετε, έχει μία εφαρμογή τους επόμενους μήνες, ίσως είναι, ας πούμε, το καλύτερο που προέκυψε από αυτή την συνάντηση. Από εκεί και πέρα, οι υφιστάμενοι υψηλοί δασμοί παραμένουν σε ισχύ. Τα αγκάθια για εθνική ασφάλεια, για το θέμα των εξαγωγών του μικροτσίπ, για τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα. Η δομική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικονομιών είναι όσο είχε. Οπότε νομίζω
0: αυτά από το γεωπολιτικό πεδίο. Στο έτερο τώρα, σε επιτόκια και ομόλογα, τι γίνεται? Γιατί έχουμε τα χρέη των χωρών. Έτσι, έχουμε την Γαλλία η οποία έχει πρόβλημα, η Αμερική η οποία έχει πρόβλημα. Έχουμε τις προεκτάσεις της κρίσης αυτής με τις τιμές των πετρελαίων εσωτερικά στις ΗΠΑ, ας πούμε, το γαλλόνι κλπ. Έχουμε και το θέμα των επιτοκίων. Εκεί τι γίνεται με τις αυξήσεις?
3: Θα σας πω κάτι τώρα. Στις διεθνείς αγορές σχηματίζεται εδώ και μήνες και αρχίζει και κορυφώνεται ένα επικίνδυνο ντόμινο ενέργειας, υψηλών τιμών στην ενέργεια που πυροδοτεί τον πληθωρισμό και αυτός με τη σειρά του πυροδοτεί μεγάλη αύξηση των αποδόσεων στην δευτερογενή αγορά των ομολόγων, κάτι που αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν ακριβώς όπως είπατε τα επιτόκια. Στην ουσία, όλο αυτό το ντόμινο αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης. Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι επιχείρηση, είτε είσαι ένα απλό νοικοκυριό. Άρα, αυτή τη στιγμή τι αντιμετωπίζουμε και στις μετοχές και στα ομόλογα και σαν καταναλωτές? Ακριβή ενέργεια που συντηρεί τον πληθωρισμό, έτσι, θέτει τριγμούς στην ανάπτυξη, η οποία δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής παραμένει ανθεκτική, γι' αυτό και βλέπετε τις μετοχές εδώ. Έτσι. Και από εκεί και πέρα μια αυστηρή στάση των τραπεζών. Τώρα, πόσο μπορεί να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα με την αγορά των ομολόγων να έχει πλέον, τι να πω, χτυπήσει κόκκινο, και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, τα λέγαμε, πλέον η απόδοση του Αμερικανικού δεκαετούς έχει ξεπεράσει το 5%. Είναι στο 5,17%. Να σας πω που ήταν πριν τον πόλεμο, είπα Ιράν, ήταν στο 4,06. Καταλαβαίνετε γιατί διαφορές μιλάμε. Η Γερμανία είναι στο 3,59 η απόδοσή της από 2,73. Η Γαλλία από 4,68 είναι, μάλλον είναι στο 4,68 από 3,20. Ακόμα και η χώρα μας, έτσι, από το 3,3 που ήμασταν εκεί κοντά στο πλεμπάριο, έχουμε πάει στο 4,4. Αυτό τι σημαίνει? Αυξάνεται το κόστος χρήματος για όλους. Και αυτό είναι που τιμολογεί η αγορά των ομολόγων και ακόμα δεν έχει τιμολογήσει η αγορά των μετοχών.
0: Υπάρχουν χώρες οι οποίες ενδέχεται με αυτά τα επιτόκια δανεισμού να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αναχρηματοδότησης του χρέους. Γαλλία.
3: Εννοείται. Όλες οι χώρες οι οποίες έχουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι και το Βέλγιο. Υπερβολικό έλλειμμα έχει και το Βέλγιο. Θα έχουν πρόβλημα. Εννοείται. Και η Βρετανία είναι πάρα πολλές οι χώρες.
0: Αυτό είναι
3: ένα πρόβλημα το οποίο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά έχουν το βάθος της αγοράς που έχουν και ξέρετε, έχουν την ανάπτυξη που τις οδηγεί, κακά τα ψέματα, και μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, πρόοδο στο κομμάτι του AI που από εκεί περιμένουν την έκρηξη παραγωγικότητας, άρα και την έκρηξη του ΑΕΠ, άρα και να σου έρθει ο λόγος σε ένα πάλι
0: έφευτο
3: ποσοστό. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ποιο θα γίνει πρώτο. Καταλάβατε. Αν δηλαδή θα χτυπήσει κόκκινο το χρέος πρώτο ή θα μας προλάβει η τεχνολογική πρόοδος, για την οποία και για αυτήν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές αμφιβολίες του κατά πόσον είναι ορθό να συνεχίζουμε τις μηχανές που από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα το συνεχίσει τέρμα χωρίς να υπάρχει μια ευθυγράμμιση της κυβερνοασφάλειας με αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και από εκεί μπορεί να ανοίξουν κάποια στιγμή άλλες πύλες με τρομερά προβλήματα στην ανάπτυξη και με τρομερά οικονομικά προβλήματα για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι βέβαια μια άλλη συζήτηση, αλλά θέλω να σας πω ότι εννοείται και για την Αμερική ισχύει, και η οποία αυτή τη βδομάδα και όλα στα 20 ετή που είχε, δεν μπορώ να πω ότι είχε και τη μεγαλύτερη διάθεση ο επενδυτικός κόσμος να συμμετάσχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εννοείται ισχύει για όλους. Απλά οι Αμερικανοί, ξέρετε, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος. Θα αντιπληρώσουν για δύναμη κρίκη, όπως πάντα.
0: Στην Ευρώπη.
3: Ακριβώς.
0: Τα εταιρικά αποτελέσματα δικαιολογούνται από το υπόλοιπο υπόβαθρο που περιγράφουμε?
3: Αυτή τη στιγμή είναι, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ η παραγωγικότητα λόγω των συστημάτων AI. Και το τελευταίο τρίμηνο, όπως θυμάστε που το έχουμε σχολιάσει, μας άφησαν ακόμα και τους αισιόδοξους άναυδους τα τόσο καλά εταιρικά αποτελέσματα. Βέβαια, τώρα αρχίζει και δαγκώνει το κόστος χρήματος. Και σύν των άλλων, η μεγάλη κολοσσή, η τεχνολογική κολοσσή, Apple, Nvidia, Microsoft, όλοι τέλος πάντων, Google κτλ. Αυτή τη στιγμή τι κάνουνε, περνάνε και αυτές στις αγορές των ομολόγων για δανεισμό, γιατί έχουν να κάνουν τεράστιες επενδύσεις για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα και για αυτές τώρα αρχίζει και πονάει, γιατί το χρηματοδοτικό κόστος μεγαλώνει και θα μεγαλώσει κι άλλο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, περιμένουμε κι άλλες αυξήσεις επιτοκίων και από τη ΦΕΤ και από την ECB και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
0: Τράπεζα. Άρα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για να δανειστούν σημαίνει ότι θα τις επιβαρύνουν χωρίς να είναι σίγουρο ότι οι αποδόσεις τους, ενώ οι εταιρικές θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον δανεισμό τους.
3: Ακριβώς, γιατί είναι και ο πύχης πάρα πολύ ψηλά. Mm. Είναι υπερβολικά ψηλά ο πύχης αυτή τη στιγμή. Οπότε κάποια στιγμή τα εταιρικά αποτελέσματα μπορεί, επειδή ακριβώς η αγορά έχει τεράστιες προσδοκίες κάθε τρίμηνο, μπορεί να απογοητεύσουν. Εγώ θεωρώ ότι τότε θα είναι και η αρχή της διόρθωσης της αγορές, μιας πιο σοβαρής διόρθωσης. Όταν το πρώτο τρίμηνο που θα απογοητεύσουν τα εταιρικά αποτελέσματα. Mm. Δεν έχουν θέμα εξυπηρέτησης χρέους αυτές οι εταιρείες, γιατί έχουν απίστευτα ελεύθερες τιμιακές ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή ακριβώς έχουν έναν εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που κάθε φορά ανεβάζει τον πύχη για το επόμενο τρίμηνο, ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό θα σπάσει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά.
0: Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για την Γαλλία, την Ευρώπη γενικά και τις οικονομίες με την Μέρι Βενέτη, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γαλλία γενικά και πολιτικά. Στον οποίο έχω και τις εμφάνισεις Μακρόν στον ΟΗΕ. Η Γαλλία δείχνει ένα άγχος να είναι παρούσα στην Μέση Ανατολή. Θα δούμε εάν και τι θα καταφέρει και πώς θα μπορέσει να ανακτήσει το αποτύπωμά της, το οποίο είχε και τώρα δεν έχει. Αλλά ο Μακρόν φαίνεται ότι δίνει μεγάλο βάρος στην εξωτερική πολιτική, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος του κύρους της Γαλλίας στο εξωτερικό πεδίο. Στο εσωτερικό τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Γιώργος Στασιόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής με έδρα στο Παρίσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα ασιατορικά και την οικονομία. Μιλούσαμε πριν από λίγο για την οικονομία της Ευρώπης γενικά με την καλή οικονομολόγο, την Μέρι Βενέτη. Η Γαλλία, την καλή την υποβάθμιση σκόπα από ΑΑ σε ΑΑ+, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά. Ίσως κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Κάποιοι υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίοι ζητούν να διαγραφεί κάποιο κομμάτι του χρέους.
0: Μελανσόν.
1: Ναι, ο Μελανσόν που του ζητά αυτό το πράγμα, ή η κυρία Λεπέν που προτείνει πράγματα με τις συντάξεις τα οποία, αν εφαρμοστούν, θα εκτοξεύσουν το δημόσιο χρέος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Προσοχή, η οικονομία λειτουργεί καλά, η γαλλική. Το χρηματιστήριο, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα τέλεια, αλλά λειτουργεί. Απλά θέλει προσοχή να μην ξεφύγει το χρέος, να μην ξεφύγουν τα ελλείμματα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Έχουν ξεφύγει, γι' αυτό υποβαθμίστηκε. Έχει ένα επιτόκιο στο 4,60 φεύγα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και κυρίως αυτό που βλέπουν οι αγορές. Εγώ έχω μια λίγο διαφορετική προσέγγιση του θέματος από μια άλλη οπτική γωνία. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Γιατί έχω γνωστούς που δουλεύουν και στο χρηματιστήριο το γαλλικό και μου λένε φαίνουν οι διεθνείς αγορές δεν βλέπουν πολιτική βούληση να γίνει κάτι. Δηλαδή, εάν υπήρχε πολιτική βούληση να γίνει κάτι, να μειωθεί το χρέος και όλα αυτά. Φυσικά, με βάση τη γαλλική οικονομία, 3-3 εκατομμύρια ΕΠ, όλοι θα μπορούσαν να πούνε ας δώσουμε και κάποιο περιθώριο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κατά συνέπεια οι αγορές τιμωρούν. Λοιπόν, έχουμε μια πολιτικο-οικονομική εξέλιξη. Φαίνεται ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν για την ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού δεν θα υποβάλει η πρόταση μορφής. Αυτό κυκλοφόρησε. Ότι θα προσπαθήσει να δείξει η κυρία Λεπέν ότι είναι πιο σοβαρή για τα οικονομικά θέματα. Ότι μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι ένα πολιτικο-οικονομικό θέμα. Προσπαθεί και αυτή να δείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει κάποια στιγμή τη Γαλλία.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Άρα δεν θα πάει κόντρα, δίνει διαπιστευτήρια συστημικότητας. Σημαντικό.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Τα ποσοστά πώς είναι, έχουμε κάποια καινούργια δημοσκόπηση?
1: Ναι. Θα δίνω τελευταία δημοσκόπηση πριν από 15 λεπτά που είδα. Ναι. Η Λεπέν συνεχίζει αυτό που είχαμε δει την τελευταία φορά, η πτώση της 31%. Αυτό όμως φυσικά δεν σημαίνει ότι θα περάσει σίγουρα δεύτερο γύρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή είδα εγώ Μελονσόν 19-20 και Φιλίπ και 19 ο Φιλίπ. Για το Μελονσόν τι έχει προκύψει. Η κυρία Τοντελιέ είναι υποψήφια των Πράσινων, η οποία είναι γύρω στο 2-5%, έβγαλε μια ανακοίνωση, έκανε μια ανάλυση, γιατί ο κύριος Μελονσόν έκανε μια δήλωση, ας το πούμε έτσι, υπέρ της Ρωσίας, ότι δεν πρέπει η Ουκρανία

0: περάσει, θα πρέπει να συμμαχίσει με τον πετροδεξιό Φιλίπ και στη συνέχεια φυσικά να εξασφαλίσει κάποια υπουργεία, κάποια αξιώματα. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά το ντέρμπι αυτή τη στιγμή, Φιλίπ Μελανσόν.
1: Από το ποιος θα περάσει στον δεύτερο γύρο, στην ουσία θα εξαρτηθεί από το αν θα βγει η Λεπέν. Αν περάσει ο Μελανσόν, η Λεπέν θα βγει με 70%. Εάν περάσει ο Φιλίπ, η Λεπέν μάλλον δεν θα βγει.
0: Να σας εξηγήσω για αυτό το θέμα. Υπήρξε ένα ολοσέλιδο άρθρο στην εφημερίδα, λέγεται το Παριζιάν, σχετικά με αυτό το θέμα. Στο κόμμα της Λεπέν έγινε μεγάλη σύσκεψη. Θεωρούν ότι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος είναι ο Φιλίπ. Μάλιστα, είπαν ότι πρέπει να βρουν κάποια επιχειρήματα εναντίον του, ότι δεν ήταν καλός υπουργός, δεν έχει δει και καλά διάφορα θέματα. Αυτό ήταν το θέμα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι τεχνοκράτη. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πριν μερικά χρόνια, είμαστε στο debate, στο δεύτερο γύρο, όπου ήταν η κυρία Λεπέν σίγουρο φαβορή, με κάποιον άσημο που λεγόταν Μακρόν. Εκεί η κυρία Λεπέν έδειξε ότι δεν κατέχει βασικά θέματα σχετικά με τη δημόσια οργάνωση της Γαλλίας, με τη διοίκηση της Γαλλίας, με το πώς λειτουργεί το γαλλικό κράτος, και έχασε δύο προεδρικές εκλογές γι' αυτό. Φοβάται η κυρία Λεπέν ότι αν βρεθεί απέναντι στον κύριο Φιλίπ, ο κύριος Φιλίπ μεγάλωσε σε εργατική κατοικία, σπούδασε δημόσια διοίκηση και νομική, είναι και δικηγόρος, και έχει δουλέψει στη δημόσια διοίκηση και επίσης έχει 20 χρόνια δήμαρχος ενός λιμανιού που το πήρε σε πολύ κακή κατάσταση, τη Χαύρη, και το αναστήλωσε. Άρα λοιπόν φοβάται ότι αν βρεθεί σε ένα debate, δεύτερο γύρο, με τεχνικά θέματα, με εξειδικευμένα θέματα, η κυρία Λεπέν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Άρα την συμφέρει να περάσει ο Μελανσόν, γιατί το σύστημα ακριβώς αναγκαστικά θα ψηφίσει η Λεπέν για να αποφύγει τον τρελό. Τώρα είναι, άρα Μελανσόν και Φιλίπ είναι κοντά, στο 19% και οι δύο.
0: Ναι. Λίγο παραπάνω ο Μελανσόν για 19-20, και να γκάλω που να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Είναι πολύ μικρή απόσταση, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή στο 19-2.
1: Για τα υπόλοιπα θέματα τώρα, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είδαμε ότι ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα στείλει δυνάμεις, αντιπυραυλικά συστήματα και στρατό στην Σαουδική Αραβία για την προστασία των αγωγών. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
0: Ναι. Χθες ήταν επίσημη δήλωση στο δεύτερο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης. Ξεκαθάρισε ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις Γαλλίας με Σαουδική Αραβία. Έτσι, έγινε πολύ κοντά στον διάδοχο του θρόνου Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έχει και κατοικία στη Γαλλία. Γνωρίζονται πολύ καλά το προσωπικό επίπεδο. Και φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία ψάχνει να βρει αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις για να προασπιστούν το Γιαμπού. Δεν ξέρω αν τη βγήκε και καλό η περίφημη συμμαχία με το Πακιστάν και με την Τουρκία. Γιατί για να βγει στην αγορά και να λέει ψάχνω να βρω αξιόπιστα στρατεύματα, σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι πολύ ευχαριστημένη. Άρα λοιπόν ζήτησε από τη Γαλλία, έγινε να δραματεύσει. Και χθες το βράδυ ο πρόεδρος Μακρόν είπε: θα στείλουμε στρατό, θα στείλουμε αεροπορικά συστήματα και θα στείλουμε και πιθανότητα και Ραφάλ. Και το επιχείρημα που δίνει στο γαλλικό κοινό για να το πείσει είναι ότι εάν το κάνω αυτό, θα μπορέσω να ελέγξω τις τιμές των καυσίμων. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στη Γαλλία με τις τιμές των καυσίμων. Διασφαλίζοντας την ασφαλή ροή του πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, λέει ότι οι τιμές του πετρελαίου στην Γαλλία δεν θα αυξηθούν πολύ.
1: Είναι λίγο άλμα λογικής αυτό, αλλά πάση περιπτώσει. Πάντως, να πούμε παρένθεση ότι προς το παρόν ο μόνος ο οποίος είναι εκεί και αναχαιτίζει βλήματα στο Γιάνμπου στην απόλυξη του αγωγού East-West είναι η ελληνική Patriot. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οι άλλοι το συζητάνε. Ο Γάλλος υπόσχεται, ναι. Ο Άγγλος σφυρίζει αδιάφορο, ο Αμερικανός ούτε να τα ακούσει. Μόνο η ελληνική πυροβολαρχία Patriot είναι εκεί. Εάν, για να πάμε κλείνοντας στο θέμα του χρέους. Είπατε ότι λείπει πολιτική βούληση. Οι αγορές δεν βλέπουν πολιτική βούληση να πάρει κάποιος μέτρα. Έστω ότι αύριο Μακρόν λέει θα πάρω μέτρα για να ελέγξω το χρέος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να δανειστεί σε λίγο η Γαλλία. Μπορεί να το κάνει ή θα ξαναβγουν τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους?
0: Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι μπλοκαρισμένος. Ο Λεκορνίου να μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, καταρχήν δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι τριχοτομημένη η Γαλλική Βουλή. Το χειρότερο σενάριο. Ένα τρίτο. Άρα είναι όλα λοκαρισμένα. Ο Φιλίπ, για παράδειγμα, ήταν σήμερα ότι μπορώ να μειώσω το χρέος. Έδωσε μια καλή ιδέα κατά την άποψή μου. Είπε ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια δημοσίων υπαλλήλων Γάλλων οι οποίοι φτάνουν στη σύνταξη. Όταν κάποιος γίνει στη σύνταξη, να μην προσλαμβάνουν κάποιον άλλο. Μπορούν να γίνουν σημαντικές οικονομίες για να μειωθεί το χρέος. Προτείνει κάποιες ιδέες. Αλλά ο Μακρόν αυτή τη στιγμή θεσμικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Αν εξαιρέσουμε τον Μελανσόν, που είναι αυτός που είναι, εάν στις εκλογές βγει ή ο Φιλίπ ή η Λεπέν κλπ, η σχέση με την Ελλάδα θα διατηρηθεί, λένε κάτι για τη σχέση με την Ελλάδα οι υπόλοιποι

0: πέραν του Μακρόν, ενώ την αμυντική κλπ.
1: Θα είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή ζούμε γαλλικές εκλογές, γαλλογαλλικές εκλογές, μεγάλογαλλικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να φανταστείτε, μου το έχω ρωτήσει πάρα πολλοί κόσμος αυτού. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε αποκλειστικά με γαλλικά θέματα. Λίγο με το εξωτερικό σε σχέση με τον Πούτιν, που κάνουν κάποιες δηλώσεις υπέρ του Μελονσόν και η Λεπέν, αλλά αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε στο θέμα των εκλογών αυστηρά,
0: μεγαλικά,
1: με θέματα που αφορούν τον Γάλλο πολίτη, την αγοραστική δύναμη και όλα αυτά. Και φυσικά, για ένα άλλο θέμα, είναι το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με τον νέο προπονητή της Γαλλίας, τον Ζιντάν, να δούμε τι θα κάνει σήμερα το βράδυ με την Τουρκία. Δεν σας κρύβω ότι εκτός από την πολιτική, όλος ο κόσμος ασχολείται τι θα κάνει ο Ζιντάν.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Στασιόπουλο από Παρίσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το 5 λεπτό και το αυτοκίνητο. Μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 25 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αλλά η επικαιρότητα επιβάλλει να ασχοληθούμε με την Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix στο Αζερβαϊτζάν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, ο Φόρμουλα 1 editor του motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Λύσε αρχικά την απορία πολλών εξημών, γιατί έχουμε σήμερα Παρασκευή χρονομετρημένες δοκιμές, κατακτήριες δηλαδή, και αύριο Σάββατο τον αγώνα στο Αζερβαϊτζάν.
3: Διότι το Αζερβαϊτζάν γιορτάζει την Κυριακή την ημέρα για να θυμούνται τα θύματα από τον πόλεμο του 2020, οπότε ζήτησαν την μετάθεση του Grand Prix μια ημέρα νωρίτερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε Grand Prix τη Φόρμουλα 1 να διεξάγεται Σάββατο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Las Vegas, απλά λόγω της διαφοράς ώρας είναι πρωί Κυριακής για εμάς.
2: Για διαφορετικούς λόγους. Τι είδαμε λοιπόν στις κατακτήριες δοκιμές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο?
3: Είδαμε μια κυριαρχική επίδοση του George Russell, ο οποίος κατέκτησε την pole position με διαφορά μεγαλύτερη από 8 δέκατα του δευτερολέπτου από τον Charles Leclerc. Και είδαμε επίσης ατύχημα του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στο πρώτο σκέλος των κατακτήριων δοκιμών, το οποίο τον έχει περιορίσει στη 16η θέση εκκίνησης. Βέβαια σε μια πίστα που είναι εύκολα τα προσπεράσματα και τον είχαμε δει και στο Grand Prix Ιταλίας να κίνει από τη 19η θέση και να κατακτά τη νίκη. Ωστόσο, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αυτού το Σαββατοκύριακο, γιατί φαίνεται ότι ο Ράσελ είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Είδαμε επίσης την πρώτη πεντάδα και τους δύο οδηγούς της McLaren, ο Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις, τρίτος και πέμπτος αντίστοιχα, όπως τους ανέφερα. Και αυτή είναι μάλλον μια καλή, πολύ καλή επίδοση σε κατακτήριες δοκιμές για την McLaren, η οποία συνεχίζει να αναζητά τον βαθμό της, στα δικά μου μάτια, είναι έτσι?
3: Είναι συγκεκριμένες οι πίστες στις οποίες πάει καλά η McLaren. Τις ταιριάζουν περισσότερο οι πίστες με πολλές στροφές. Σε πίστες με μεγάλες ευθείες όπως είναι τον Μπακού δυσκολεύεται πολύ περισσότερο. Αν και είδαμε μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Όσκαρ Πιάστρι, σοφάρισε το καλύτερο αποτελέσμα του σε κατακτήριες δοκιμές φέτος. Ενώ ο Λάντο Νόρις στην τελική του προσπάθεια βγήκε εκτός πίστας στην τρίτη στροφή, οπότε δεν είδαμε τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο Βρετανός. Να σημειώσουμε και την τέταρτη θέση του Ιζακ Χατζάρ, ο οποίος κέρδισε την εσωτερική μάχη του Red Bull με τον Max Verstappen και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στο θερινό διάλειμμα.
2: Καθώς εσύ ανέφερες τώρα τον Max Verstappen και ήρθαμε από τη McLaren στην Red Bull, γιατί ο επικεφαλής της McLaren αφήνει ανοιχτή την πόρτα της ομάδας για τον Max Verstappen και πότε αυτό?
3: Θεωρητικά θα πρέπει να την αφήνει ανοιχτή για μετά το 2030 που λύγει το συμβόλαιο του Max Verstappen με τη Red Bull. Ωστόσο υπάρχουν ρήτρες απόδοσης που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Ολλανδό να αποδεσμευτεί νωρίτερα αν το επιθυμεί. Και ο Zak Brown λέει ότι συζήτησε μαζί με τον Verstappen πέρυσι και τον συμπάθησε πολύ περισσότερο αφού τον γνώρισε καλύτερα, τον αποκάλυψε πολύ γοητευτικό και ανέφερε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του στη Φόρμουλα 1 κάποια στιγμή.
2: Μάλιστα. Θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω και για τον Christian Horner, ο οποίος αυτοπροτείνεται στην Ferrari. Αλλά θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μας συνομιλία σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, ρωτώντας γιατί η απόφαση για τα Grand Prix της Μέσης Ανατολής πρόκειται να ληφθεί στα μέσα Οκτωβρίου και όχι νωρίτερα. Τι περιμένουν να αλλάξει δηλαδή?
3: Περιμένουν να το αφήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή που είναι εφικτό να αλλάξουν τα σχέδια των ομάδων όσον αφορά τη μεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισμού είτε στη Μέση Ανατολή για να διεξαχθούν τον Grand Prix κατά και Abu Dhabi, είτε στην Ίμολα όπου είναι το εναλλακτικό σχέδιο για το φινάλε της σεζόν.
2: Ναι, αν δεν γίνουν δύο και γίνει ένα, θα είμαστε μείον ένα σίγουρα.
3: Ναι, έτσι θα συμβεί. Θα αντικατασταθεί μόνο το ένα. Δεν γίνεται να προγραμματιστούν δύο καινούργια Grand Prix τόσο σύντομα.
4: Σε 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
5: αυτό.
6: Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λοφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση. Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Αυτό
14: σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε,
15: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
19: Βλέπω εργασίες κυπουρικής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
26: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
4: Πάρτο.
5: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
20: Έχω.
21: Μετά θα πάνε
20: όλα.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
6: 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
27: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
28: Παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
30: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
29: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
31: Τι θα φάμε σήμερα?
32: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
31: Δηλαδή?
32: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
31: Τι έχει το μενού?
32: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
31: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
32: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
31: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
32: έτοιμο.
31: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
32: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
31: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
32: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
8: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
4: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας.
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 88. Σας απαντά ο Δημήτρης Σταμβακλής και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Παρασκευή σήμερα, ο καιρός φθινοπορεινός θα λέγαμε, εντάξει. Τώρα αναμένονται λέει κάτι βροχές αύριο, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρο. Μπορεί δηλαδή να φύγουν, να περάσουν και να μην μας επηρεάσουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέμε ότι θέλουμε βροχές, αλλά μέσα έτσι λέμε εντάξει, μπορεί να έχουμε ακόμη καμιά δεκαριά μέρες, να κάνουμε καμιά βουτιά, να χαρούμε λίγο τέλος πάντων ακόμη, μιας και αυτό το καλοκαίρι κατά γενική ομολογία έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έκανε και καλό καιρό πάρα πολύ, άργησε να καλοκαιριάσει, δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή σε όλους. Μάλιστα, σήμερα διάβαζα στο INGR και κάποια ένα άρθρο που συμβουλεύονται, μάλλον δίνει οδηγίες σε κάποιους πώς θα είναι το κλίμα μετά από 10 χρόνια στη χώρα τους, για να ξέρουν τι καλλιέργειες να κάνουν. Και μιας και λέμε για καλλιέργειες, τώρα μου ήρθε στο μυαλό συνδυμικά το θέμα των ζημιών από τους αγριόχειρους και δυστυχώς είναι καθημερινά πλέον τα ατυχήματα που υπάρχουν με τους αγριόχειρους, όπως αυτό που έγινε χθες το βράδυ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένας οδηγός, είχε τη γυναίκα του στο αυτοκίνητο και το παιδί τους, μωρό, ενός έτους κάπου εκεί τέλος πάντων, δύο, και κατεβαίνοντας στον περιφερειακό πριν, στον κόμβο εκεί πριν από την πυροσβεστική, ήρθε ένα αγριογούρουνο, έπεσε πάνω τους, στο αυτοκίνητο δηλαδή, έκανε ζημιά στο φανάρι, με αποτέλεσμα βέβαια εντάξει, τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι, δεν τραυματίστηκαν οι ίδιοι, το αυτοκίνητο όμως, γιατί ο οδηγός πήγαινε σιγά. Πλέον πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και ειδικά όσοι είναι επιβάτες δικύκλων, εκεί κι αν είναι το πιο δύσκολο, που δεν έχει την προστασία ενώ της λαμαρίνας ενός αυτοκινήτου. Μια ζημιά μεγάλη, από ό,τι μου έλεγε ο άνθρωπος, πάνω από 1.000 ευρώ έχει μόνο το φανάρι που καταστράφηκε, και στη δημοσιοποίηση που έκανα είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναρτήσεις οι οποίες μιλούν και για παρόμοια περιστατικά και με ακόμη μεγαλύτερες ζημιές, και εδώ γεννάται το ερώτημα, ποιους τους αποζημιώνει? Κανείς. Ακόμη και αν έχουν μεικτή κάποια ασφάλεια, δεν αποζημιώνει για τέτοιου είδους ζημιές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Άρα θα πρέπει εδώ να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα όταν κατέβει το κλιμάκιο του Υπουργείου, ότι εκτός από τους αγρότες που πρέπει να αποζημιωθούν, γιατί μπορεί να είναι τέτοια η νομοθεσία που να λέει, ή αυτό που θα κάνουν η ρύθμιση, στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Θα πρέπει να αποζημιωθούν όλοι. Δηλαδή, έχω μία αυλή, πήκε μέσα ο αγριόχειρος και δεν είμαι γεωργός. Έχω όμως ένα κήπο, ένα μποστάνι, γιατί είναι δικαίωμά μου να το έχω, έτσι. Μπήκε μέσα στο μποστάνι, το κατέστρεψε, μου έσπασε και ένα φράχτη, μου έκανε ζημιά στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι. Κάπως πρέπει να αποζημιωθώ. Λοιπόν, ας το δουν αυτό τι θα γίνει, διότι κατανοούμε ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν, βλέπουμε τώρα ότι είναι πάρα πολύ σφιχτά τα πράγματα και πάρα πολύ εξονυχιστική η έλεγχη. Αυτό, okay, μέχρι ένα σημείο το κατανοούμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα χρήματα και μπορούν να δοθούν σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη, ας δουν
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ας το ψάξουν και όποιος έχει μία ζημιά βέβαια πρέπει να έχει καταγραφεί στην αστυνομία, γιατί υποθέτω ότι αν πάμε και από την άλλη πλευρά και πούν το κράτος ότι δίνουμε σε όσους έχουν ζημιά στο αυτοκίνητο από αγριόχειρους, μπορεί να πάει και ο καθένας που έχει μια ζημιά γιατί τράκαρε σε μια μάντρα το αυτοκίνητό του. Καλό είναι λοιπόν να είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά, να υπάρχει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, το φωτογραφικό, και από εκεί και πέρα να γίνει ένα αίτημα. Κάνουμε μια πρόταση τώρα εμείς. Τώρα αν θα εισακουστούμε, ας το ακούσουν και στην περιφέρεια, στους δήμους, όλοι, ο βουλευτής, να μπορεί να αποζημιωθεί ο κόσμος που έχει πάθει ζημιές στα αυτοκίνητά του. Έτσι. Μου λένε τώρα ότι ήταν κάποιος που ταΐζει ένα αγριογούρουνο εκεί στο γήπεδο κοντά. Είναι έγκυος, θα κάνει και μικρά αγριογουρουνάκια. Όταν πας κοντά και το ταΐζεις και δεν ξέρω τι, και πάει μετά ένα παιδί όταν γεννήσει να δει το μικρό το γουρουνάκι, δεν ξέρεις η μάνα πώς θα συμπεριφερθεί και μπορεί να επιτεθεί. Και μιλάμε για το γήπεδο ακριβώς από πάνω, όπου καθημερινά είναι δεκάδες τα παιδιά. Ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, δηλαδή, εντάξει, είμαστε μέσα στην πόλη εκεί, σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που γίνεται από ό,τι μου μετέφεραν από κάποιον κάτοικο της περιοχής, για να μην προσδιορίζω. Πάμε τώρα σε μια έκρηξη που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Τραυματίστηκαν και συγκεκριμένα στην Πλάκα. Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενα κτίρια και ένας περαστικός που τραυματίστηκε από τα θράψματα. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που ένα παλιό μπατζούρι εξφεντονίστηκε και έμεινε να κρέμεται στα εναέρια καλώδια. Φανταστείτε τώρα αυτό να έρθει και να πέσει το κεφάλι σου. Γιατί λένε καμιά φορά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μπορεί να περπατάς στον δρόμο και να σου πεταχτεί κάτι στο κεφάλι και πάρ τον κάτω. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι νομίζαμε ότι ήταν βόμβα. Έπεσαν τα κάδρα στο σπίτι και έπεσε και ο καφές. Δηλαδή περιγράφουν γείτονες το πόσο σφοδρή ήταν η έκρηξη. Να πούμε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8 παρατέταρτο, έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Κάναμε και την αναφορά εχθές για τον πυροσβέστη που δυστυχώς έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, πηγαίνοντας εκεί να απεγκλωβίσει κάποιον που είχε εγκλωβιστεί. Είναι αυτό που λέμε ότι πάντα πρέπει να προσέχουμε πού πάμε. Δεν το λέω για τον πυροσβέστη, τον Άμυρο, και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε, ξεκινάμε χωρίς να ξέρουμε μία τοποθεσία και βάζουμε σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε χθες στην Ολομέλεια, και έχουμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, που είχε ως κορονίδα βέβαια το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαλέγει ως επόμενο σταθμό την νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα πάει στη Σαντορίνη, όπου θα έχει θεσμικές συναντήσεις, θα επισκεφθεί εκεί το Γενικό Νοσοκομείο, θα συνομιλήσει με παραγωγικούς φορείς και πολίτες. Στόχος της Χαριλαίου Τρικούπη είναι να μην χαθεί το θετικό κλίμα που καταγράφει το κόμμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αξιοποιώντας τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής το πρόγραμμα που παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Σε κάθε περίπτωση, η ανωδική τάση που καταγράφεται για το κόμμα στο τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία εντός των πράσινων τυχών. Χθες πάντως φάνηκε ότι το Πασόκ επιδιώκει να αξιοποιήσει το κοινοβουλευτικό περιβάλλον προκειμένου να δείξει ότι έχει κυβερνητικό πρόγραμμα τη στιγμή που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κινείται εκτός κοινοβουλευτικής δράσης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε εκ νέου τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, εκκινώντας από την τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί άκρων που πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή του τόπου, σχολίασε πως απέφυγε να μιλήσει για τα άκρα εντός Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για τα άκρα της τοξικότητας, της αλαζονίας και της περιφρόνησης των πολιτών. Μάλιστα, οι αναφορές των Άδωνη Γεωργιάδη είχαν την τιμητική τους μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε ο Υπουργός Υγείας σε επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων και αντιπάλων. Στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση, καταγράφοντας μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,1% από 25% τον Ιούνιο. Η Ελλάς βρίσκεται στο 13,1% από 14,1% και το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,54% από 9,4%. Τώρα, αυτό το 1%, ξέρουμε αν έφυγε από την Ελλάς και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, είναι μια πολύ απλοϊκή. Εκεί δεν το συζητάμε, αυτή έτσι όπως την έκανα πρόχειρη ένα σχόλιο. Μάλιστα, να διασταυρώσω λίγο μία είδηση. Δημήτρη, αν μπορείς να μου δώσεις μία μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Έχουμε από το πρωί την εκδήλωση πυρκαγιάς γύρω στις 9.35. Σήμανε συναγερμό στο Υπουργείο και μιλάμε για το ρορό που βρισκόταν στη βόρεια της Μυκόνου, συγγνώμη, με 28 άτομα πλήρωμα, έναν επιβάτη. Στο σημείο έχουν πάει 4 πλωτά του λιμενικού, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλοίο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από ό,τι εδώ διαβάζω την ανακοίνωση του ΙΕΝ. Ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ο καιρός εκεί καταγράφονται 4 μποφόρ με βόρειες διευθύνσεις και παρακολουθούμε το θέμα να δούμε τι γίνεται. Πιστεύω ότι τα σκάφη που έχουν φτάσει εκεί θα έχουν απομακρύνει άμεσα τους επιβάτες. Δεν έχει ακόμη φτάσει κάποια νέα ενημέρωση ως προς αυτό. Θα το παρακολουθούμε και είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να, έτσι, σε θέμα που αφορά τους αλλοιείς και θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των τον κύριο Γιώργο Αραπάκη. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε πρώτα στους φούρνους, Δημήτρη, γι' αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν, ο οποίος είναι πρόεδρος των αλλιέων εκεί στην Σκάλα, Ελλάδος, ναι. Γενικότερα όμως υπάρχουν θέματα που αποσχολούν τους αλλιείς και για το λόγο αυτό υπάρχει ήδη η ενημέρωση ότι θα προχωρήσουν σε μία στάση εργασίας επαόριστο από την 1η του Οκτώβρη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Και πάμε στον κύριο Αραπάκη να δούμε ποια είναι αυτά τα αιτήματα που συνοδεύονται βέβαια με την ακρίβεια στα καύσιμα που οι άνθρωποι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πάρα πολύ απλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και ιδιαίτερα στους αλλοιείς που κάνουν ακρόαση αυτή τη στιγμή τη συνότητά σας. Θα ήθελα να πω ότι το όνομά μου είναι Ευάγγελος Αραπάκης και είμαι πρόεδρος των μηχανοτρατών με έδρα τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την επικείμενη στάση εργασίας που έχουμε προγραμματίσει όλα τα αλλιευτικά σκάφη της χώρας και οι μηχανότρατες και τα γρηγρή και τα παράκτια σκάφη και τα τονάδικα και τα ξυφάδικα, δηλαδή όποιος σκάφος παράγει αλλιεύματα, 1η του Οκτώβρη θα είναι σταματημένο στο λιμάνι του. Από εκεί και πέρα, στις ιχθυόσκαλες, στις μεγάλες, στις οποίες είναι λιμενισμένα τα αλλιευτικά, τα μεγάλα ιδιαίτερα, θα κλείσουν και όλες οι ιχθυόσκαλες σε συνεργασία πάντοτε με τους συναλλασσόμενους της ιχθυόσκαλας και του φορέα ΟΚΑΑ που διαχειρίζεται τις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας. Το αίτημά μας είναι ότι αφού εξαντλήσαμε από κοινού όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, όλες οι συναντήσεις, όλες οι διαβουλεύσεις, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβει η πολιτεία ότι έχουμε καταστραφεί οικονομικά από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και όχι μόνο για τα καύσιμα τα οποία προμηθεύονται τα αλλιευτικά σκάφη, αλλά και για όλα τα παράγωγα τα οποία μπαίνουν μέσα σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Η συσκευασία είναι αυτή. Τα λάδια, τα λιπαντικά, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, ο μεταφορέας που θα μεταφέρει τα ψάρια από την Σάμο στον Πειραιά, τα πάντα έχουν ακριβήνει. Υπολογίστε ότι την τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας που προμηθεύονται τα αλλιευτικά σκάφη, το Φλεβάρι, πριν την έναρξη του πολέμου, η μεγαλύτερη τιμή ήταν στο 0,55. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, στην Άξο, στον Πειραιά, στην Γάλιμνο, έχει περάσει το 1,40.
0: Τριπλάσια
1: δηλαδή,
0: τιμή.
1: Ναι, να σας δώσω να καταλάβετε πάλι ότι ένα αλλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατα, μέσο σκάφος, ούτε πάρα πολύ μεγάλο, ούτε και μικρό, καταναλώνει το 24ωρο στην εργασία του 1 τόνο πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει 30 τόνους το μήνα. επί 0,80, 0,90 που είναι η διαφορά που έχει ανέβει. Μάνι θέλει το λιγότερο 25.000 παραπάνω στα έξοδά του μόνο για καύσιμα. Χώρια τα υπόλοιπα παράγωγα. Ποιος σκάφος θα μπορέσει να εργαστεί με αυτές τις τιμές? Η ελεημοσύνη που μας έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον Ιούλιο, που ανακοινώθηκαν τα 16 λεπτά για το μήνα Απρίλιο και για το μήνα Μάιο. Το Μάρτιο δεν τον είχαν συνυπολογίσει και δεν τον αποζημιώνουν. Δεν φτάνουν ούτε για το νερό που ήπιαν τα πληρώματα μέσα στα λιευτικά σκάφη. Χώρια ότι ναι μεν έχουν πει για τα 16 λεπτά, αλλά ακόμα δεν έχουν υπογραφεί ώστε να τα παραλάβουν κάποιοι αλλοίς που ίσως θα θέλουν να τα πάρουν. Που ίσως, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας αλλοίας στη χώρα να πάει να ζητήσει τα 16 λεπτά σε σχέση με τα 80 και 90 λεπτά που ανέβηκε το πετρέλαιο, τη διαφορά του. Μη έχοντας κάτι άλλο να κάνουμε, τατλώντας κάθε διαβούλευση, κάθε συνάντηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μας λέει ότι με διαστόματος υπουργού του κυρίου Βαργαρίτη Σκηνά δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό ακούμε συνέχεια που πάμε. Κάνουμε χρήση του δικαιώματος που έχουμε της τάξης εργασίας από την 1η του Οκτώβριου, όπως σας είπα, διεκδικώντας το δίκαιο αίτημά μας, χωρίς να θέλουμε να παρεμποδίσουμε ούτε την αυσιπλοεία, ούτε τους καταναλωτές, ούτε κανέναν συμπολίτη μας. Απλά θέλουμε να εκδηλώσουμε το πρόβλημά μας, θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου, διότι αυτά τα λιευτικά σκάφη είναι που συντίζουν με φρέσκα ελληνικά ψάρια όλη την ελληνική και τις 11 ιχθυόσκαλες της χώρας.
0: Ουσιαστικά...
1: Γι' αυτό καλούμε, καλούμε και όποιον μας ακούει και δεν έχει ενημερωθεί, συνάδελφο ψαράκι εννοώ, συνάδελφο...
0: Στη Σάμο,
1: και με το
0: βέβαια.
1: Πιο μικρό επαγγελματικό βαρκάκι, εγώ το θεωρώ συνάδελφο. Διότι διαχειριζόμαστε τη θάλασσα. Διότι έχουμε μια σκληρή νομοθεσία όσον αφορά την αλληλεία, την οποία την έχουμε αποδεχτούμε όλοι οι ψαράδες. Είμαστε το μόνο κράτος που προσέχουμε για να έχουμε.
0: Εδώ
1: κάνουμε χρήση τώρα και για τους Τούρκους, θα το ανοίξουμε πολύ.
0: Ναι, ναι. Κύριε Αραπάκη, εδώ καταλαβαίνω ότι από 1η του Οκτώβρη δεν θα κυκλοφορεί καθόλου φρέσκο ψάρι. Απλά λόγια να τα πούμε.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ, τα λιευτικά τα οποία εργάζονται, τα γρηγρή και κάποιος μηχανότρατες στα διεθνή ύδατα και σχεδόν το σύνολο των παρακτήων σκαφών, θα δουλεύει. Τώρα, μέχρι να φτάσουν τα ψάρια αυτά στις αγορές τα
0: οποία... Ναι, εντάξει, 2-3 μέρες του Οκτωβρίου.
1: Στα ηθιοπολία, ναι. Δηλαδή ένα ψάρι το οποίο είναι 2-3-4 μερών, εάν έχει διηγηθεί σωστά και επαγγελματικά στο σκάφος, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα και δεν διακόψει την ψυχτική του αλυσίδα μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εντάξει, να το λέμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος, να ξέρει ότι τα αιτήματά μας είναι εύλογα και δίκαια. Θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Το ίδιο θα αντιμετωπίσει και ο καταναλωτής στην Αγγλία και στη θέρμανση που θα έχουμε ένα πολύ βαρύ και άγριο χειμώνα από ό,τι έχουμε δει τα μετεωρολογικά δελτία που λαμβάνουμε για να δούμε περίπου πώς θα είναι η αλληλευτική μας περίοδο. Και δυστυχώς το κράτος δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει όρθιο τον πρωτογενή τομέα. Δεν τους ενδιαφέρει. Μας δώσανε τα 16 λεπτά. Τι είναι αυτά, όχι ψίχουλα. Τα 80-90 λεπτά αύξηση να πάρουμε 16 λεπτά και μόνο για 2 μήνες.
0: Και...
1: μας κοροϊδεύουνε.
0: Το θέμα εκτός από όλα τα άλλα είναι και το πρόγραμμα για να αποσύρετε τα σκάφη σας, όπου εκεί εσείς ζητάτε κάποιες δίκαιες αποζημιώσεις. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το αποσύρετε?
1: Θα σας πω και για το θέμα της απόσυρσης. Λοιπόν, στην περίπτωση που δεν θέλουν να στηρίξουν τα σκάφη οικονομικά, που δεν θέλουν τον πρωτογενή τομέα της αλλοίας στη χώρα μας, ας ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση για τα αλλιευτικά σκάφη, ώστε να αποσύρουμε τα αλλιευτικά σκάφη, όσοι τουλάχιστον θέλουμε, και να φύγουμε από αυτό το επάγγελμα με αξιοπρέπεια. Μέχρι και πριν 15 χρόνια που είχαν γίνει κάποιες αποσύρσεις, τι είχαν κάνει το ελληνικό κράτος. Είχαν πει για τα σκάφη τα οποία είναι πάνω από 15-20 ετών, για κάθε χρόνο και μέχρι τα 20, και μέχρι περίπου τα 30-35 έτη, δεν θυμάμαι, θα τους αφαιρεί το 1,5% της αποζημίωσης. Άρα τα παλαιότερα σκάφη με τέτοιο πέναλτι, να το πω έτσι, που προβλεπόταν μέσα στον ελληνικό κανονισμό, ο άνθρωπος δεν έπαιρνε καθόλου λεφτά. Με αποτέλεσμα να μην το αποσύρει και να προσυρθούν καινούρια πιο σύγχρονα σκάφη 15 ετίας. Και τι κατορθώσαμε με αυτό, να ο στόλος της Ελλάδος, μα παράκτια είναι, μα μέση αλία είναι, να είναι αρχαίος, να είναι από 40 ετών και πάνω. Εάν θέλουν να έχει επιτυχία το μέτρο της απόσυρσης για όλα τα αλλιευτικά εργαλεία, να βγάλουν ένα σωστό ποσό αναζητή, χωρίς το πέναλτι του 1,5% ανά έτος για παλαιότερα σκάφη, και να ξεκινήσει η απόσυρση από τα παλαιότερα σκάφη, προτεραιότητα. Από τα παλαιότερα σκάφη και από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ηλικιακά, αν θέλουν να έχει επιτυχία το μέτρο, και να παραμείνουν τα πιο καινούρια σκάφη. Εάν θέλουμε όμως να έχουμε και ένα σύγχρονο στόλο άξιο και εισάξιο των συναδέλφων στην Τουρκία, να τους πω συναδέλφους γιατί είναι ψαράδες, θα πρέπει να επιδοτήσουν τους αλλοίς να αντικαταστήσουν τα σκάφη τους με καινούρια και σύγχρονα σκάφη, να μπορέσουν να ταξιδέψουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο. Υπάρχουν γρηγρή στην Τουρκία τα οποία είναι 80 και 90 μέτρα. Και η μεγαλύτερη μηχανότρατα στην Ελλάδα δεν περνάει τα 33-34 μέτρα. Η πλειονότητα των σκαφών της Ελλάδος, ο μέσος όρος του μήκους, δεν ξεπερνάμε τα 23 μέτρα. Αν πιάσουμε τη μέση αλία. Για την παράκτη αλία είναι καταδικασμένοι οι άνθρωποι με τα μικρά σκάφη, τους έχουν ξεχασμένους τελείως. Ζητάμε και για την Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη, ναι, ναι, γιατί σας κούρασα.
0: Όχι βέβαια.
1: Υπάρχουν άλλα δύο θέματα πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ο υπερπληθυσμός των δελφινιών, ο υπερπληθυσμός των δελφινιών έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην παράκτη αλία. Τα δίχτυα τους είναι πάρα πολύ λεπτά. Λοιπόν, τα δελφίνια πέφτουν πάνω στα δίχτυα και τους τα καταστρέφουν. Τους τα καταστρέφουν τον άνθρωπο. Τους ξεκληρίζουν. Και σε συνδυασμό με το φυτοπλακτόν το οποίο υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορεί παράκτιος ή και γρηγρή ακόμα να μπορέσει να πάει να βάλει τα δίχτυα του και να βγάλει ένα μεροκάματο. Είναι αδύνατο. Να αν τα ρίξει δεν πρόκειται να τα σηκώσει, ειδικά το παράκτιος κάπως. Θα αφήσει τα δίχτυα του κάτω, θα καταστραφεί ο άνθρωπος. Και μέσα σε αυτή την αποζημίωση που θέλουμε για το καύσιμο, πρέπει οπωσδήποτε να δούνε με σοβαρό μάτι τα προβλήματα αυτά τα δύο που σας ανέφερα, ιδιαίτερα για την παράκτη αλία.
0: Όση ώρα μιλάτε, βάζω στο μυαλό μου, μιας και μιλάμε για πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, γεωργία, αλία, τα παρόμοια προβλήματα που υπάρχουν με τις καλλιέργειες ανθρώπων που καταστρέφονται από τους αγριόχειρους και από τον υπερπληθυσμό. Πόσα προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και πόσο πρέπει πραγματικά η πολιτεία να σταθεί δίπλα σας και να κατανοήσει το πρόβλημα, εκτός εάν θέλουμε να τα εισάγουμε όλα βάσει της κοινής αγροτικής πολιτικής και να πει ότι τόσα ψάρια θα έρχονται από δεν ξέρω ποιο μέρος του κόσμου και να μην έχουμε φρέσκο ψαράκι από 1η Οκτώβρη που συνήθως θυμάμαι εγώ να βάζουν νοικοκυρές στο τηγάνι και να περιμένουν τη γόπα κλπ.
1: Και τα γρηγρή και οι μηχανότροτες αλλά και τα παράκτια σκάφη, το 80-85% της ημερήσιας παραγωγής τους είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης.
0: Έτσι βέβαια.
1: Είναι ψάρια που τρώει ο μέσος Έλληνας και κάτω. Δεν στοχεύουμε και στα πιο ακριβά ψάρια, τα οποία βέβαια είναι λιγότερα σαν ποσότητες, αλλά αυτό που συντηρεί τα αλλιευτικά σκάφη είναι τα ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Αυτά που τρώει το 90% των Ελλήνων καταναλωτών. Εάν τα εκλείψουν αυτά, θα μείνουν ψάρια εισαγωγής, θα μείνουν ψάρια ιχθυοτροφικά και δεν ξέρω τι άλλα ψάρια μπορούν να παραμείνουν στη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα τα θέματα τα οποία είπατε, τα προβλήματα μάλλον που έχει η αλία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, γιατί συναντάμε και τους ανθρώπους αυτού που καλλιεργούν τη γη, την κτηνοτροφία που έχουν τα ζώα τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ και χρόνια έχουμε καταθέσει τα προβλήματα αυτά και δεν έχει ασχοληθεί κανένας να δώσει κάποια λύση. Οι μόνοι που ασχολούνται είναι οι αλλοίς να μεταφέρουν τα προβλήματα στο εν λόγω Υπουργείο και όπως τα μεταφέρουμε, έτσι να φεύγουμε. Ελάχιστες περιπτώσεις, απειροελάχιστες περιπτώσεις έχουν εκπληρωθεί. Μηδενικές μπορώ να πω. Και αυτές για ψηφοδηρικούς σκοπούς. Ελάχιστες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εμείς έχουμε πει, τον θέλετε τον πρωτογενή τομέα να υπάρχει στη χώρα? Εάν τον θέλετε πραγματικά, πρέπει να τον στηρίξετε. Εάν δεν τον θέλετε, δώστε μας μια πρόσκληση να σηκωθούμε να φύγουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς, κανένας δεν θέλει να φύγει από το πρωτογενή αυτό επάγγελμα, διότι είναι κάτι το οποίο αγαπάμε. Παραλάβαμε τη θάλασσα από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας. Εγώ είμαι 60 χρονών, είμαι τέταρτη γενιά στα ψαριά. Παραλάβαμε από τους προπάπους μας τη θάλασσα, από τους πατεράδες μας. Την έχουμε εμείς, δεν είναι δικιά μας η θάλασσα, δεν μας ανήκει. Απλά τη σεβόμαστε και τη φυλάμε για να την παραδώσουμε στα παιδιά μας που έχουν αναλάβει τώρα την Αλία, τα αλιαστικά σκάφη. Γιατί υπάρχουν ψαράδες στην Ελλάδα? Γιατί τα αλιαστικά σκάφη δεν τα έχουν ούτε ΑΕ, ούτε τεράστιες ανώνυμες εταιρείες. Όλα τα αλιαστικά σκάφη είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που δουλεύει ο πατέρας με τα παιδιά και ιδιαίτερα στα μικρά σκάφη δουλεύει και η μάνα. Λοιπόν, και αυτό ίσως να μην το θέλουν στη χώρα μας.
0: Έτσι είναι, και επειδή εμείς εδώ ως νησί ταξίδεψα στους φούρνους τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε έναν αλιέ από τους φούρνους σε λίγο, και μας έλεγε πόσο δύσκολο ήταν το φετινό καλοκαίρι, γιατί είχε θάλασσες, είχε αρκετά μποφόρ, δεν σας επιτρέπουν 5 μέρες πριν και 5 μέρες μετά την Παντσέλινο να ψαρέψουν τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτά είναι τα γρυγρή αυτά. Ναι, αυτά είναι,
0: έχει γρυγρή. Έτσι. Τεράστια τα προβλήματα και γενικότερα ότι φέτος στα νησιά αυτά τα μικρά δεν υπήρχε πάρα πολύ φρέσκο ψάρι. Δεν μιλάμε καθόλου για αστακούς.
1: Είχε πολλές φουρτούνες.
0: Είχε πάρα πολλές φουρτούνες.
1: Να σας πω γιατί στα νησιά δεν είχε ψάρια. Να σας πω γιατί στα νησιά.
0: Γιατί έχουμε υπεραλίευση, έτσι.
1: Καταρχήν, ναι. Υπεραλίευση από τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη που τώρα οι μηχανότρατες σήμερα στο νησί σας μπορούν να ψαρεύουν στα 100 μέτρα. Τι θέλετε να μείνει για τους Έλληνες ψαράδες? Η παράκτια αλία ξέρει ότι αυτή τη στιγμή οι μηχανότητες που δουλεύουν στα διεθνή ύδατα είναι 6 μίλια μακριά από τις ακτές. Εντάξει. Λοιπόν, και βάζουν οι άνθρωποι τα δίκτυα τους στο 1, 1,5, 2 και 3 μίλια, διότι γνωρίζουν ότι δεν εμποδίζουν, δεν θα μπλέξει μια μηχανότητα πάνω σε στατικά δίκτυα ενός παρακτίου. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα και τους θερίζουν. Τους έχουν καταστρέψει τους ανθρώπους. Το λιμενικό σώμα δεν μπορεί να συλλάβει τα σκάφη αυτά τα οποία μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας. Είναι δεμένα τα χέρια του, διότι ο ποινικός κώδικας, το μόνο αυτή τη στιγμή που προβλέπεται, είναι ότι το πλωτό του λιμενικού σώματος θα προσεγγίσει ένα σκάφος το οποίο έχει μπει στην αιγαλίτιδα ζώνη τη δική μας παράνομα, θα πάρει τα εξωτερικά του στοιχεία, το όνομά του, τον ιολόγιο του, θα κάνει μια δικογραφία, και όταν αυτό το σκάφος που έχει έρθει παράνομα στη χώρα μας και ψαρεύει στα 100 μέτρα μπει σε ελληνικό λιμάνι, τότε να τον συλλάβουν. Εσείς λέτε ένας Τούρκος να έρθει να μπει στη Σάμο και να μην πάει στην Τουρκία που είναι δίπλα? Ό,τι και να πάθει, και ζημιά και ακυβέρνητος να μείνει, θα τον πιάσει για να τον πάρει στην Τουρκία. Θα δει κατά τη συναδέλφη. Λοιπόν, τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Κύριε Αραπάκη, εσείς 1η του μήνα του Οκτώβρη σταματάτε, κάνετε στάση εργασίας μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα
1: όλης, επαναλαμβάνω, όλης της ελληνικής αλίας για όλα τα αλιευτικά σκάφη. Έστω και για πρώτη φορά σύσσωμη όλη η ελληνική αλία, καταφέραμε να εξαιρέσουμε το Διέρε και Βασίλευε. Πιστέψαμε ότι ο διαχωρισμός αυτός που ήταν όλα τα χρόνια ήταν κατά των αλιαίων, και τώρα η δύναμη των ψαράδων που είναι όλοι μας έχει προξενήσει μεγάλα ερωτήματα. Και κάτι άλλο να πω και να κλείσω. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε κυβέρνηση ούτε σε όνομα υπουργού, ότι κάποτε σε κάποιο υπουργείο μας είχαν πει ότι δεν σας θέλουμε σαν πρωτογενή τομέα γιατί κοστίζεται και την αλιεία και την γεωργία και την ικτινοτροφία. Καλύτερα να τα κάνουμε όλα εισαγωγή και να έχουμε μόνο τον έλεγχο και το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι να πω. Νομίζω είναι ασχολίαστο.
1: Γνωρίζετε στο νησί σας τι κόπο και τι μόχθο και τι αγωνία έχουν αυτοί οι Έλληνες αλείς για να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο. και να πάνε να ψαρέψουν ό,τι θα αφήσουν οι Τούρκοι στην ουσία.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Ό,τι θα μείνει από τα Τούρκοι καλλιεργητικά θα πάνε, αν βρουν τα δίχτυα τους οι άνθρωποι αυτοί, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες πάντα λέμε, αν θα βρουν τα δίχτυα τους στο σημείο που τα έχουν καλάρει, να τα σηκώσουν για να πάρουν τα ψαριά.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αραπάκη και θα είμαστε βέβαια σε επαφή.
1: Σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο σας ευχαριστούμε. Τα χαιρετίσματά μας από τον Πειραιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αραπάκη.

0: οποίος έχει γρυγρή και συχνά πυκνά, ωραία, συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε εδώ, γιατί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι, ειδικότερα σε ένα μικρό νησί, με χιλιάδες άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει το να κατοικείς σε μια παραμεθόριο περιοχή. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μαρκάκη, ο οποίος έχει γρυγρή στους φούρνους, από τη Θήμαινα ο κύριος Μαρκάκης, και περάσαν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, αλλά συνεχίζονται τα προβλήματα. Έτσι, κύριε Μαρκάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ναι, συνεχίζονται τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή στο Μαραθώ κάπου αραγμένος από καιρό.
0: Φέτος ο καιρός πραγματικά δεν βοήθησε, δεν έκανε...
1: Έχουμε 15 μέρες, βγαίνουμε, ανάμιση μήνα βγαίνουμε όξο και μπαίνουμε μέσα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε από τις κουστούρες. Να φανταστείτε, σήμασταν 13 συγκροτήματα γρυγριά φούρνους και τώρα είμαι μόνος και δεν μπορώ να σταθώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το καηγητή, είμαστε 3 αδερφός μου και ο γιος μου μέσα και έχουμε και 5-6 αιγύτη. Η κατάσταση είναι δραματικά. Είμαστε στο Μαραθώκαμπο και περιμένουμε να πέσουν τα πετρέλαια, να πάμε να κάνουμε πετρέλαια στο Πυθαγόριο. Πού θα πάει η κατάσταση αυτή? Το άλλο, με τις φουρτούνες, οι απαγορεύσεις υποχρεωτικά και τα 4 Σάββατα και οι Πανσέλινος μαζεύονται μέρες πολλά, αγορεύεται να βγούμε Σαββάτα στη δουλειά. Εδώ στα νησιά τα δικά μας επιτρέπονται αυτά τα πράγματα που χτυπιούμαστε μέρα νύχτα με τους καιρούς και με τη θάλασσα. Θέλω να μου πούνε, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ισάμο, δεν τους βλέπουνε τους χείρους, δεν μπορούμε να λύσουμε παλαμάρι. Και αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε, κάνουμε προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Κύριε Μαρκάκη, πριν από λίγο μιλούσαμε με τον πρόεδρο των αλλιέων και ιδιοκτητών μηχανοτρατών, οι οποίοι ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου στάση εργασίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε όλοι. Βέβαια, εννοείται. Και μάλιστα ο σκοπός αυτής της επικοινωνίας ήταν για να ενημερωθούν και όλοι οι αλλιείς και εδώ στην Σάμο, στο νομό της Σάμου. Και μας μιλούσε για τα προβλήματα που λίγο πολύ είναι κοινά. Βέβαια, εμείς εδώ στα νησιά που γυρνιάζουμε με την Τουρκία έχουμε ένα επιπλέον πρόβλημα της υπεραλίευσης.
1: Έχουμε και τις Τούρκους.
0: Έχουμε και αυτό. Και φτάνουν στο σημείο οι άνθρωποι να λένε, αν θέλετε να δώσουμε τα καΐκια, αποζημιώστε μας τουλάχιστον να ξέρουμε να φύγουμε από το χώρο.
1: Θέλουν να μας αποζημιώσουν, να μας πετάξουν, να πεινάσουν οι οικογένειές μας για να πουλάνε τσιπούρες, οι κρυοκαλλιέργειες. Αυτά θέλουν να βγάλουν τα... Η θάλασσα έχει πάρα πολλά ψάρια. Να μαζέψουν αυτοί με τα καλάμια, τους ρασιτέχνες. Έχει έναν που τον βλέπω τακτικά στην τηλεόραση, ένα ψευτόμαγκα που λέει συνέχεια για τα γρυγριά, για τις ανεμότητες. Αυτά τα καΐκια αφήνουν λεφτά στο κράτος. Φύγουν λεφτά να το καταλάβει. Και μη μου λένε πάνε με ένα καλάμι και βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Facebook και λένε έπιασα ένα ρουφό, έπιασα ένα μαγιάτικο. Αυτούς να μαζέψουν. Τους ρασιτέχνες που τους έχουμε μέσα πόδια μας όλη μέρα. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα και με τους ερασιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να αλλιεύουν και εκείνοι, αλλά κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες, όπως γίνεται βέβαια σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο στους αλλιείς αυτό με τους ερασιτέχνες.
1: Η αρρώστια η μεγάλη είναι αυτή. Αυτούς να μαζέψουν. Με τα καλάμια, με τα φρέσκα καλαμάρια, τα ζωντανά πιάνουν και πάνε και ψαρεύουν. Ένα καλαμάρι να πιάσουν, ένα ψαρί να πάνε. Mm-hmm. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτή η ανθρωπία. Για την αλληλεία. Και δεν εισπράγνει και το κράτος τίποτα. Έρχονται στα λιμάνια και με τα τσαντάκια γυρίζουν μέσα στους δρόμους να τα πουλήσουν. Ενώ εγώ άμα τα ψάρια μου τα στείλω, που τα στέλνουμε ηλεκτρονικά, εμείς έχουμε ηλεκτρονικά ημερολόγια και τα στέλνουμε, ναι. Έχουμε φόροι, έχουμε ΦΠΑ, έχουμε 1002. Πώς θα τα πληρώσουμε εμείς αυτά?

0: άμα γυρίζουν και κάνουν τους μανάβηδες μέσα στο χωριό. Όχι στο χωριό, γενικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Εσείς, κύριε Μαρκάκη, έχετε απευθυνθεί εδώ στις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσετε τα προβλήματα, να το μεταφέρετε τέλος πάντων το πρόβλημα με τους συναδέλφους σας στους φούρνους. Δεν είστε μόνος σας.
0: Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από κανέναν. Τελείως. Θέλω να κοιτάξουν το θέμα της απαγόρευσης. Τι μας απαγορεύουν εμένα. Σαββατοκύριακο πανσέλνουν να μην έχουμε στη δουλειά 5-6 μέρες και να έχουμε κι άλλες 25 μέρες πουρτούνες. 2 μήνες έχουμε να βγούμε στη δουλειά. Βγαίνουμε έξω και με τα παιδιά και ξαναγυρίζουμε πάλι μέσα. Προσπαθούμε, κάνουμε προσπάθειες να επιζήσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μαραδόγαμο. Δεν έχει στους φούρνους ή από λιμάνι που κάνουν μία θέση να πέσουμε δίπλα, να κρατηθούμε. Είναι οι ερασιτέχνες δίπλα. Είναι τα φουσκωτά δίπλα, είναι κάτι κοτεράκια δίπλα. Και κανένα δεν τους βγάζει. Δεν τους βγάζει να μπορέσουμε και εμείς να κρατήσουμε τα εργαλεία μας. Ξέρετε που τα έχω εγώ, στην Κεραμιδού, ξέρετε εσείς που είναι η Κεραμιδού. Και βγαίνουμε με τις λάτζες απάνω στα καΐ.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι άλλο το αλλιευτικό καταφύγιο, άλλο το τουριστικό, υπάρχουν κάποιοι διαχωρισμοί.
0: Έλα που πέφτουν στα αλλιευτικά, στις θέσεις των αλλιευτικών καταφύγιων. Φυγείων και δεν μπορούμε ούτε εμείς. Είμαι στο Μαραθώκαμπο και 3 μέρες είμαι εκεί που πέφτουν τα... Έχω σκατζάρει, γιατί στη θέση που πέφτουν τα αλλιευτικά, ενώ έχει και κάτι ταμπέλες μεγάλες, έχει κότερα. Βρήκανε δουλίτσες στρωμένες, ορισμένοι, και κάνουν τη δουλειά τους.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λοιπόν, λέτε... Μάλιστα, σας περιμένουμε, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή, όλα συμβαίνουν. Μας έβαλε και μουσικούλα ο κύριος Μαρκάκης. Κύριε Μαρκάκη, με ακούτε? Όχι, έχει κλείσει. Ωραία, θα ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Τι να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πάνω στο σκάφος? Μεγάλη ταλαιπωρία το φετινό καλοκαίρι, μας έλεγαν. Έχει πολλές φουρτούνες. Δεν έκανε καιρούς για να ευνοήσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι απασχολούν εργατικά χέρια, πολλές φορές οι περισσότεροι είναι από την Αίγυπτο, ανθρώπους που τους έχουν κάθε χρόνο και πολλές φορές αργούν πάρα πολύ και τα χαρτιά να έρθουν για να μπορέσουν να τους πάρουν από την πατρίδα τους και να έρθουν εδώ να ταξιδέψουν στους φούρνους και να εργαστούν πάνω στα γρήγρη. Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ξανά και κάτι έχει γίνει, μπορούμε να το αφήσουμε για μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιο νεότερο. Δεν βλέπω ακόμη. Θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να ενημερωθούμε για να επικοινωνήσουμε έτσι και μαζί σας την όποια ενημέρωση λάβουμε. Κύριε Μαρκάκη, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία.
0: Τώρα, σας ακούω.
1: Λοιπόν, οπότε για να συνοψίσουμε λίγο, τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά τα κοινά που αντιμετωπίζεται όλη η αλληλής σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το ακριβό καύσιμο.
0: Δεν πήγα στο Πιθαγόρα να πάρω πετρέλαιο γιατί έχει 1500 ευρώ το μαύρο που καίνε τα αλλιευτικά. Το μαύρο, όχι το καθαρό.
1: Ναι, κατανοώ. Όπως βλέπετε την κατάσταση, δηλαδή λέτε ότι στο σκάφος είναι και ο γιος σας, με όλα αυτά που αντιμετωπίζει, θέλει να συνεχίσει αυτό το επάγγελμα? Δηλαδή υπάρχει διάδοχη κατάσταση, νέα γενιά να θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα την αλία στο νησί?
0: Έχω ένα γιο, όχι ένα δυο, έχω το ένα, έχει προβλήματα το παιδάκι, τα ξέρετε. Έχω και 4 εγγόνια από 30 χρονών μέχρι 25. Είναι στα καράβια πάνε, μέσα στα κότερα. Είναι δούλοι αλλών. Πώς να έρθουν τα παιδάκια, πώς να τα κρατήσω εγώ? Μπορούσαμε να είχαμε όλη τη δουλειά, να την είχαμε οικογενειακά όλοι να ήταν εδώ. Δυστυχώς, άλλος θέλει στα κότερα, άλλος στα καράβια. Και έχουμε πλάσει, έχουμε διαλύσει. Πώς να μείνουν τα παιδιά εδώ να δουλέψουν, να κάνουν κατάσταση?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι αν δεν αναλάβουν και τα παιδιά των αλλιέων, γιατί και αλλιείς εδώ στη Σάμμο λένε ότι τα παιδιά τους προτιμούν να πάνε να γίνουν σερβιτόροι, να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Σου λέει χρήμα ζεστό, πέφτει εκείνη τη στιγμή, ούτε θαλασσοπλήγομαι, ούτε έχει φεγγάρι, ούτε έχει καιρό, ναι. Το οτιδήποτε. Το ανησυχητικό είναι τι θα τρώμε μετά όλοι εμείς. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πολύ θα τρώτε, έχει δύο καλλιέργεια. Ντόλι θα τρώτε μετά.
1: Ντόλι, μάλιστα.
0: Ντόλι θα τρώτε.
1: Εντάξει.
0: Όχι τρώτε.
1: Τρώμε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... Πείτε μου, ναι.
0: Ένα πράγμα. Να κοιτάξουνε τα νησιά με τις φουρτούνες. Δεν τα βλέπουνε. Δεν μπαίνουνε... Κάθε βράδυ όλες οι τηλεοράσεις λένε τους καιρούς έτσι αλλιώς. Λοιπόν, δεν βλέπουν τι γίνεται. Να μπορέσουν και εμάς να μας προσπαθήσουν να κρατηθούμε κι εμείς. Αν έχουμε 5-6 μέρες υποχρεωτικά το μήνα απαγορεύσει, έχουμε και 20 φουρτούνες, 25. Γιατί δεν είναι. Μπορεί να είναι μπονάτσα και να πάμε μία μέρα στη δουλειά και να μην πιάσουμε ψάρι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό έχουμε πάθει εμείς εδώ.
1: Τι να πω πραγματικά.
0: Να κοιτάξουν τους καιρούς, πώς πρέπει να δουλέψουμε, να αφήσουν τα καΐκια στα νησιά ελεύθερα να δουλεύουν. Και ανεμότατα, τα λένε γιατί είναι ανεμότατα. Τι μας πειράζει ανεμότατα. Απλώς έχουν γεμίσει τον κόσμο καλώδιο, κοιτάνε να βάλουν για τα αρχαία. Λέει, η Φούρνια έχει γίνει αρχαιολογικός τόπος. Με τι έχει γίνει αρχαιολογικός τόπος. Με τις στάμνες και τα κεραμίδια. Βουλιάζανε τότε στα καΐκια που ήταν ξύλινα και με πανιά και έχουν γεμίσει τον κόσμο τώρα πινακίδες και παρακολουθούν να μην τυχόν και πάμε και ψαρέψουμε και χαλάσουμε τα κεραμίδια και τα τούβλα.
1: Ναι, είναι και τα ναυάγια που θα γίνει και το καταδυτικό πάρκο. Ναι. Τα ναυάγια που είναι γνωστό τότε, γινόντουσαν από είχε... τους πειρατές πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι. Αν είχε και τίποτα, καμιά στάμνα ξέρω εγώ τι, τα έχουν μαζέψει, τα έχουν εξεφανίσει και τώρα είναι άξιοι για το μισθό τους αυτοί που οι κύριοι που ανακατεύονται.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται, τα βλέπω όλα. Γιατί είμαι στη θάλασσα καθημερινά και τους παρακολουθώ, τα βλέπω. Πού είναι, να μου δείξουν εμένα ένα αρχαίο από αυτά που βγάλανε από τους φούρους, πού τα πήγανε, να μου δείξουν, να τα φέρουν να τα δει ο κόσμος. Αυτό συζητάει ο κόσμος τώρα.
1: Υποθέτω ότι υπάρχει ειδικός χώρος που θα φυλάσσονται, που μεταφέρονται.
0: Δεν έχει τίποτα, εγώ δεν έχω δει τίποτα από θένα στους φούρους. Πού φυλάζονται. Τίποτα δεν έχω δει. Να με πάρουν από το χέρι να μου πούνε να ρε Μαρκάκι, εδώ τα έχουμε. Δεν τα έχουμε κλέψει, εδώ τα έχουμε. Να μου τα δείξουν. Να δει και ο κόσμος. Να τους χειροκροτήσω με κιόλας. Όχι να λένε ψέματα. Έχει γίνει μια ομάδα στους φούρνους που είναι 5-6 και έρχονται και κάνουν και δείχνουν.
1: Από ότι...
0: Εγώ ξέρω ότι ήρθε σκάφος στους φούρνους και τα μάζεψε όλα. Μάλιστα τους κυνήγησε και τον πλωτό της Σάμμου.
1: Πάντως από ό,τι είδα εγώ στους φούρνους που βρέθηκα προχθές είναι περίπου 30 αρχαιολόγοι που ασχολούνται και μένουν εκεί ένα μήνα με αυτό και αλλάζουν
0: εκεί
1: οι ομάδες.
0: Είναι πάνω στο βουνό και σχαλίζουν τις πέτρες. Οι αρχαιολόγοι αυτοί είναι πάνω στο βουνό, δεν ξέρω τι έχουν βρει. Λίρες έχουν βρει, λεφτά έχουν βρει εκεί πάνω. Το βουνό δεν είναι στη θάλασσα.
1: Έχει και στη θάλασσα, από ό,τι ξέρω είναι για όλο αυτό και πάνω στο βουνό που λέτε ένα εκεί αρχαιολογικό χώρο που νομίζω ήρθε και η κυρία Μενδώνη πρόσφατα εκεί, αλλά και στη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι αυτό που λέτε τώρα. Ένα άλλο θέμα, το ζητούμενο είναι να σκύψουν πάνω στον πρωτογενή τομέα και στους αλλιείς το κράτος και να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να εξαφανιστεί η αλλία. Η αλλιείς μάλλον.
0: Όπως είπανε θα εξαφανιστεί. Όχι, εξαφανίζει, γιατί να εξαφανίζει.
1: Πώς είστε τώρα...
0: Τώρα καλώδια στη θάλασσα, από τις άμμους στους φούρνους, δεν θα μπορούν να ψαρέψουν ούτε ανεμότατες, ούτε παραγαδιάρικα, διχτιάρικα, ούτε γρυγριά, ούτε τίποτα. Εγώ το γρυγρί που έχω δεν είναι σειρώμενο εργαλείο. Είναι παρασυρώμενο. Στον αφρό είναι τα ψάρια αυτά που πιάνω. Και όμως αρχίσανε σιγά σιγά και βάζουν το χέρι τους και προβλέπω δύσκολα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να κοιτάξουν τις φουρτούνες που έχουμε φουρτούνες συνέχεια, να μας αφήσουν ελεύθεροι να μπορούμε να δουλεύουμε. Έχουμε και την απόσταση από τη στεριά. Πρέπει να πας το βάθος αυτό, πρέπει να πας τόσα μέτρα από την ακτή. Και πού θα πιάσουμε ψαρί, άμα δεν πάμε για άλλο. Πουθενά. Τα ψάρια είναι κοντά πέτρα με άμμο. Και αναγκαζόμαστε και πολλές φορές μας γράφουν, μας τρώμε προστήματα. Δεν μπορούμε ούτε να περάσουμε με τα χαΐγια. Δηλαδή αν πάω εγώ 100 μέτρα για άλλο και ταξιδεύω και περάσω, με πιάνει ο θάλαμος απάνω μου, λέει τι έκανες εκεί. Ή πάω να σταματήσω για να πάρω τον άνθρωπο που έχω μέσα στη λάντζα επάνω. Γιατί σταμάτησε, λέω αυτό και αυτό ρε παιδιά, είναι φουρτούνα, παίρνω τον άνθρωπο πάνω στο χαΐ, να φύγω. Mm-hmm. Δεν βλέπουν τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι να στέλνουν χαρτιά και να μας κόβουν παραβάσεις.
1: Λοιπόν, κύριε Μαρκάκη, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μακάρι να σας ακούσουν, να κάτι να γίνει. Ναι,
0: το θέμα δούμε... πανσέλινα και τέτοια. Σήμερα είναι φουρτούνα. Αύριο που είναι Σαββάτο δεν θα μπορώ να πάω στη δουλειά. Που τον έλεγε τον καιρό πιο κομμένο. Θα με πάρω, θα μου πούνε, ξέρεις, είναι Σαββάτο σήμερα, το ξέρει. Το ξέρω. Και... άμα ανέβω στη δουλειά, θα έχουμε ιστορίες. Θα έχουμε.
1: Το Σάββατο δεν επιτρέπεται να ψαρεύετε.
0: Όχι, και Σάββατο και στο Πανσέλινο δεν επιτρέπεται.
1: Α, είναι επειδή είναι Πανσέλινος, μάλιστα.
0: Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά. Γίναμε χειρότερες από τη κάτω, τα αφρικανικά μέρη, χειρότεροι γίναμε.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη.
0: Πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας. Και έχουμε κι άρρωστα παιδιά. Παραπληγικά. Και ταλαιπωρούμαστε για όλη μας η ζωή.
1: Είναι, ξέρω, πω, είναι μεγάλος ο αγώνας που δίνεται. Ναι.
0: Δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω να στέκονται στα πόδια τους. Να το ξέρουν. Και όχι να κουνιούνται και να λυγούνται και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Ούτε τα δάχτυλα φοβόμαστε, ούτε τα πόδια φοβόμαστε. Θα την πάθουν τη δουλειά όπως την έχουν ξαναπάθει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Είμαι ευριασμένος και γι' αυτό...
1: Καλά κάνετε, θέλω, γιατί... Σας πνίγει το δίκιο και μπορούμε να καταλάβουμε και άλλο να είσαι μέσα σε ένα γραφείο στα ζεστά σου ή στη δροσιά σου ανάλογα την εποχή και άλλο να βολοδέρνεις μέσα στις θάλασσες. Κακά τα ψέματα.
0: Βολεύονται οι βολεμένοι και εμείς ταλαιπωρούμε. Σαν εγώ έφυγα από τους φούρνους να έρθω στο Μαραθώκαπο. Να παίρνω και τα πετρελαιά μου, πετρέλα δεν παίρνω γιατί είναι ακριβά. Τι να κάνω. Εδώ να θα το φύσω δεμένο. Τι να κάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά και εσύ.
1: Γεια σας. Αυτά δηλαδή, μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να απαλύνεις τον πόνο τους. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και γενικότερα από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Σαραπάκης, αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι τι θα τρώμε ή τι έχουμε ξεκινήσει να τρώμε, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό. Απλά χρόνο με το χρόνο επιδεινώνεται η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
24: Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές
28: από την αφεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
32: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
31: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χοντρική πώληση ανταλλακτικών.
0: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
31: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
31: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσω ό,τι ενημέρωση υπάρχει σχετικά με το φορτηγό οχηματογωγό πλοίο, το Blue Carrier, το ρορό, το οποίο έπιασε φωτιά. Εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο, τώρα η αιτία, ποια είναι τα αίτια, θα είναι σε δεύτερο βαθμό, τέλος πάντων σε δεύτερο χρόνο μάλλον θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια τελικά η αποβίβαση και μεταβεβίβαση όλων των επιβενώντων. Ήταν 30 άτομα στο σύνολο, 29 το πλήρωμα και ένας επιβάτης. Πάνε στην Τίνο, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Και επίσης να πούμε ότι μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Είναι το ρορό που μεταφέρει εμπορεύματα και γιοταχή πάντα από τον Πειραιά προς την Σάμο. Μακάρι να είναι όλα καλά να πάνε. Προς το παρόν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πραγματοποιείται με τη χρήση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου. Βέβαια έχει πάει εκεί, έχουν πάει τα σκάφη της πυροσβεστικής κλπ. Για να συνδράμουν, να μην υπάρξει πρόβλημα με τα φορτηγά και τα γιοταχή αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς υπήρξε μαζί με μία πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και κάποια χρέη που υπάρχουν αγροτών, μία πρόταση που έχει αποσταλεί στον αρμόδιο υπουργό και συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
5: Ναι, δεν σας ακούω, ναι.
4: Με ακούτε τώρα, κύριε καθηγητά?
5: Ναι.
4: Δεν μας ακούει, ωραία. Δημήτρη, κάνε ξανά τη σύνδεση. Όπως είπαμε, είναι μία πρωτοβουλία που υπάρχει από τον βουλευτή του νομού και συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις αγροτικές οφειλές που εντάξει είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα όπως αναφέρεται και για το λόγο αυτό έχει αποσταλεί προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη και κοινοποιείται βέβαια και στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό και μεταξύ άλλων ζητά να υπάρξει, είναι η πρόταση για ειδική ρύθμιση για τις οφειλές των αγροτών στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Αν είμαστε έτοιμοι, κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο του βουλευτή, Αναφέρει λοιπόν, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας και προς αξιολόγηση την πρότασή μας για τη δημιουργία μιας ειδικής ρύθμισης για τις οφειλές των αγροτών στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία θα εμπεριέχει μια σειρά αποστοχευμένα χαρακτηριστικά και πρόνοιες για τους αγρότες. Προς αυτή την κατεύθυνση, την επιστολή μας συνοδεύει ένα σχετικό υπόμνημα, όπου αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία και οι κατευθύνσεις μιας ειδικής ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού στη συνέχεια της πρόσφατης βελτίωσης του πλαισίου. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή, κύριε Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητή.
5: Καλημέρα, κύριε Τριβώδη, καλημέρα.
4: Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να διαβάζω την επιστολή. Είναι μια πρόταση λοιπόν για ειδική ρύθμιση στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού για τις οφειλές των αγροτών, αγρότες που και αυτοί πλήττονται από ακριβά καύσιμα, ενέργεια και γενικότερα την κλιματική αλλαγή. Πώς προέκυψε αυτή η πρόταση, η οποία βλέπουμε ότι την συνυπογράφουν και άλλοι συνάδελφοί σας?
5: Ναι, ξέρετε, είναι μια πρόταση παρέμβαση και γίνεται από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ερώτηση, επερώτηση για εμπασπιστώσει μικροπολιτικούς ή πολιτικούς λόγους από αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πρώτο. Επομένως έχει την εμπασπιστώσει τη σοβαρότητα που λέει η πρόταση προς τον κύριο Πυρακάλι, προς τον Πρωθυπουργό και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δηλαδή εκτιμούμε ότι θα έχει μια αντιμετώπιση, όχι ως μια κοινή ερώτηση-επερώτηση αντιπολιτικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είναι απόλυτα λογικά αυτά τα οποία ζητάμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί στη Σάμο και τα εκτός από τα αγροτικά χρέη υπάρχει και η υπόλοιπη επιβάρηση των αγροτών. Είναι μικροκαλλιεργητές με περιουσίες οι οποίες υπερεκτιμώνται, μιλάω τα μικρά κτήματα, τα οποία στα πλαίσια του εξοδικαστικού μπαστώσει συμβασμού που ισχύει σήμερα νομίζω ότι είναι, δεν είναι δίκαιο και επιφορτίζει τους αγρότες μας με ένα επιπλέον βάρος. Mm-hmm. Οι προτάσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτή την επιστολή παρέμβαση νομίζω ότι είναι λογικές και εκτιμώ ότι θα τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης από το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Δεν μπορεί μια μικρή ένας μικρός καλλιεργητής να αντιμετωπίζεται ότι έχει περιουσία με υπεραξία την οποία δεν έχει εν τέλει. Ένα μικρό χτήμα το οποίο παράγει ένα προϊόν είτε στο Σάμι, η Καρία, η Φούρνος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανάλογα με την ανάλογη περιουσία ενός μεγάλου καλλιεργητή. Και ειδικά για τη Σάμο, ξέρετε, το πρόβλημα είναι πιο οξύ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι φυσικές καταστροφές υπέστη το νησί και οι καλλιεργητές μας. Δηλαδή θέλω να τελειώσω και να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δίκαιο και αυτές οι προτάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη και να σωματωθούν. Νομίζω ότι θα ελαφρύνουν κατά ένα δίκαιο τρόπο τους τον πρωτογενή τομέα και προκειμένου τους καλλιεργητές μας.
4: Η πρόταση αυτή προέκυψε μετά από κάποια σχετικά αιτήματα που υπήρχαν εδώ από τους αγρότες της περιοχής, έχουν καταγραφεί και έχουν, υπάρχει έτσι μια συγκεκριμένη στόχευση, είναι εξειδικευμένα?
5: Ναι, από ό,τι είδατε οι βουλευτές που υπογράφουμε είναι από όλη τη χώρα. Είτε από Πελοπόννησο, από Θεσσαλία, από Μακεδονία. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τον νόμο, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να απαιτήσουμε αυτού του είδους την ευνοϊκότερη ρύθμιση στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν αφορά μόνο τη Σάμο η πρόταση αυτή, γι' αυτό σας λέω, υπογράφεται από 13 βουλευτές της συμπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας εδώ.
4: Σίγουρα αυτό είναι καλύτερο, με την έννοια του ότι δεν το ζητά ένας μόνο βουλευτής. Έτσι. Μιλάμε για ένα θέμα που είναι γενικό, άρα εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει και τις πιθανότητες να το δει διαφορετικά και η κυβέρνηση, όταν είναι ένα σίγουρο, συνολικό θέμα, έτσι.
5: Έτσι, όπως σας είπα. Να λάβετε υπόψη ότι υποβάλλεται από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και μόνον. Επομένως έχει άλλη επιρροή. Αυτό το έγγραφο σε σχέση με κάτι άλλο το οποίο αφορά επερώτηση από αντιπολίτευση, δεν ξέρω πώς.
4: Μακάρι και να εισακουστείτε και να υπάρξει αυτή η ειδική ρύθμιση, γιατί ο πρωτογενής τομέας, γενικότερα, ο κλάδος στενάζει. Πριν από λίγο μιλούσαμε με αλλοιείς από τους φούρνους, με τις κακοκαιρίες, τα ακριβά καύσιμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν να ψαρέψουν. Ξεκινάνε οι αλλοιείς όλης της χώρας από την 1η του Οκτώβρη στάση εργασίας. Δηλαδή είναι πολλά. Να μην πάμε και στην κτηνοτροφία. Είδαμε τι μεγάλη ζημιά έχει υποστεί η κτηνοτροφία στη Μυτιλίνη, που κατά 70% ζει από αυτό τον τομέα.
5: Ναι, βέβαια, έτσι όπως το λέτε είναι. Και οι αλλοιείς έχουν μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς. Και η αλλοιεία είναι ένας κλάδος παραδοσιακός που προσφέρει πάρα πολύ στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια, πέρασε ένα νομοσχέδιο μετά από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τις βιτζότρατες, όπως είδατε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Υπάρχουν δυστυχώς και στο νομό μας, υπάρχει στους φούρνους ένα καΐγι το οποίο ασκεί αυτού του είδους την αλλοιεία. Αλλά ξέρετε, η προσπάθεια της οικολογικής προσπαθίας να μην καταστρέφεται ο γόνος στα ρηχά, mm-hmm. πηγή που ψαρεύει βιτζότρατα, δεν μπορούσε να παρακαμφθεί από το Υπουργείο, το ανάλογο Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης, και πέρασε ένα νομοσχέδιο που δεν θα επιτρέπει στις βιτζότρατες να συνεχίζουν το έργο. Αυτά είναι η πλευρά όμως. Σε αυτούς τους επαγγελματίες δίδεται μια αποζημίωση της τάξης των 25.000 ευρώ, νομίζω περίπου, mm-hmm. για κάποια αλλαγή δραστηριότητας όσον αφορά το ψάρεμα.
4: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη, για να επιστρέψουμε στο αρχικό θέμα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε κάποια δάνεια, ρύθμιση δανείων μάλλον, να υπάρξουν μεγαλύτερες δόσεις μέχρι 240. Κάποιοι τέλος πάντων τρόποι για να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι αυτοί, καταλαβαίνουμε.
5: Και να αξιολογηθεί η περιουσία τους με αντικειμενικά κριτήρια πραγματικότητας, και όχι όπως είναι καταγεγραμμένοι. Μιλάω για τα μικρά χτήματα, ειδικά σε ορεινές περιοχές, στα χωριά της Σάμου και γενικότερα του νομού.
4: Εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό με την νησιωτικότητα, σίγουρα ο κλήρος είναι πιο μικρός, δεν είναι αυτές οι εκτάσεις που μπορεί κάποιος να δει σε μια χώρα της Ευρώπης που είναι flat, που είναι πεδιάδα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, και ίσως εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτοί οι οριζόντιοι νόμοι, κανονισμοί. Είναι ένα αίτημα που υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι δεν μας ακούνε εκεί στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνουν την νησιωτικότητα. Ίσως δεν τη γνωρίζουν γι' αυτό.
5: Ακριβώς όπως λέτε, η Βόρεια Ευρώπη, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τις πεδιάδες και τις ενιαίες μεγάλες καλλιέργειες, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνικό νησί ή εμπαστός η ελληνική περιφέρεια που έχει στενάζει από τόσα προβλήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα τόσα χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει μια διάσταση βορρά και νότου, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι και η Ιταλία περίπου στην ίδια μοίρα. Και γι' αυτό άλλωστε αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ενότητος και συμπαγούς αντιμετώπισης των προβλημάτων από την Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις, και τις βλέπετε και στις τελευταίες εκλογές, που βλέπετε δυστυχώς ότι ακραία κόμματα δεξιά και πέρα της δεξιάς, υπερδεξιά, φασιστικά, δεν ξέρω, ψηφίζονται από τον κόσμο. Αυτό είναι απόρρια αυτής ακριβώς της αδυναμίας της κεντρικής διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβει τα προβλήματα όλης της Ένωσης, όλων των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Αυτό είναι το τραγικό, ότι ο κόσμος, επειδή είναι δυσαρεστημένος, αυτή τη δυσαρέσκεια έτσι την εκφράζει, με το να πηγαίνει στα άκρα και να ενισχύει το φασισμό, δυστυχώς.
5: Όπως το λέτε είναι. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κατάργηση ή μείωση δραματική του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό, αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν οι κεντροευρωπαίοι, οι οποίοι δυστυχώς, βασιστώσει, ελέγχουν αυτή τη στιγμή την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ο Έλληνας αγρότης δεν μπορεί να πληρώνει το πετρέλαιο 2,40 ή ο ψαράς. στην Ελλάδα με τα εισοδήματα τα οποία έχει και με τις δυσκολίες που έχει στην παραγωγή του. Που δεν έχει σχέση ούτε με τον Βέλγο, ούτε με τον Ολλανδό, ούτε με τον Γάλλο παραγωγό.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ήθελα να πω και κάτι άλλο, μια και δεν το πάμε χθες, ότι θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 16 του Οκτώβρη, του Νοέμβρη στη Σάμο, που γιορτάζουμε τη μεγάλη...
4: Α, ωραία. Ναι. Ναι. Είναι μια αυτό, είδηση...
5: Ναι, είναι μια είδηση η οποία εστάλληκε το έγγραφο από το Δήμο για την επίσημη πρόσκληση, αλλά προϋπήρχε μια επικοινωνία προσωπικά δική μου, παρουσία του Δημάρχου και είπε ο Πρόεδρος ότι θα έρθει. Εκτός μεγάλο απρόπτου πιστεύω εγώ, αλλά να το θεωρήσετε περίπου δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτον είναι ο θεσμός, ο κορυφαίος θεσμός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το δεύτερο, ότι Σάμος συμβολικά πέραν της γιορτής, η οποία μπαστώσει έχει τεράστια εθνική και τοπική σημασία. Και τρίτον, ότι η Σάμος είναι η πλησιέστερη ελληνική ενίσως στην απέναντι αυτή, στους γείτονες. Όπως πήγε ο Πρωθυπουργός του Καστιλόρης, να έρθει, θα έρθει και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας στη Σάμο για να, συμβολικούς λόγους, για να τονίσει ότι τα ελληνικά νησιά είναι εκεί και βασιστός είναι ελληνική επικράτεια, την οποία εμείς διαχειριζόμαστε, εμείς εξοπλίζουμε όταν χρειάζεται και εμείς θα αμυνθούμε εναντί των επιθετικών γειτόνων.
4: Μάλιστα. Έχει είναι μια μέρα, χαρακτήρα,
5: δηλαδή,
4: βέβαια.
5: Η προβολή, δηλαδή η επίσκεψη του Προέδρου, πέραν της προσωπικής του κύρους το οποίο έχει, είναι και η γενικότερο συμβολισμός και τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στη Σάμο, είτε τα ΜΜΕ και γενικότερα. Η ελληνική κοινωνία θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα νησί, το ξέρει, αλλά θα τονιστεί περισσότερο, που είναι το πλησιέστερο στις αρχές της Ιωνίας. Και λέω Ιωνίας, καταλάβατε, δεν λέω Τουρκίας ή Μικράς Ασίας.
4: Έτσι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την είδηση.
5: Εγώ.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή του νομού. Νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν δάνεια, χρέη οι αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στο πεδίο, στην καθημερινότητά τους. Και απ' την άλλη, μια πρόταση από τον βουλευτή του νομού, που όπως είπαμε είναι μια ερώτηση που την καταθέτουν στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας και ο βουλευτής του νομού και άλλοι συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία, από όλη την Ελλάδα, και η είδηση ότι υπήρξε η πρότασή του να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις της 114ης επετείου, αν τα υπολογίζω σωστά, της Ένωσης της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
16: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο! Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
17: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
15: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: 2000 FM.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

36%. 82% των ερωτηθέντων λαμβάνουν την αντίστοιχη πληροφόρηση από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 67%. 46% των ερωτηθέντων θέλουν να λαμβάνουν πληροφόρηση σε εικόνες με μικρά κείμενα, 41% με σύντομα βίντεο, διάρκειες κάτω του, από ένα λεπτό, και 39% με σύντομα βίντεο, διάρκειας 1 έως 5 λεπτών. Αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα 48%, 40% και 39%. 37% των ερωτηθέντων ακολουθούν τους influencers στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι το ίδιο, 82% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει εκτεθεί σε fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 90%. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία πάλι της Eurostat, το 29,16% των ερωτηθέντων ελέγχει τις πηγές πληροφόρησης που λαμβάνει όταν υποπτεύεται ότι υπάρχουν fake news. Αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις το 9,78%. Και εδώ τώρα ο καθένας που το παίζει influencer, που τι θα πει, είναι ένας που εκτίθεται καθημερινά, ανεβάζει πληροφορίες, μπορεί να είναι προσωπικές του φωτογραφίες, το τι κάνει, πού πάει, θέλει να τα δημοσιοποιεί όλα, λες και τον καθένα τον ενδιαφέρει που θα πάει ο Δημήτρης. Αλλά αυτό βέβαια έχει ένα σκοπό, του να έχει τα πολλά χτυπήματα, να παίρνει κάποια χρήματα. Αλλά επειδή το λέει ο Δημήτρης, που υποτίθεται και αυτό αποκαλείται influencer, σημαίνει ότι έχει και μια βαρύτητα στον κόσμο. Γιατί μέχρι εκεί είναι το μυαλό κάποιον. Θα μου πείτε τώρα, εάν το μυαλό αυτό ήταν πιο έτσι λίγο έξυπνο, θα πηγαίνανε σε ιατρία τύπου αυτό που πήγε ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Μαζονάκης, και πάνε και άνθρωποι που έχουν ένα μορφωτικό επίπεδο λίγο πιο υψηλό. Αυτά είναι. Αλλά σου λέει, αφού το λέει η Βιολέτα ή ο Δημήτρης, είναι πανάκια, τέλος, έτσι είναι. Δεν το ψάχνουμε παραπάνω, δεν το ψάχνουμε περαιτέρω. Λοιπόν, ως προς την πυρκαγιά στο Ρορό που έρχεται με 166, ερχόταν τέλος πάντων, 166 οχήματα, φορτηγά συγγνώμη, και 26 οχήματα, να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε ένα από τα γκαράζ, εκεί έχουν σπεύσει όλοι, ελπίζουμε πραγματικά να μην έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή να μην να έχει κατασβεστεί άμεσα η φωτιά και να μην έχουμε πρόβλημα με τις δαλίκες, τα φορτηγά δηλαδή, και τα γιοταχή οχήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, 29, γιατί 30 είχε γράψει αρχικά το ΙΕΝ και μας ήρθε διόρθωση, 29 άτομα, 28 τα μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό κρατάμε, έτσι. Διαβάζω και την είδηση ότι έφτασαν στο νησί εχθές πάλι, την Τετάρτη μάλλον, μετανάστες, πάνω από 200 αν δεν κάνω λάθος. Στη Σάμο αυτή τη φουρνιά δεν είχαμε εμείς. Εμείς έχουμε γύρω στα 1.400, οπότε δεν θέλουν ίσως να πιέσουν και περισσότερο, γιατί μετά θα φανεί και αναξιόπιστος ο υπουργός, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Εάν δεν είχαν φτάσει βέβαια και όλοι από την Κρήτη, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε ότι έχουμε γύρω στα 500 άτομα. Βέβαια έρχονται, φεύγουν κάποιοι. Αυτό είναι. Το είπε εξάλλου στη συνάντηση που δεν βγήκε και παρά έξω, αλλά τέλος πάντων το μάθαμε, ότι εάν δεν τους έπαιρνα, εάν δεν ήταν και αυτοί που θα έρθουν από την Κρήτη, δεν θα τους παίρναν και τόσο γρήγορα από την Σάμο για να πάνε στην ενδοχώρα. Ουσιαστικά κοιτούν να είναι διαχειρίσιμη πάντα η κατάσταση και να μην υπάρχουν προβλήματα. Κρατάμε επίσης ότι θα έχουμε την 28, έχουμε τη Δευτέρα, Δημήτρη, την Τρίτη πρέπει να είναι, έτσι. Δευτέρα είναι 28. Πάει και αυτός ο μήνας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως είπαμε, στην Ικαρία, στους Φούρνους, συγγνώμη. Δεν τα καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάρκου, δεν πειράζει. Δεν είναι και πολλά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο πολύ έχει έτσι ένα χαρακτήρα συμβολικό, μετά το θάνατο του αείμνηστου δημάρχου, του Δημήτρη Καρίδη.

0: Έχουμε επίσης την... βρίσκεται μάλλον, από χθες ξεκίνησε το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα. Σήμερα 6 ώρα στην αίθουσα στο Τελωνείο κάτω θα γίνει και η επίσημη έναρξη. Εκεί θα προβληθούν και όλα τα ντοκιμαντέρ, σε αυτές τις δύο αίθουσες εκεί στο Τελωνείο. Συνολικά 21 ντοκιμαντέρ από 7 διαφορετικές χώρες έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους οι ταινίες. Οπότε λοιπόν όσοι επιθυμείτε και θα έχει και κάποιες παράλληλες δράσεις, θα συμμετέχουν και τα παιδιά από το Μέλισσα κλπ. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι έχουμε και την... μάλλον ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις όλες και στο Δήμο Δυτικής Σάμου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και υπήρξαν και οι ευχαριστίες και από τους δύο Δήμους σε όσους συνέβαλαν. Είναι μια ευκαιρία, όπως είπαμε, τα παιδιά να βγαίνουν λίγο έξω, να κάνουν πράγματα και με τους γονείς τους και με γιαγιάδες και παππούδες, γιατί είχε διάφορες έτσι δράσεις για να υπάρχει μια έτσι ένωση των γενεών, να κάνουν δηλαδή πράγματα μαζί, ο παππούς, η γιαγιά και τα εγγόνια, κάτι που έχει ξεκινήσει μέσω αυτής της δράσης εδώ και 10 χρόνια περίπου και πραγματικά είναι μια πολύ καλή έτσι διοργάνωση και έχει βραβευτεί η Σάμος γι' αυτό. Κοιτάω να δω μήπως έχει κάτι άλλο για να σας ενημερώσω για το, έτσι, το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, είναι πάντα μια όμορφη ημέρα η Παρασκευή. Μάλιστα. Ωραία. Βλέπουμε και κάποια σχόλια ως προς την είδηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση που αφορά στο Δήμο Δυτικής Σάμου και στην αντικατάσταση του ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων στο κλειστό γήπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων Ευάγγελος Σιδηρουργός, μία συνολική επένδυση 12.000 ευρώ που καλύπτει μία ουσιαστική ανάγκη για τον εξυγχρονισμό της υποδομής. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού ύψους 9.000 ευρώ προήλθε από χρηματοδότηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και διατέθηκε για την αγορά εξοπλισμού. Τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ κάλυψε ο Δήμος από ίδιους πόρους προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες, η τοποθέτηση και η σύνδεση των συστημάτων. Ο νέος πίνακας είναι πολλαπλών αθλημάτων και προσφέρει πλήρη εικόνα της εξέλιξης των αγώνων. Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεση 24 και 14 δευτερολέπτων. Τα συγκεκριμένα συστήματα μετρούν το χρόνο με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου και διαθέτουν φωτεινές μπάρες LED κίτρινου χρώματος, διασφαλίζοντας την άμεση ορατότητα από παίκτες και διαιτητές. Επίσης να πούμε ότι επιτέλους δόθηκε και για προπονήσεις μάλλον το κλειστό γυμναστήριο εδώ στην πόλη της Σάμου και περιμένουμε και την διεξαγωγή των αγώνων. Ένα κλειστό γυμναστήριο που πραγματικά οι εργασίες του άργησαν πάρα πολύ. Ήταν εργασίες που έχουν... Αρχικά υπήρχε χρηματοδότηση επί θητείας Μιχάλη Αγγελόπουλου. Μετά από αυτή τη χρηματοδότηση των 3 εκατομμυρίων και ήταν βουλευτής ο Σεβαστάκης ο Δημήτρης, η χρηματοδότηση που είχε οριστεί για το συγκεκριμένο αθλητικό χώρο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, πήγε αλλού και βγήκε άλλη χρηματοδότηση. Ξεκίνησαν οι εργασίες επί θητείας Δημοτικής Αρχής κυρίου Στάντζου και ολοκληρώθηκαν πια 3 χρόνια μετά. Θυμόμαστε ότι υπήρχε και ένα τραγικό συμβάν εκεί με ένα δυστύχημα. Κάποιος εργάτης που έχασε τη ζωή του, παραπάτησε, έπεσε τέλος πάντων εκεί στο εργοτάξιο και αυτό Και αυτό μάλλον έφερε μια καθυστέρηση. Τέλος πάντων, να πούμε τέλος καλό, όλα καλά που ολοκληρώθηκε το έργο, για να μπορούν και να αθλούνται και να προπονούνται τα παιδιά, οι ομάδες του μπάσκετ, γιατί πήγαιναν στο Πυθαγόριο. Και αυτό δεν είναι εύκολο για τους γονείς να μεταφέρουν τα παιδιά κλπ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000 FM.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ, μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτομπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτομπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Ήμασταν στις χαρές εκεί, στις γλυκές. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, που το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποίηση μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα,
1: ναι,
0: έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι, έτσι έλεγε,
1: ναι,
0: ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε, σήμερα έτσι, ένα ταξιδιωτικό μήνυ, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά.
1: Σαν τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου, υπάρχουν και αυτά. Τα μέρη, τα ωραία, τα,
1: κοίτα,
0: τα μαγικά.
1: Το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, οκ. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις, η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνότης.
1: Βρε, σεμνότης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι... μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο, για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και okay, θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές σου, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερο.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερο?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουν μετά.
0: Μετά.
1: Αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ. Μπορεί να λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω. Προ λίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία, για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο τον ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουν σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα, έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σε ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί. Με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Με ξέχασε,
0: αυτό ήταν. Α, ναι.
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης, χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Συνέβη... Εδώ, Κοσμάς Κατρμάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: Ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, και τα Emmy δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Harvard.
0: Τέλεια.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι οποίες όμως δεν πάβουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβείο φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία. Mm-hmm. Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Βραβείο.
0: Αυτό είναι,
1: πήρε επίσης.
0: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας, ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες, το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριμεράκι, διμεράκι, κάτι. Έτσι, ή ποτέ θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικά τώρα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο ρορό Blue Carrier στη θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων τα 28 ήταν τα μέλη του πληρώματος. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, 2 ταχύπλοα σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα πλοίο επίσης της πυροσβεστικής, 2 ρημουλκά, ιδιωτικό σκάφος καθώς και παραπλέοντα πλοία. Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι όλα τα άτομα που όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους χώρους γκαράζ, όπου μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή οχήματα με τελικό προορισμό το λιμάνι της Σάμου. Σε επαόριστον στάση εργασίας και δέσιμο των σκαφών προχωρούν οι Έλληνες αλλοίοι από την 1η του Οκτώβρη του 2026. Η Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιέων δηλώνει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο ο κλάδος. Όπως επισημαίνουν, το επάγγελμα έχει καταστεί μη βιώσιμο λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, των μεγάλων ζημιών από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών στα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και της έξαρσης του φυτοπλακτού που καταστρέφει τον εξοπλισμό. Στον αγώνα συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες αλλοίας, δίτες, παράκτιοι, μηχανότρατες, γρηγροί. Οι βασικές αποφάσεις και τα ενδύματα των αλλιέων είναι το δέσιμο των σκαφών στα λιμάνια όλης της χώρας από την 1η του Οκτώβρη έως ότου βρεθεί βιώσιμη λύση, κλείσιμο των ιχθυοσκαλών σε όλη την επικράτεια, κάλεσμα για συμπόρευση προς τους ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συνεφή επαγγέλματα και άμεση ενεργοποίηση προγράμματος απόσυρσης σκαφών με δίκαιες αποζημιώσεις για όσους οδηγούνται σε χρεοκοπία. Η ειδική ρύθμιση για τις οφειλές των αγροτών στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ Χριστόδουλος Στεφανάδης, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Πρόκειται για μια πρόταση συνοδευόμενη από σχετικό υπόμνημα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις οφειλές των αγροτών, η οποία και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας στην επαρχία, καθώς και τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα τα τελευταία χρόνια, όπου οι δυσμενείς επιπτώσεις κλιματικής κρίσης είναι ορατές και μεγάλες, όπως επίσης και η κρίση στην αγροτική παραγωγή. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνται και στο σχετικό υπόμνημα, η πρόταση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και μια ειδική ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις οφειλές των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών στο πλαίσιο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού σε συνέχεια της πρόσφατης βελτίωσης του πλαισίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
0: Δύο χιλιάδες FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχουν βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
2: Μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
5: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, πώς να κολλήσεις μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα της Σουηδίας. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα γίνουμε.
1: Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια, είναι νησιά ενωμένα.
0: Ναι.
1: Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί. Βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι,
1: Glögg, κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τακ. Για να πεις ευχαριστώ, τακ.
0: Τακ τοκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο? Γιατί με αυτοκίνητο δεν
1: το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή.
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση. Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις που είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε. Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν. Τώρα δεν ξέρω να το λέω και σωστά με την προφορά. Όπου, παιδιά, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο. Μιλάει
1: καλέ,
0: για τα
1: ναι,
0: πάστα.
1: Έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε γιατί είσαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένας τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό, περιμένει να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια
0: μου. Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω.
1: Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόν, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό, εντάξει, οκ, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις, κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες, μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω, μετά κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι.
0: Τα σκουπίδια τους μάραν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες. Έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έτσι, και το πιάσαν μετά γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος, νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία. Ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και είναι έξω, ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους 1, 2, 3, 5, 10 φορές και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι, δεν γίνεται σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι. Ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν παραλάβεις πακέτο.
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.
2: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσύ ως...
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή, κάτι δυστροπό.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν
1: έχουμε
0: αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι λαθροθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Και γιατί να είναι, δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: είναι αυτό,
1: ναι.
0: Ας, μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά. Το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν, ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Λέει δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνει με άλλο τρόπο και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Έτσι,
0: με αυτά τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά,
1: ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μια ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία, είναι σειρά.
0: Μια σειρά. Στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας, ναι, στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μια αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι. Τελικά
0: αξία
1: που πήγε,
0: έχει το ταξίδι στους εφαίρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου. Δεν κατεβαίνεις κάπου. Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήση στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, okay. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι της.
0: Σύμφωνα με την εταιρεία λέει ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω.
1: Έτσι.
0: Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
1: Ναι.

πάλι, πάλι.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις. Τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν, λέω, να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Α, γενικά, διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να
0: έτσι, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξα σου ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273027011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

αγκώστα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.